είπε: ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ όσε γενετό η φωνή του.

Κύριον δυνάμενα σωμάτων του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, η αναζήτηση νοήματος στη ζωή αποτελούσε πάντα ένα επίπονο εγχείρημα. Η κάθε εποχή έχει χρωματίσει με τις δικές της πινελιές αυτή την κοπιώδη ιχνηλασία που ξεκινά από την πτώση και φτάνει μέχρι τα έσχατα. Τα μονοπάτια φαίνονται πολλά, όπως και οι επιθυμίες. Ο καθένας μας ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Ο στόχος όμως παραμένει ο ίδιος, δηλαδή η υπέρβαση της λύθης και η επανασύνδεση με την πηγή του ζώντος ύδατος που θα μας ξεδιψάσει. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινείται και ο δρόμος που χάραξαν οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου. Αυτό το δρόμο προσπαθεί να φωτίσει και να μας γνωρίσει ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής με το βιβλίο του «Η σιωπή των δακρύων». Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Ακρίτας σε εξαιρετική μετάφραση από τα αγγλικά του κυρίου Ιωσήφ Ροηλίδη. Ο δρόμος της ερήμου, διαβάζουμε στον πρόλογο, αποτελεί ένα μυστήριο και ένα ακαθόδες πρόβλημα που προκαλεί τον μέσο αναγνώστη. Κι όμως, αν θέλουμε να οικοδομηθούμε από τις αξίες του, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η αμηχανία μας απέναντι στην άσκηση της ερήμου δεν χρειάζεται να μας οδηγήσει ούτε στην άλογη άρνηση, αλλά ούτε και στην άμετρη προσκόλληση. Η νυφάλια προσέγγιση θα μας δώσει το περιθώριο να λειτουργήσουμε στη ζωή μας τις αξίες αυτές που, αν και προέρχονται από έναν άλλο τρόπο ζωής ή μια μακρινή εποχή, δεν πάβουν να είναι δείκτες πνευματικής πορείας και στις μέρες μας, ιδιαίτερα για όσους από εμάς ζούμε στην έρημο των πόλεων.

Ποιες είναι αυτές οι αξίες, θα τις δούμε μιλώντας για τις πνευματικές αρχές της ερήμου. Μονήρης, βίους και φιλανθρωπία. Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που γεννιούνται μέσα μας όταν διαβάζουμε τα αποφθέγματα των πατέρων της ερήμου και σκεφτόμαστε αυτούς τους γέροντες είναι ο ελιτισμός της εμπειρίας τους. Είναι παραδείγματος χάριν κάτι το εγωιστικό η απόσυρσή τους στην έρημο όταν φαίνεται να υπάρχει τόσος πολύς πόνος στον κόσμο? Είναι οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου αντικοινωνικές μορφές της Αιγύπτου του 4ου αιώνα? Βέβαια, στα αποφθέγματα υπάρχουν άφθονα αποσπάσματα που βεβαιώνουν κατά κάποιο τρόπο αυτήν την εικόνα τους. Ωστόσο, στα ίδια αυτά αποφθέγματα είναι που βρίσκουμε τα φωτεινά λόγια του Αβά Αντωνίου. Είπε πάλι ο Αβάς Αντώνιος, «Η ζωή και ο θάνατος βρίσκεται στον πλησίον μας. Αν κερδίσουμε τον αδελφό μας, τον Θεό κερδίσαμε. Αν όμως σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας, αμαρτάνουμε στο Χριστό». Πώς είναι δυνατόν κάποιος να βεβαιώσει κάτι τέτοιο μετά από μια ολόκληρη ζωή αναχώρησης? Η απλή απάντηση λοιπόν στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με τον ελιτισμό είναι ότι ο δρόμος της ερήμου δεν είναι ένας εγωιστικός δρόμος στο βαθμό που όλοι κάνουν το ίδιο ταξίδι. Αν όλοι μας, ως σύγχρονοι αναγνώστες αυτών των αρχαίων αποφθεγμάτων στον 21ο αιώνα, είχαμε νιώσει την αξία της ερήμου, τότε θα εκτιμούσαμε την ανιδιοτέλεια των γερόντων που έζησαν εκεί τον 4ο αιώνα. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη προοπτική από την οποία μπορούμε να δούμε το ερώτημα περί εγωισμού. Στην πραγματικότητα, ίσως έχουμε κληθεί να είμαστε πιο εγωιστές στην πνευματική ζωή. Ίσως να ακούγεται περίεργα, αλλά θα πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και να επιλέξουμε κάποιο χώρο όπου δεν θα κάνουμε τίποτε άλλο από το να εξετάζουμε τα πάθη της ψυχής μας και να σκεπτόμαστε τον Θεό. Ίσως πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο χρόνο για μας και για το Θεό με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε αρκετά φυσικά και χωρίς ποτέ να θεωρούμε πως αυτό αποτελεί καθιανδήποτε τρόπο κάτι το εγωιστικό, για να φάμε, να ξεκουραστούμε και να διασκεδάσουμε. Η αλήθεια είναι πως όταν αποφεύγουμε ή χάνουμε αυτό το στάδιο της ερήμου, δεν κάνουμε καλό ούτε στους άλλους ούτε στον εαυτό μας. Οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου υπογραμμίζουν την ανάγκη αυτή για την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Ο Αβάς Αντώνιος υποστηρίζει πως έχουμε προσκληθεί να επανοικοδομήσουμε και να αναδιαμορφώσουμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούμε την αγάπη και τη διακονία ως δικαιολογίες για να αποφεύγουμε την εσωτερική εργασία της μεταμόρφωσης. Όλοι μας πρέπει να διαθέτουμε χρόνο για να αποσυρώμαστε, χρόνο για να βλέπουμε τους φίλους μας, χρόνο για προσευχή. Οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου μας διδάσκουν πως η αγάπη δεν είναι ένα ξεχύλισμα του εαυτού μας που θυμίζει το νερό που χύνεται άδικα στην έρημο ή σε ένα κουβά με τρύπες. Η προσευχή, ακόμα και η αντωνότερη μορφή μοναχικής θεωρίας, συνδέεται βαθιά με τη δυνατότητά μας να αναφερόμαστε στον άλλον. Ο μακαριστός πλέον αρχιεπίσκοπος Αντώνιος Μπλουμ γράφει για τον τρόπο που μπορούμε να κανονίσουμε το χρόνο προκειμένου να αναχωρήσουμε στην έρημο της καρδιάς μας μέσα στην έντονη και πολύ άσχολη σύγχρονη ζωή. Λέει πως πρέπει να βρισκόμαστε ολοκληρωτικά στην παρούσα στιγμή. Μας συστήνει να προσπαθούμε να βρίσκουμε χρόνο όταν δεν έχουμε απολύτως τίποτα να κάνουμε, όταν τίποτα δεν μας τραβά προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πείτε, κάθομαι, δεν κάνω τίποτα, δεν θα κάνω τίποτα για 5 λεπτά και κατόπιν χαλαρώστε και συνεχώς όλη αυτή την ώρα συνειδητοποιήστε, βρίσκομαι εδώ στην παρουσία του Θεού, μόνος μου, μαζί με όλα τα έπιπλα γύρω μου, ακίνητος, μη πηγαίνοντας τώρα πουθενά. Έτσι καθόμαστε μόνο με τον εαυτό μας. Αυτό το με τον εαυτό μας είναι κάτι το δύσκολο, μια επαχθής εργασία. Ο Αβάς Αλώνιος είχε πει κάποτε, αν ο άνθρωπος δεν πει στην καρδιά του πως σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουμε μόνο εγώ και ο Θεός,
δεν θα βρει ανάπαυση. Ο αρχιεπίσκοπος Μπλουμ συνεχίζει με μια γλώσσα που απηχεί με έναν εντυπωσιακό τρόπο τον Αβαλόνιο. Κάντε ένα πείραμα και θα δείτε, θα ανακαλύψετε διάφορα χρήσιμα πράγματα καθοδόν. Προσπαθήστε να βρείτε χρόνο και να μείνετε μόνοι με τον εαυτό σας. Κλείστε την πόρτα και βολευτείτε στο δωμάτιό σας κάποια στιγμή που δεν έχετε τίποτε άλλο να κάνετε. Πέστε, είμαι τώρα με τον εαυτό μου και καθίστε ακριβώς με τον εαυτό σας. Μετά από κάποιον εκπληκτικά σύντομο χρόνο θα αισθανθείτε πιθανότητα πλήξη. Αυτό μας διδάσκει ένα πολύ χρήσιμο πράγμα. Μας κάνει να δούμε το γεγονός πως αν μετά από 10 λεπτά που είμαστε μόνοι αισθανόμαστε έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη πως και άλλοι πρέπει να αισθάνονται εξίσου πληκτικά. Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ δραματική ανακάλυψη. Είμαστε απολύτως άδειοι. Δεν ενοργούμε από μέσα μας, αλλά δεχόμαστε ως ζωή μας μια ζωή που ουσιαστικά τρέφεται από τα έξω. Έχουμε συνηθίσει σε όσα συμβαίνουν και μας αναγκάζουν να κάνουμε άλλα πράγματα. Πόσο δυσκολευόμαστε να ζήσουμε απλώς στο βάθος και στον πλούτο που υποτίθεται πως βρίσκεται μέσα μας. Η ένταση της αναχώρησης και η σιωπή αποτελούν ένα άνοιγμα στην ακεραιότητα της ζωής και της υγείας, καθώς και ένα άνοιγμα στην κοινότητα της αγάπης και της συμμετοχής.

προσευχή στο Θεό. Η έρημος λοιπόν προσφέρει νέες διαστάσεις για τη ζωή μας, για τον κόσμο μας και για το Θεό. Ειδικότερα ο δρόμος της ερήμου μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε, πώς να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, πώς να μιλάμε στο Θεό και προπάντων πώς να είμαστε σιωπηλοί ενώπιον του Θεού. Μας υπενθυμίζει πως ο Θεός γεννήθηκε γυμνός, εκεί όπου απουσιάζει η περηφάνεια, οι μάσκες, οι ταυτότητες, οι αυταπάτες και οι ψεύτικες εικόνες. Κατά παράδοξο τρόπο, ο Θεός εκπληρώνεται στο κενό. Ο Θεός εμφανίζεται όταν δεν είμαστε τόσο γεμάτοι από άλλες αγάπες και περισπασμούς, όταν δεν είμαστε πλήρεις από τον εαυτό μας. Ένα από τα μαθήματα που παίρνουμε για την προσευχή από την εμπειρία των γερόντων της ερήμου είναι πως η ίδια η προσευχή είναι μια δύσκολη υπόθεση. Μαθαίνεται μόνο μετά από πολύ χρόνο. Ρώτησαν κάποτε οι αδελφοί τον Αβά Αγάθωνα, ανάμεσα σε όλα τα καλά έργα, ποια είναι η αρετή που χρειάζεται περισσότερο κόπο? Απάντησε, συγχωρήστε με, αλλά νομίζω πως το μεγαλύτερο κόπο τον χρειάζεται η προσευχή στο Θεό. Επειδή κάθε φορά που θέλει κάποιος να προσευχηθεί, οι εχθροί του, οι δαίμονες, τον εμποδίζουν από την προσευχή, επειδή γνωρίζουν πως μόνο αν τον αποτρέψουν από την προσευχή, βάζουν εμπόδια στο ταξίδι του. Όποια καλά έργα και αν αναλάβει ο άνθρωπος, αν επιμείνει και εγκαρτερήσει σε αυτά, τότε θα βρει ανάπαυση. Αλλά η προσευχή είναι ένας αγώνας μέχρι τέλους. Συνεχής προσευχή φυσικά δεν σημαίνει πως κάποιος δεν θα κάνει τίποτε άλλο από το να προσεύχεται. Σημαίνει ότι τα πάντα συμπεριλαμβάνονται στην προσευχή, πως η προσευχή θα συνοδεύει όλα όσα κάνει κάποιος. Εν τούτης, όπως ακριβώς η έρημος ήταν μια δέσμευση σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, έτσι και η προσευχή είναι η πραγματοποίησή της, ώστε αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ δεν είναι η επιτυχία ή η επίτευξη ή η παραγωγικότητα, πράγματα που ενθαρρύνονται από την κοινωνία. Η προσευχή είναι η αποδοχή της αδυναμίας και της αποτυχίας, πρώτα μέσα μας και έπειτα στον κόσμο γύρω μας. Όταν είμαστε σε θέση να δεχτούμε την αποτυχία μας δίχως καμιά πρόφαση και δικαιολογία, τότε θα μπορέσουμε επίσης να αγκαλιάσουμε την αποτυχία των άλλων, δίνοντας αξία ανεξαιρέτως σε κάθε άνθρωπο. Η προσευχή μας μαθαίνει να ζούμε δίχως να περιμένουμε να δούμε άμεσα αποτελέσματα. Μας μαθαίνει να αγαπούμε δίχως να ελπίζουμε να λάβουμε ανταπόδοση. Μας μαθαίνει απλώς να είμαστε δίχως να απαιτούμε να κατέχουμε. Δεν μπορούμε να ζούμε, να αγαπούμε και απλώς να υπάρχουμε αν δεν απορροφηθούμε από μια ολοκληρωτική προσπάθεια να αποδεσμευθούμε από τα πράγματα. Είπε ο Αβάς Ιωσήφ στον Αβά Λότ, δεν γίνεται να είσαι μοναχός αν δεν γίνεις όλος ως ζωντανή φλόγα. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε τη λέξη άνθρωπος εκεί όπου ο Αβάς Ιωσήφ λέει μοναχός. Πρέπει να αναφερθεί πως ο τρόπος ζωής των μοναχών είναι απλώς η ζωή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Όλοι οι άνθρωποι καλούνται να ανταποκριθούν στην κλήση του Χριστού για σωτηρία. Οι περιστάσεις της απάντησης ίσως να ποικίλουν εξωτερικά, αλλά ο δρόμος είναι ουσιαστικά ένας και αυτός. Ωστόσο, πότε-πότε, φλογερές αναλαμπές και φωτεινές ενοράσεις αποκαλύπτουν τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους μοναχούς και σε μας. Κάθε τόσο οι διαφορές ανέρχονται στην επιφάνεια προκειμένου μας υπενθυμίσουν ότι ο μοναχός είναι μια προφητική μορφή. Έπειτα θυμόμαστε πως οι δρόμοι των πατέρων και των μητέρων της ερήμου δεν είναι οι τρόποι του κόσμου. Ακόμα και αν έζησαν στον κόσμο, το πυρ για το οποίο μίλησε ο Αβάς Ιωσήφ κατανάλωσε τους γέροντες στην έρημο και αυτό είναι που πρωταρχικά τους προσήλκησε εκεί. Όμως, όταν έρχονται στο σημείο να συμβουλεύσουν τους άλλους για το πώς να προσεύχονται, οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου είναι λιτοί και πρακτικοί. Η συμβουλή τους είναι
απλώς προσεύχεστε. Ρώτησαν κάποιοι τον Αβά Μακάριο, πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Τους λέγει τότε ο γέροντας, δεν χρειάζεται να φλιαρείτε, αλλά αφού εκτείνετε τα χέρια σας, να λέτε, Κύριε, όπως εσύ θέλεις και όπως γνωρίζεις, ελέησέ με. Κι αν προβλέπετε μεγαλύτερες δαιμονικός πόλεμος, τότε λέγεται, Κύριε, βοήθα. Και αυτός γνωρίζει καλά τις ανάγκες μας και συμπράττει μαζί μας. Κάποιος αδερφός είπε στον Αβά Αντώνιο, να εύχεσαι για μένα. Του λέει ο γέροντας, ούτε εγώ θα σε λεήσω, ούτε ο Θεός, αν εσύ ο ίδιος δεν προσπαθήσεις να προσευχηθείς και να το ζητήσεις από το Θεό. Πράγματι, ο ίδιος ο Αντώνιος δεν δείχνει σχεδόν καμιά αυστηρότητα όσον αφορά τις ασκήσεις ή πνευματικές προσδοκίες που έχει από εκείνους που τον επισκέπτονται. Οι συμβουλές του θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής. Κάντε το καλύτερο για αυτό που καλείστε να κάνετε. Σκοπός είναι να καταβληθεί προσπάθεια, να υποθούν απλά οι προσευχές. Και λέγοντας τις προσευχές, για λίγη ή πολλή ώρα, το αποτέλεσμα είναι να ταυτιζόμαστε με την προσευχή όλη την ώρα. Η λέξη προσευχή υπονοεί ένα προσευχόμενο, ένα ζωντανό άνθρωπο που βιώνει αδιαλείπτως τη μνήμη του Θεού. Οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου έγιναν οι ίδιοι σαν ζωντανές λαμπάδες προσευχής. Πήγε ο Αβάς Λότ να δει τον Αβά Ιωσήφ και του λέει, «Αβά, όσο μπορώ, λέω το μικρό μου κανόνα, κάνω τη μικρή μου νηστεία, προσεύχομαι και μελετώ, κρατώ την ησυχία και κρατώ τους λογισμούς μου καθαρούς, όσο μπορώ. Τι άλλο μπορώ να κάνω?» Αφού σηκώθηκε ο γέροντας, άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό και τα δάχτυλά του έγιναν σαν 10 φλογισμένες λαμπάδες και του λέει, «Αν θέλεις να γίνεις ολόκληρος μια φωτιά».

η συνάντηση με το Θεό. Οι γέροντες της ερήμου είναι πεπισμένοι ότι ο Θεός μας αγαπά ανεξάρτητα από το που βρισκόμαστε στο ταξίδι. Ο Θεός μας αγαπά ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Η βαθύτερη και ενδότατη πεποίθηση των πατέρων και των μητέρων της ερήμου είναι ότι ο Θεός τους αγαπά. Αυτό ακριβώς μετρά στη χαρά τους. Παρά τη δυσκολία και την ένταση του ασκητικού αγώνα τους, αυτούς τους ερημίτες τους χαρακτηρίζει μια αίσθηση χαράς και όχι κατάθλιψης. Πριν πεθάνει ο Αββάς Βενιαμίν, έλεγε στους μαθητές του «Να κάνετε τα παρακάτω και έτσι θα μπορέσετε να σωθείτε. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν πάντη ευχαριστείτε». Αυτοί οι ήρωες του πνεύματος είναι γεμάτοι από ευγνωμοσύνη και χαρά. Χαρακτηρίζονται επίσης από χιούμορ. Ούτε βασανίζονται από τον ασκητικό τους αγώνα, ούτε είναι προκατηλημένοι με τις ιδιαίτερες αρετές τους. Οι οικούντες έρημων μπορούν να είναι χαρούμενοι, επειδή ξέρουν ότι είναι άνθρωποι και πως η αποτυχία ανήκει στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ανθρώπινη. Σε τελική ανάλυση, ή μάλλον πέρα από κάθε ανάλυση, οι γέροντες της ερήμου γνωρίζουν μια απλή αλλά και βαθιά αλήθεια. Ξέρουν πως δεν είναι θεοί. Και ξέρουν επίσης πως μόνο μέσω του Θεού είναι δυνατά τα πάντα. Μπορεί αυτό να μας φαίνεται τόσο προφανές, αλλά μερικές φορές ξεχνάμε αυτή την αλήθεια. Οι γέροντες της ερήμου ήξεραν ότι η τελειότητα είναι υπόθεση του Θεού και σίγουρα δεν στηρίζεται στην αδυναμία μας ή σε οποιαδήποτε δυνατότητα έχουμε για να φανταζόμαστε πως μπορούμε να διαπραγματευτούμε τη θεότητα, τις αρετές και τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου μιλούν άνετα για το σκοτάδι και για τον αγώνα που διεξάγεται μέσα από το σκοτάδι. Δεν τρέπονται για το σκοτάδι τους ή να μιλούν για τις σκοτεινότερες σκέψεις τους. Και αυτό είναι ο λόγος που, αν και τα αποφθέγματά τους μερικές φορές φαίνονται ακατέργαστα, ακόμα και σκληρά, στην πραγματικότητα ποτέ δεν κάνουν εμάς τους αναγνώστες τους να ντρεπόμαστε. Πάντοτε δείχνουν κατανόηση και συμπάθεια. Στόχος τους είναι η συμπάθεια και όχι ο ανταγωνισμός. Τέλος, υπάρχει και ένα δεύτερο μάθημα για τη συνάντησή μας με το Θεό που μπορούμε να στοιχειολογήσουμε από τη διδασκαλία αυτών των γερόντων στην έρημο της αρχαίας Αιγύπτου. Στον αγώνα, στον τόπο ακριβώς όπου αγαπούμε το Θεό και όπου αγαπιόμαστε από το Θεό, ανακαλύπτουμε επίσης πώς να αγαπάμε τους άλλους. Στον αγώνα ακριβώς είναι που μαθαίνουμε να διακρίνουμε τους τρόπους με τους οποίους αγκαλιάζουμε τις αδυναμίες των άλλων. Το πώς να είμαστε συμπονητικοί, όπως ο Θεός συμπονεί την κτήση. Καταλαβαίνουμε πως είμαστε σαν τους άλλους, όχι πρωτίστως λόγω των αρετών και των επιτευγμάτων μας, αλλά λόγω των ελαττωμάτων και των σφαλμάτων μας. Στην έρημο η κλίση για τελειότητα εκλαμβάνεται ως πρόκληση για αγάπη, ως πρόσκληση για αγάπη. Γίνεται αντιληπτή στο φως της εντολής του Χριστού. Γίνεστε οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες την. Γι' αυτό έλεγα για τον μεγάλο Αββά Μακάριο πως έγινε αυτό που ήταν γραμμένο, σαν επίγειος Θεός. Όπως ο Θεός σκεπάζει τον κόσμο, έτσι έγινε και ο Αββάς Μακάριος σκεπάζοντας τα ελαττώματα που έβλεπε και ήταν σαν να μην τα είχε δει και αυτά που άκουσε σαν να μην τα είχε ακούσει. Κάποιος αδελφός αμάρτησε και ο ιερέας τον έβγαλε έξω από την εκκλησία. Τότε ο Αββάς Βυσσαρίων σηκώθηκε και βγήκε μαζί του έξω λέγοντας «Και εγώ είμαι αμαρτωλός». Ο Αντώνιος δεν φοβάται πλέον τον εαυτό του, τις αμαρτίες του ή και το Θεό. Δεν συγκρίνει πλέον τον εαυτό του με τους άλλους. Έχει μάθει τώρα να αγαπά. Όταν γνωρίζεις και ομολογείς τις αδυναμίες σου, τότε μπορείς να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου και τους άλλους. Κατόπιν μαθαίνεις το αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, των πλησίων σου ως εαυτόν. Μίζον τούτον άλλη εντολή ουκέστη.
Ο Αββάς Αντώνιος είπε: «Εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ. Η γαραγάπη έξω βάλει τον φόβο». Ο Αντώνιος είχε μάθει ότι ο φόβος είναι μια ενέργεια που μας περιορίζει. Είναι χρήσιμη στο βαθμό που βοηθά στην άσκηση της αποχής. Η αγάπη αφετέρου μας επεκτείνει, μας ανοίγει στην άσκηση της νηστείας και του αυτοελέγχου για να μοιραζόμαστε τη ζωή μας με τους άλλους και να θεραπεύουμε πληγές. Η εμπειρία της ερήμου είναι μια θεολογία και μια πνευματικότητα βασισμένη στην αγάπη. Ο φόβος αρνείται το σώμα και τον κόσμο. Η αγάπη επιβεβαιώνει κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας και του κόσμου. Ο φόβος μαθαίνει να προσπερνάει τα πράγματα. Η αγάπη μαθαίνει να μοιράζεται τα πράγματα. Ο στόχος στην έρημο ήταν ακριβώς αυτός. Να μάθει κανείς να αγαπά. Δεν ήταν τόσο να μάθει ο ερημίτης να εκτελεί εντυπωσιακούς άθλους νηστείας, αγρυπνίας ή αποχής. Η μόνη και έσχατη απάντηση στον εαυτό μας, στους άλλους και στο Θεό είναι η αγάπη. Κάθε άλλη απάντηση δεν είναι παρά μια παράγωγη διάσταση και μια δευτερεύουσα έκφραση της πρωταρχικής πραγματικότητας, της αγάπης.

συμπέρασμα. Οι γέροντες της ερήμου του 4ου αιώνα μας υπενθυμίζουν τις θεμελιώδεις αλήθειες για τον κόσμο και τον εαυτό μας που εμείς τείνουμε να ξεχνάμε και τις οποίες αυτοί μεταφράζουν για όλες τις γενιές και όλες τις εποχές. Οι γέροντες αυτοί πρέπει να θεωρούνται περισσότερος προφήτες μιας άλλης πραγματικότητας, της μόνης πραγματικότητας από πολλές απόψεις, παρά ως παράξενοι εκπρόσωποι ενός μακρινού παρελθόντος ή απρόσιτα παραδείγματα προηγούμενων εποχών. Ο καθένας μας πρέπει να βρει τη δική του πορεία στην έρημο. Όλοι πρέπει να αναζητήσουμε τους χώρους εκείνους όπου πειραζόμαστε, όπου βρισκόμαστε μόνοι, διψασμένοι για νόημα και πεινασμένοι για βάθος. Τότε θα ανακαλύψουμε τις περιοχές εκείνες που πρέπει να καθαριστούν, όπου μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό και όπου ο Θεός μιλά σε μας. Φυσικά, η φυγή προς την έρημο δεν θα είναι πάντα τόσο ριζική όσο ήταν αυτή στην οποία ασκούνταν οι γέροντες της πρώτης χριστιανικής Αιγύπτου. Οι δρόμοι της απόσπασης, οι στιγμές της αναχώρησης μπορούν να είναι ασήμαντες ευκαιρίες, τις οποίες όμως μπορεί ακόμη και να χάσουμε αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Μια γαλήνια στιγμή μόνη μας, μια ήρεμη ώρα με την παρουσία ενός φίλου, ένας μοναχικός περίπατος, μια ήσυχη περίοδος κατασκήνωσης, κολύμβησης ή ψαρέματος, μια περίοδος στοχασμού σε μια ήσυχη γωνιά, ένα μακρύ ταξίδι, μια μεγάλη αναμονή σε ένα σύντομο ταξίδι. Όταν μπλεκόμαστε στην κυκλοφορία, πρέπει να βάλουμε τις στιγμές ησυχίας στη ζωή μας, να ζούμε με αυτές τις στιγμές σιωπής και να ενεργούμε βάσει αυτών. Είμαστε αυτό που κάνουμε, με αυτό το εγκαταλειμμένο διάστημα που βρίσκεται μέσα μας, με αυτή την ακινησία και σιωπή. Εδώ και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Για τις ανάγκες της χρησιμοποίησαμε το βιβλίο «Η σιωπή των δακρύων» του πατρός Ιωάννη Χρυσαυγή των εκδόσεων Ακρίτας. Ως την επόμενη συναντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγγελος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Ροδαμερίου, πατέρας Χρυσοστόμος Μαϊδόνης, η μοναχή Εντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης θα ασχοληθούν με την καινοφανή διδασκαλία περί αρπαγής. Σήμερα θα ακούσετε το πρώτο μέρος. Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Μια άλλη αιρετική διδασκαλία που μας παρουσιάζουν στα τελευταία χρόνια οι Πεντηκοστιανοί είναι περί αρπαγής της Εκκλησίας. Αυτή η διδασκαλία είναι καινοφανής, δηλαδή πρώτη φορά στην ιστορία του χριστιανισμού παρουσιάζεται τόσο έντονα και τόσο επίμονα. Δεν ήταν άγνωστη στην Εκκλησία η αρπαγή, αλλά ήταν ένα επιμέρους περιστατικό της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Αλλά η Εκκλησία και οι πατέρες δεν έδιναν αυτή την έκταση που δίνουν οι Πεντηκοστιανοί. Είναι ένα από τα περιστατικά που θα λάβουν χώρα με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί δάσκαλοι δίνουν περισσότερη σημασία στη βεβαιότητα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και στην τελική κρίση για την οποία θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για να έχουμε καλή απολογία. Αυτό ενδιέφερε την Εκκλησία και τους πατέρες. Οι Πεντηκοστιανοί που είναι αιρετικοί, από όλο το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας διαλέγουν πάλι ένα. Έτσι. Η αίρεση σημαίνει διάλεγμα. Από όλο το περιστατικό της Δευτέρας Παρουσίας και από όλα τα επεισόδια και γεγονότα δίνουν μεγαλύτερη σημασία και έκταση στην αρπαγή. Ένα επιμέρους περιστατικό το αναγάγουν σε κεντρική διδασκαλία τους, που βεβαίως υποκρίνεται μια σκοπιμότητα. Δηλαδή ότι αυτοί οι Πεντηκοστιανοί ή της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής δεν θα είναι στη γη τον καιρό του Αντιχρίστου και δεν θα περάσουν τη μεγάλη θλίψη που μέλει να έρθει στον κόσμο. Τους νοιάζει πώς να μην κακοπεράσουν. Αυτή είναι τα καλόπαιδα του Θεού. Και καταλαβαίνουμε ότι το κάνουν αυτό και από καθαρά προπαγανδιστικό σκοπό. Ελάτε, είναι σαν να λένε, ελάτε σε εμάς και θα καλοπεράσετε. Δεν θα σας πειράξει ο Αντίχριστος. Δεν θα πέρασετε από τη μεγάλη θλίψη. Εμείς θα πάμε σε άλλο κόσμο, στα μεσούρανα, όπως λένε. Η διδασκαλία περί αρπαγής περιέχεται στην πρώτη προς Θεσσαλονικής Επιστολή, 4 κεφάλαιο, 13 μέχρι 18 στίχο. Είναι ο Απόστολος της Νεκροσύμου Ακολουθίας, την οποία ακούμε. Διαβάζω το κείμενο. «Τούτο γαριμήν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ουμή φθάσουμεν τους κοιμηθέντες. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβίσεται από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα». Έχονται λοιπόν οι Πεντηκοστιανοί και αποσπώντας χωρία από εδώ και από εκεί μας ξεφωνίζουν την πλάνη τους περί αρπαγής της Εκκλησίας πριν να έρθει ο Αντίχριστος. Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά αυτό το κείμενο που είναι βασικότατο για το θέμα της αρπαγής. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας όλων των αιώνων, ο Χριστός ήρθε στην πρώτη του ένσαρκη παρουσία και θα έρθει στην δευτέρα του παρουσία. Οι Πεντηκοστιανοί δέχονται τι έλευση. Μιλάνε για τρεις ελευσεις του Χριστού στον κόσμο. Όχι μόνο για δεύτερη, αλλά και για τρίτη. Την δεύτερη τη θεωρούν ότι θα είναι η έλευση για να αρπάξει την Εκκλησία. Θα έρθει για να αρπάξει την Εκκλησία και θα φύγει. Θα πάρει μόνο τους εκλεκτούς, ποιους εκλεκτούς, τους τους πιστούς ή οπαδούς της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, λένε κάποιοι. Ποιους από όλους τους πεντηκοστιανούς, τόσες ομάδες, τόσες μερίδες είναι, ποιους θα διαλέξει? Ναι. Φοβερές πλάνες και πρωτάκουστη δασκαλία ότι ο Χριστός θα έρθει για τρίτη φορά. Το χωρίο αυτό του Αποστόλου Παύλου είναι σχατολογικό στην πρώτη πιστή της Θεσσαλονικής Επιστολή και αναφέρεται στην δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Κατά τον ερχομό του Χριστού, μας λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και μαζί με τους ζώντες πιστούς θα αρπαχθούν στον αέρα για να υποδεχθούν τον Κύριο που θα έρχεται από τον ουρανό. Και στη συνέχεια θα γίνει η τελική κρίση. Έτσι είναι, αγαπητέ Αναστάση. Αυτή είναι μια φοβερή πλάνη. Αυτά άκουσες και εσύ εκεί μέσα στους κόλπους των πεντηκοστιανών?
3: Αυτά και πολύ περισσότερα και με διαφορετικό ύφος και πιο τραγικά. Υπήρχε πάντα η κινδυνολογία και τα μηνύματα της φοβίας. Από το 1981 και εντεύθεν μέχρι το 1993 που έφυγα, άκουγα επί καθημερινής βάσεως να μιλάμε για την αρπαγή της Εκκλησίας και για την έλευση του Αντιχρίστου. Ήταν από τα γεγονότα που με εντυπωσίασε και εμένα και άλλους αμαθείς και αστήριχτους χριστιανούς, και παρασυρθήκαμε σε αυτή την διδασκαλία, φοβούμενοι ότι θα χάσουμε την ψυχή μας. Το 1982 θυμάμαι, 1η Ιανουαρίου, σε μια σύναξη της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, μιλήσανε 4 σε εισαγωγικά εργάτες του Ευαγγελίου, ποιμένες και προφήτες, και ο ένας ανέφερε ότι για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του, την ερμηνεία της Αγίας Γραφής που έκανε, ανέφερε και ότι ένα παιδάκι 8 με 9 ετών είδε μία όραση και εδώ δεν έχει διαβάσει καθόλου την Αποκάλυψη, είδε, λέει, να γίνονται όσα λέει η Αποκάλυψη. Δηλαδή τι είδε? Να ανοίγουν οι άνθρωποι, λέει, τη βρύση και αντί για νερό να τρέχει αίμα. Να έρχεται στη συνέχεια ο Κύριος να παίρνει μέσα σε νεφέλες την εκκλησία του, τους πιστούς, και σε λίγο, λέει, να γίνεται η γη, να παίρνει φωτιά και εμείς, λέει, να τη βλέπουμε από μακριά. Αυτά τα έλεγε ένα παιδάκι, το οποίο δεν είχε διαβάσει ποτέ την Αποκάλυψη. Τα είδε όραση.
2: Και αυτά και τα πίστεψαν σαν να ήταν η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ε?
3: Και αυτά, ναι, τα πιστέψαμε, ναι, τότε σαν να ήταν, ας πούμε, πραγματικά εξ ουρανού. Μας το μίλαγε ο ίδιος ο Θεός. Στη συνέχεια κάποιος άλλος μεγάλος προφήτης
1: υποτιθέμενος,
3: ναι, γιατί πάντα έκανε προφητείες, και ενώ έκανε κήρυγμα, σταματούσε, γέμιζε, υποτίθεται, με Άγιο Πνεύμα, ερχόταν σε έκσταση και φώναζε πάνω στον άμβονα, έλεγε εδάφια από την Αγία Γραφή. Μας είπε χαρακτηριστικά ότι δεν του μίλησε ο Κύριος και του είπε δεν θα γίνει 65 χρονών και θα έχει έρθει να μας παραλάβει. Τώρα βέβαια θα είναι πάνω από 75 χρονών ο αδερφός αυτός. Και ένας άλλος πάλι ποιμένας, τότε τον είχαν τοποθετήσει ποιμένα στην υπεύθυνο, δηλαδή στο παράρτημά τους στο Περιστέρι, είχε πει ότι ενώ μίλαγε ένα βράδυ στη σύναξή τους, μια αδελφή γέμισε με Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε και είπε ότι όλα αυτά είναι αλήθεια που λέει ο δούλος μου, τον είδε, λέει, μέσα στις φλόγες, και είπε ότι αυτή πράγματι είναι η τελευταία δεκαετία που διανύουμε. Και ήταν το 1980 αυτό που έγινε το περιστατικό, δηλαδή η τελευταία δεκαετία, 80 με 90, θα είχαν συντελεστεί όλα τα, ναι, τα περί της ερχομού του Χριστού και λοιπά.
2: Και, αυτό,
3: και καταστροφών επάνω στη γη.
2: Το θέμα της αρπαγής το συνδέουν και με την γλωσσολαλία, μου φαίνεται.
3: Ναι, είναι, ναι, πολύ στενά συνδεδεμένο. Ένα άλλο που
2: λένε είχε... ότι αυτοί οι οποίοι θα γλωσσολαλήσουν, αυτοί και θα αρπαγούν.
3: Ναι, διότι αν δεν έχεις αυτό το Άγιο Πνεύμα, πώς θα σε αρπάξει το Άγιο Πνεύμα να μεταμορφώσει το σώμα σου την ημέρα του ερχομού.
2: Οπότε αν δεν γλωσσολαλήσεις, θα πέσεις χέρια του Αντιχρίστου.
3: Ναι, αυτές οι φοβίες υπήρχαν από τότε. Ένα άλλο που μας είχε συνταράξει εκείνο τον καιρό, το 1982 και αυτό, Αύγουστο με Σεπτέμβριο, είχε έρθει ένας Πελοποννήσιος μετανάστης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτός εκεί κήρυτε το Ευαγγέλιο στην Αμερική και μας είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πάρα πολύ σύντομος ο ερχομός του Χριστού, γιατί ήδη στην Αμερική μια τράπεζα άρχισε να βάζει το χάραγμα του Αντιχρίστου το 666 στους πελάτες της, η τράπεζα. Και το ίδιο είχε λέει και μια μαρτυρία του, είπε ένας άλλος αδερφός μετανάστης από την Αυστραλία, και όλα αυτά τα είχαν συνδέσει και τα είχαν συνδυάσει και εμείς ας πούμε ακούγαμε με δέος.
2: Μάλιστα.
3: Και προετοιμαζόμαστε, όπως μας λέγανε, ότι πρέπει να φύγουμε από ώρα σε ώρα, ότι αυτή είναι η τελευταία δεκαετία.
2: Μάλιστα. Η αδελφή Αντωνία, αγαπητή αδελφή, που έχουμε μαζί μας εδώ συνομιλήτρια, έχει ασχοληθεί με τους πεντηκοστιανούς, έχει γράψει και ένα πολύ σημαντικό βιβλίο με θέμα νεοπεντηκοστιανή στην Ελλάδα, ο Χριστιανισμός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, και εδώ ασχολείστε με το θέμα, με τις ψευδοδασκαλίες, με τις αιρετικές δασκαλίες και με το θέμα της αρπαγής, αδελφή Αντωνία, έτσι. Και τα συστηματοποιείτε εδώ και μας λέτε, μας περιγράφετε την πλάνη καταρχάς και μετά την ανέρεση αυτών των πλανών, και η μία πλάνη φέρνει την άλλη. Εδώ βλέπω γύρω 10 περίπου πλάνες μαζεύονται γύρω από το θέμα της αρπαγής, διότι λένε περίεργα και αλόκοτα πράγματα. Ναι. Που δεν στηρίζονται πουθενά στην Αγία Γραφή και πουθενά μέσα στην δισχυλιετή παράδοση της Εκκλησίας μας.
4: Κοιτάτε, αυτό που μου έκανε μια τρομερή εντύπωση ήταν ότι πάρα πολύ συχνά, θα λέγει κανείς, σε κάθε τεύχος της εφημερίδας τους ανέφεραν την αρπαγή. Σε κάθε, και μάλιστα πιεστικά, και έλεγαν κλείνει η θύρα, κλείνει η θύρα. Δηλαδή πιστεύουνε, και το έχουν μεταδώσει βέβαια στους οπαδούς τους, ότι με την αρπαγή κλείνει η περίοδος της χάριτος. Επομένως δεν θα υπάρχει πλέον σωτηρία. Αφού φύγουν αυτοί θα έρθει ο Αντίχριστος.
2: Και ποια είναι η θύρα, αδελφή Αντωνία, που πρέπει να μπει κανείς για να μην απέξω?
4: Κοιτάτε, η θύρα είναι η είσοδος του ανθρώπου στην ομάδα αυτή, διότι αυτή η ομάδα είναι εκλεκτή, και όσοι μείνουν πιστοί και δεν φύγουν από εκεί μέσα, άρα είναι εξασφαλισμένοι ότι θα συμμετάσχουν στην αρπαγή, εφόσον φυσικά ακολουθήσουν όλη τη διδασκαλία και εφόσον γλωσσαλαλήσουν, όπως είπε και ο Αναστάσης. Και κοιτάτε, είχαν θέσει χρονολογικά όρια οι άνθρωποι, γι' αυτό έλεγαν βιαστείτε, κλείνει η θύρα.
2: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν πολλές θύρες εδώ πέρα, βλέπουμε Εκκλησία του Θεού της Προφητείας, Διεθνής Εκκλησία του Τριγωνικού Ευαγγελίου, την Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, του Φέγγου, του Καλαϊτζή τώρα στη Θεσσαλονίκη, που μάλωσαν και χώρισαν εκεί πέρα
4: και έχουν δύο τώρα δημιάς.
2: Ναι, και
4: κάθε μια ομάδα θεωρεί κάθε μια ομάδα θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι η εκλεκτή,
3: και ότι είναι,
4: ότι είναι η Εκκλησία, ότι είναι η Εκκλησία.
2: Από τη στιγμή, που έφυγαν από την, που βγήκαν έξω από την πόρτα της αληθινής Εκκλησίας, έχουμε πολλές πόρτες που δεν ξέρουμε ποια είναι η αληθινή. Έτσι. Λοιπόν, εδώ μας λέτε, αδελφή Αντωνία, μια πρώτη πλάνη γύρω από το θέμα αυτό της αρπαγής είναι ότι θα γίνει η Ανάσταση, όχι όμως όλων των νεκρών, αλλά εκείνων οι οποίοι εκοιμήθησαν εν Χριστώ μετά από την, από την έλευση του Κυρίου μας,
4: ή μετά Χριστών. Δεν θα συμμετάσχουν καθόλου οι προ Χριστού, και μάλιστα αυτό το λέει ξεκάθαρα σε μια κασέτα εκεί πέρα που αναλύει ο Λουίς ο Φέγγος το σχέδιο του Θεού, το προφητικό σχέδιο του Θεού, και λέει, και αναφέρεται στον Δανιήλ προσωπικά και του λέει, εσύ Δανιήλ κοιμήσου, δεν είναι για σένα, εσύ θα μείνεις ας πούμε για αργότερα, τώρα είναι για τους μετά Χριστών. Αυτό ήταν προ Χριστού.
2: Αυτό είναι χριστιανική διδασκαλία. Αυτό διδάσκει το Ευαγγέλιο. Αυτό έχει πει ο Κύριος, ότι θα αναστηθούν μόνο οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης.
4: Εδώ έχουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, έχουμε τη μερική Ανάσταση. Καταλάβατε. Ενώ η Καινή Διαθήκη αναφέρει για την Ανάσταση πάντων.
2: Για την Κοινή Ανάσταση.
4: Την Κοινή Ανάσταση, όπως λέμε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει πάντες δεν θα κοιμηθούμε, αλλά πάντες θα αναστηθούμε. Πάντες. Και ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που διαβάζουμε. Πάντες οι εν της μνημείς θα εξέλθουν. Αυτοί μιλούν για μερική Ανάσταση, δηλαδή κάποιοι από αυτούς, και μάλιστα ούτε και όλοι οι πεντηκοστιανοί, διότι αυτοί που δεν θα έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα, υποτίθεται, που δεν θα έχουν γλωσσαρολύσει, και αυτοί δεν θα συμμετάσχουν.
2: Ναι, έχουμε και το άλλο χώριο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 15ο κεφάλαιο, που μας λέγει ότι «Όσπερ γαρ εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται». Όπως δια του Αδάμ όλοι απέθαναν εξαιτίας της αμαρτίας του, έτσι και όλοι δια του Χριστού θα ζωοποιηθούν, θα αναστηθούν. Μιλάει για το θέμα της Αναστάσεως,
4: ναι,
2: της Κοινής Αναστάσεως. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι τελείως αντιχριστιανικό αυτό το δόγμα, αυτή η δασκαλία των πεντηκοστιανών, που δεν συμφωνεί σε τίποτα με την Αγία Γραφή. Και βεβαίως λένε και κάτι άλλο, ότι μαζί με αυτούς που θα αρπαχθούν, θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα.
4: Ναι.
2: Μα είναι δυνατόν να φύγει το Άγιο Πνεύμα από την Εκκλησία του? Γιατί ο Κύριος μας έχει πει αντίθετα πράγματα. Τι μας έχει πει?
4: Μα είπε ο Κύριος, θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, τον άλλο παράκλητο, ο οποίος θα μείνει με θυμόν εις τον αιώνα. Αλλά, κοιτάτε, εδώ υπάρχει μια βασική διαστρέβλωση της Γραφής από τους πεντηκοστιανούς. Δηλαδή, το τι είναι Εκκλησία. Από εκεί ξεκινάει, νομίζω, το όλο πρόβλημα για αυτούς. Διότι αυτοί ξέρουν ότι η Εκκλησία, και το έχω διαβάσει στα κείμενά τους, η Εκκλησία είναι αυτοί που παρακολουθούν τις συνάξεις. Καταλάβατε? Δηλαδή, μόνο κάποιοι από τους ζώντες που παρακολουθούν αυτές τις συνάξεις. Δηλαδή, και εκεί μημένοι, οι Άγιοι που λέμε εμείς και οι μάρτυρες, δεν θεωρούνται Εκκλησία κατά αυτούς. Καταλάβατε τώρα πόσο βαθιά πηγαίνει η διαστρέβλωση. Εκκλησία για αυτούς είναι μόνο αυτοί οι ζώντες που παρακολουθούν τη σύναξη. Έτσι και φύγουν από τη σύναξη, βέβαια, πάβουν να είναι και εκκλησία. Δηλαδή, για αυτούς ενδιαφέρεται ο Χριστός. Για την εκκλησία του, δηλαδή για αυτούς που παρακολουθούν τη σύναξη.
2: Και όταν
4: πόσο πολύ περιορίζουν την έννοια της εκκλησίας.
2: Όταν θα φύγουν αυτοί, θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα.
4: Θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα, διότι υποτίθεται κατά την πίστη τους ότι εφόσον γλωσσαλαλούν, εφόσον έχουν βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα, θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα, διότι το Άγιο Πνεύμα θα τους ανεβάσει. Προς συνάντηση του Κυρίου στον αέρα.
2: Ενώ εμείς ξέρουμε το αντίθετο. Όταν φεύγει το Άγιο Πνεύμα, φεύγει ο άνθρωπος από την Εκκλησία. Όταν χάνει το Άγιο Πνεύμα, φεύγει από την Εκκλησία, από την αληθινή Εκκλησία.
4: Εδώ είναι η διαστρέβλωση.
2: Να αναφέρουμε το χωρίο αυτό του Κυρίου, που μας λέγει ότι ερωτήσου τον Πατέρα και άλλον παράκλητο τον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας. Θα μείνει για πάντα και θα υπομνήσει τα πάντα. Και θα διδάξει. Επομένως, είναι πρωτάκουστη αυτή η αίρεση, η οποία διαδίδεται από τους πεντηκοστιανούς. Το Άγιο Πνεύμα πάντα θα είναι μέσα στην Εκκλησία. Επίσης, μας λένε μια άλλη πλάνη, έτσι, ότι θα έλθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα βασιλεύσει επί 7 χρόνια.
4: Ναι, αυτό το παίρνουν από την προφητεία του Δανιήλ. Μελετάνε πάρα πολύ αυτή την προφητεία, να ξέρετε.
2: Ναι,
4: την έχουν κατατεμαχίσει.
2: Και ότι δεν θα είναι η Εκκλησία όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Θα έχουν φύγει πιο μπροστά, θα έχουν προλάβει να φύγουν πριν έρθει ο Αντίχριστος.

0: να περάσει από τη θλίψη του Αντιχρίστου, από τη δοκιμασία αυτή. Και ο κύριος Φέγκος, όπως φυσικά πιστεύει και γράφει και διαδίδει, ότι η Εκκλησία θα τον αποφύγει τον Αντίχριστο, τα δεινά του. Και έτσι έγινε μια μεγάλη αναταραχή, αλλά τελικά, ας πούμε, αφού τους απέκοψε αυτούς, διότι δεν πιστεύανε στο αλάθητο του κύριου Φέγκου.
1: Συνέβη το εξής όμως. Αυτό έφτασε από την Αμερική, βέβαια. Δεν ήταν γνώμη των μελών, ας πούμε, της ομάδας, ναι, του Φέγκου.
0: Μπορεί να λέγανε...
1: Αυτή η διδασκαλία ότι θα περάσει η Εκκλησία από τη μεγάλη θλίψη ήρθε από την Αμερική, διότι κάποιοι εκεί πέρα έχουν αφυπνιστεί. Δεν κοιμούνται όλοι. Έτσι. Ναι. Και κατάλαβαν ότι και η Εκκλησία θα περάσει μέσα. Δηλαδή οι ίδιοι εννοούν τον εαυτό της Εκκλησία. Ναι. Εμάς δεν μας θεωρούν Εκκλησία.
2: Λοιπόν, να πούμε τι λέει η Γραφή.
1: Και μετά τι έκανε ο Φέγκος. Υπάρχει ολόκληρη σειρά αρθρογραφίες του Φέγκου πάνω σε αυτό. Οι 12 έτσι, άρθρα έχει γράψει στην εφημερίδα του. Και όλα τα στηρίζει μόνο σε ένα εδάφιο που δεν το στηρίζει. Δηλαδή αυτό το εδάφιο δεν είναι, ας πούμε, αυτό που θα μπορούσε να τον αιτιολογήσει.
2: Ενώ,
1: δεν μπορούσε να βρει τίποτα.
2: Ενώ έχουμε το λόγο του Κυρίου, ο οποίος μας λέγει: εν το κόσμο θλίψη να έξετε. Αλλά θα εσείτε, εγώ δεν νίκα τον κόσμο. Αλλού πάλι. Δια πολλών θλίψεων διήμας ήρθεν στη βασιλεία του Θεού. Και μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος στα εσχατολογικά κεφάλαια του Ματθαίου, στα τελευταία κεφάλαια του Ματθαίου, στο 24ο κεφάλαιο. Τότε παραδώσουσιν ημάς εις θλίψην, και αποκτενούσιν ημάς και έσαστε μισούμενοι υποπάνω δια το όνομά μου. Άρα οι χριστιανοί θα περάσουν από τη θλίψη. Η Εκκλησία θα περάσει από τη μεγάλη θλίψη. Και η Αποκάλυψη, που τόσο πολύ την επικαλούνται και την παρεμηνεύουν, και μας λέγει ότι και είδον υπό κάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του αρνίου ηνίχων. Και σε άλλο σημείο πάλι. Όταν εμφανίστηκαν οι 144.000 που ήταν ντυμένοι με τα άσπρα ενδύματα και κρατούσαν το φοίνικα στα χέρια τους, και ρώτησε ο Ιωάννης, ρώτησε ένας των πρεσβυτέρων λέγον μη, ούτε οι περιβεβλημένοι τα στολάς τα λευκάς, τι είναι εσύ και πόθεν ήρθον, και ήρικα. Αυτό, Κύριέ μου, σύ είδας. Και είπε με, ούτι εισιν οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Αποκάλυψη 7:13-15. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ούτι πάντες οι Άγιοι πάντες της Παλαιάς Διαθήκης, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ εκομίσαντο την επαγγελία του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένο, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Αλλά ερωτάμε, ποιοι θα, εφόσον θα αρπαχθεί η Εκκλησία και θα αρπαχθούν οι πιστοί, ποιοι θα είναι εκείνοι που θα αντιταχθούν στον Αντίχριστο και δεν θα δεχθούν το σφαγισμά του και θα μαρτυρήσουν? Δεν θα είναι οι πιστοί? Άρα η Αποκάλυψη του Χριστού μας λέγει ότι θα είναι η Εκκλησία, όταν θα είναι ο Αντίχριστος, η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία θα αντισταθεί, και οι πιστοί θα περάσουν από τη μεγάλη θλίψη και θα αντισταθούν στο διωγμό και στο σφράγισμα του Αντιχρίστου.
1: Μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο ίδιος ο Κύριος όμως, ότι θα υπάρχουν οι εκλεκτοί επάνω στη γη τον καιρό της μεγάλης θλίψης, και διότι και για τους αυτούς τους εκλεκτούς ο Κύριος θα κάνει χάρη και θα κολοβώσει τις ημέρες εκείνες, γιατί λέει δια τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται οι ημέρες εκείνες, θα συντιμηθεί ο χρόνος αυτός.
2: Άρα οι εκλεκτοί θα υπάρχουν στον καιρό του Αντιχρίστου και της μεγάλης θλίψεως. Αλλά είναι αρκετά μεγάλο το θέμα αυτό της ψευδοδασκαλίας των Πεντηκοστιανών. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίσαμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγγελος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Εντονία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης ασχολήθηκαν με την καινοφανή διδασκαλία περί αρπαγής. Σήμερα σας παρουσιάσαμε το πρώτο μέρος. την επιμέλεια

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Απόστολος Θωμάς όταν έφτασε στην Ινδία παρουσιάστηκε στο βασιλιά Γουνδιαφόρο. Εκείνος ρώτησε τον ξένο αν ήταν ξυλουργός ή οικοδόμος. Ο Θωμάς του απάντησε ότι μπορεί να κατασκευάζει εργαλεία και να κτίζει οικοδομές. Τότε ο βασιλιάς του ανέθεσε να του κατασκευάσει ένα παλάτι. Του έδωσε μια μεγάλη ποσότητα χρυσού και του υπέδειξε τον τόπο στον οποίο επιθυμούσε να αναγερθεί το παλάτι του. Τον παρεκάλεσε δεν αρχίσει αμέσως. Ο Απόστολος τότε του αποκρίθηκε ότι ο παρόν μήνας δεν ήταν κατάλληλος μήνας για να οικοδομήσουν παλάτι, αλλά ο επόμενος. Ο Απόστολος, με τα συμβολικά αυτά λόγια, αναφερόταν στην αιώνια ανταμοιβή των ανθρώπων για τα καλά έργα που κάνουν στον παρόντα χρόνο. Ο Άγιος Θωμάς πήρε τα χρήματα, τα μοίρασε στους φτωχούς και με τον τρόπο αυτό κατασκεύασε για το βασιλιά ένα χειροποίητο παλάτι στη βασιλεία του ουρανού. Ύστερα μάλιστα από λίγο ζήτησε και άλλα χρήματα για να κατασκευάσει τη στέγη του παλατιού. Ο βασιλιάς με πολύ χαρά έστειλε και άλλο χρυσάφι, το οποίο ο Απόστολος μοίρασε και πάλι στους φτωχούς. Μερικοί κάτοικοι του τόπου όπου έμενε ο Απόστολος επισκέφτηκαν το βασιλιά. Εκείνος τότε τους ρώτησε με μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθει σε ποιο στάδιο βρισκόταν η ανέγερση του παλατιού του. Εκείνοι τότε του είπαν: «Βασιλιά, μην περιμένεις παλάτια από τον άνθρωπο αυτό, γιατί το χρυσάφι σου το μοίρασε και το έδωσε στους φτωχούς». Τότε ο βασιλιάς θύμωσε και ταράχτηκε πολύ. Αφού κάλεσε αμέσως τον Απόστολο, τον ρώτησε αν είναι έτοιμο το παλάτι του. Ο Απόστολος του απάντησε αμέσως: «Το παλάτι, βασιλιά, που με έμαθε να κτίζω ο αρχιτέκτον Χριστός, το έκτισα πολύ ωραίο και λαμπρό». «Εμπρός, να πάμε αμέσως να το δούμε», είπε ο βασιλιάς. «Δεν νομίζω ότι το παλάτι που σου έκτισα χρειάζεται στον παρόντα κόσμο», συνέχισε ο Απόστολος, «αλλά όταν θα αναχωρήσεις από αυτόν, τότε θα το βρεις μπροστά σου έτοιμο». Ο βασιλιάς, νομίζοντας ότι ο Θωμάς τον περιπέζει, διέταξε να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Ενώ λοιπόν ο Απόστολος ήταν φυλακισμένος, συνέβη να πεθάνει ξαφνικά ο αδελφός του βασιλιά. Ο άγγελος παρέλαβε την ψυχή του και την οδηγούσε στα ουράνια σκηνώματα. Το ρωτούσε δε σε ποια από τα ουράνια αυτά η κύματα ήθελε να κατοικήσει. Ο αδελφός του βασιλιά, η ψυχή του, διέκρινε μια εξαίρετη κατοικία και παρεκάλεσε τον άγγελο να τον αφήσει να κατοικήσει εκεί. Αρνήθηκε όμως ο άγγελος. «Όχι», του είπε, «δεν μπορείς να κατοικήσεις αυτή, γιατί αυτή είναι η κατοικία του αδελφού σου, την οποία έκτισε ο Θωμάς για αυτόν». Ο αδελφός του βασιλιά τότε παρεκάλεσε τον άγγελο και του είπε: «Σε παρακαλώ, άφησε με να επιστρέψω στον αδελφό μου και να αγοράσω από αυτόν την κατοικία αυτή σε συμφέρουσα τιμή και τότε να επιστρέψω πάλι εδώ». Ο άγγελος συμφώνησε και επέτρεψε στην ψυχή του να επιστρέψει στο σώμα. Ο νεκρός τότε συνήλθε και είχε την αίσθηση ανθρώπου που είχε περιέλθει σε κάποια έκσταση. Αμέσως ζήτησε και συναντήθηκε με τον αδελφό του και του είπε: «Αδελφέ, είχες υποσχεθεί ότι αν με δεις ζωντανό θα μου έδινες το μισό βασίλειό σου. Τώρα δεν σου ζητάω κάτι τέτοιο, αλλά κάτι πολύ λιγότερο. Δώσ' μου το παλάτι που έχεις στον ουρανό και εγώ θα σου δώσω όσα χρήματα θέλεις». «Έχω εγώ παλάτι στους ουρανούς, από πού και ως πού?» «Ναι, αδελφέ, έχεις παλάτι εκεί και να ξέρεις ότι το παλάτι αυτό το έκτισε αυτός ο ξένος που έχει στη φυλακή», πρόσθεσε ο αναστημένος αδελφός. Ο βασιλιάς όμως αρνήθηκε λέγοντάς του: «Αδελφέ, αν ίσως μου ζητούσες κάτι από όσα βρίσκονται στη βασιλική μου εξουσία, θα ήμουν αναγκασμένος να τηρήσω την υπόσχεσή μου. Επειδή όμως αυτό που μου ζητάς βρίσκεται στους ουρανούς, όπως και εσύ καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να σου το δώσω. Ωστόσο, αρχιτέκτον τέτοιων παλατιών βρίσκεται εδώ. Μπορείς λοιπόν να τον προσλάβεις και να κατασκευάσει και για σένα ένα άλλο, ακόμη καλύτερο αν θέλεις από το δικό μου». Ταυτόχρονα όμως ο βασιλιάς αποφυλάκησε τον Απόστολο και έπεσε μπροστά του ζητώντας συγχώρεση για τη συμπεριφορά του. Ο Θωμάς τότε ευχαρίστησε το Θεό
και χάρισε στους δύο αδελφούς τον αραβόνα της Βασιλείας των Ουρανών, δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα. Το εκπληκτικό αυτό, αγαπητοί ακροατές, περιστατικό επιβεβαιώνει τη διδαχή του Αποστόλου Παύλου ότι έχουμε αχυροποίητο κατοικία στον ουρανό και ταυτόχρονα εξηγεί και τον τρόπο με τον οποίο η κατοικία αυτή ανεγείρεται. Στο θέμα αυτό θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, ο ρόλος των Αποστόλων του Χριστού είναι να βοηθούν τους ανθρώπους να φροντίζουν από τώρα για την ανέγερση της αχυροποίητης και αιώνιας κατοικίας τους στην ουράνιο βασιλεία. Οι άνθρωποι αγωνίζονται μια ολόκληρη ζωή για να οικοδομήσουν στον κόσμο αυτό ένα σπίτι για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Πόσες θυσίες αλήθεια, πόσες αγωνίες και πόσες προσπάθειες για να οικοδομήσει κανείς ένα και μόνο σπίτι. Μάλιστα ο λαός λέει ότι όποιος δεν έκτισε σπίτι δεν ξέρει τι είναι η ζωή, και πολύ σωστά. Και όλα αυτά για κάτι πρόσκαιρο και προσωρινό. Βασική επομένως υποχρέωση των μαθητών του Χριστού είναι να διαφωτίζουν τους ανθρώπους για την αιώνια κατοικία τους. Εάν οι άνθρωποι πληροφορηθούν τα σχετικά με την αχυροποίητη αιώνια κατοικία τους, δεν θα αφοσιώνονται αποκλειστικά στην οικοδόμηση επίγειων μόνον σπιτιών. Η αποκλειστική αφοσίωση των ανθρώπων στην οικοδόμηση κατοικιών και κτηρίων στον κόσμο αυτό μαρτυρεί προσκόλληση στη γήινη πραγματικότητα. Όταν θησαυρίζει κανείς αποκλειστικά στη γη, φανερώνει ότι πιστεύει μόνο σε αυτή. Και αυτό είναι εν μέρη φυσικό, γιατί ο παρόν κόσμος είναι η πραγματικότητα μέσα στην οποία ζει και κινείται ο άνθρωπος. Εκείνο επομένως που χρειάζεται κάθε άνθρωπος είναι να πληροφορηθεί για την ύπαρξη της άλλης πλευράς της πραγματικότητας, της αιώνιας διάστασης της ζωής, καθώς και για την ανάγκη οικοδόμησης από εδώ και τώρα της αχυροποίητης και αιώνιας κατοικίας του. Δεύτερον, η αχυροποίητη και αιώνια κατοικία των ανθρώπων οικοδομείται με την πίστη και τα έργα της αγάπης. Η αχυροποίητη κατοικία οικοδομείται με το χρυσάφι που μοιράζουμε εδώ στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Το χρυσάφι που δίνουμε στους άλλους, ο Χριστός, ο ουράνιος αρχιτέκτονας, το χρησιμοποιεί για να οικοδομήσει την αχυροποίητη κατοικία μας. Ό,τι είναι δικό μας παραμένει δικό μας. Όταν δίνουμε κάτι, έχουμε την αίσθηση ότι χάνουμε κάτι, ότι κάτι πάβει να είναι δικό μας. Εν τούτης η αλήθεια είναι ότι ό,τι δικό μας δίνουμε στους άλλους πιστώνεται στον ουράνιο λογαριασμό μας, από τον οποίο χρηματοδοτείται η οικοδόμηση της αχυροποίητης και αιώνιας κατοικίας μας. Αυτή η αλήθεια επιβεβαιώνει το λόγο του Χριστού περί του ουράνιου θησαυρού. «Πόλησον τα υπάρχοντά σου και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό».

Ο Άγιος Τείχων, γύρω στο 400 μετά Χριστόν, έγινε επίσκοπος αμαθούντος στην Κύπρο. Ο πατέρας του ήταν αρτοποιός και ο Τείχων, όταν ήταν νέος, τον βοηθούσε στην πώληση του ψωμιού. Ο Τείχων όμως έδινε στους φτωχούς ψωμί δωρεάν. Ο πατέρας του, όταν το πληροφορήθηκε, οργίστηκε πολύ και είπε στο γιο του ότι ο φούρνος δεν ήταν φιλανθρωπικό κατάστημα, αλλά βιοποριστική εργασία. Ο Τείχων του απάντησε ότι τα ψωμιά τα δανείζει στο Θεό και ότι έχει και γραπτή απόδειξη ότι ο Θεός τα έχει λάβει. Και ό του θαύματος, αμέσως με τα λόγια αυτά του Αγίου, οι αποθήκες του καταστήματος βρέθηκαν γεμάτες σιτάρι, σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από εκείνη που συνήθως αγόραζαν από τα αλόνια. Ο Άγιος έκανε και ένα άλλο θαύμα, το οποίο συνεχίζεται και μετά το θάνατό του. Φύτεψε ένα κλίμα, το οποίο ρίζωσε αμέσως, βλάστησε φύλλα, άνθησε και έβγαλε στα φύλλα όρημα και γλυκά. Το θαύμα αυτό γίνεται κάθε χρόνο την ημέρα της μνήμης του Αγίου στις 16 Ιουνίου, ενώ δεν είναι ακόμα καιρός για σταφύλια. Πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, τα σταφύλια είναι άγουρα. Όταν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, αρχίζουν να μαυρίζουν και να οριμάζουν. Και όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, τότε τα σταφύλια είναι πια όρημα και γλυκά και μπορεί κανένας να απολαύσει τη γεύση τους. Η ελεημοσύνη λειτουργεί όπως η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Ό,τι δίνει κανείς στους φτωχούς σημειώνεται αντίστοιχα στην πιστωτική του μερίδα στην ουράνια τράπεζα. Στην περίπτωση του Αγίου Τείχωνος, η αρχή αυτή λειτουργήσε και στον παρόντα κόσμο. Κάθε ψωμί που έδινε στους φτωχούς γέμιζε με αντίστοιχο σιτάρι την αποθήκη του πατέρα του. Αυτό σημαίνει ότι στη χριστιανική ζωή η ανταπόκριση είναι αυτόματη. Για ό,τι κάνει κανείς εν ονόματι του Χριστού, η ανταπόκριση του ουρανού είναι άμεση και αυτόματη. Η χείρα του Ευαγγελίου έριξε στο ταμείο των φτωχών ένα δίλεπτο και ο Χριστός επίστωσε αμέσως το λογαριασμό της στην ουράνια τράπεζα. Ο Πέτρος, ο αρχιτελώνης της Αφρικής, εξφενδόνησε κάποτε ένα ψωμί για να χτυπήσει ένα φτωχό και το καρβέλι εκείνο βάρινε αποφασιστικά στη ζυγαριά της θεϊκής κρίσης. Ο Απόστολος Θωμάς, τα χρήματα που προορίζονταν για το χτίσιμο των ανακτόρων του βασιλιά, τα μοίραζε στους φτωχούς και ο Θεός ταυτόχρονα έκτιζε στον ουρανό αχυροποίητο ανάκτορο για το βασιλιά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μοναδικό κριτήριο στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως είναι η αγάπη και μόνο. Καμιά άλλη προϋπόθεση και κανένα άλλο προαπαιτούμενο. Και μάλιστα η αγάπη εκτίθεται ως κριτήριο στην πιο απλή, αν θέλετε, και ανθρώπινη μορφή. Σε εκφράσεις καθημερινότητας και ανθρωπίνων σχέσεων, πέρα από φιλοσοφικές, θρησκευτικές και θεολογικές κατηγορίες. Κριτήριο είναι: εφόσον επίησατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Ο Θεός, κρίνοντας την ποιότητα και την απλότητα της καθημερινής αγάπης, θα αποκαλέσει τους αγαπώντες ως δικούς του και θα τους πει: κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλείαν, εισέλθετε εις την χαράν του Κυρίου. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνοντας την ανθρώπινη αναλγησία και την θρησκευτική σκληρότητα, θα απευθυνθεί προς αυτούς που αυτοδικαιώνονται ενώπιον των ανθρώπων και θα τους πει: εφόσον ούκ επίησατε ενή τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμή επίησατε. Κατά συνέπεια, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Πολλοί από αυτούς που χαρακτηρίζονται ως ευλογημένοι κατά την ώρα της κρίσεως θα εκπλαγούν λόγω της σεμνότητάς τους και θα πούν πως ό,τι κάνανε ήταν πολύ φυσικό και απλό και δεν το πράξαν υπακούοντας σε κάποιες εντολές. Οι απλοί και αληθινοί άνθρωποι ενεργούν κατά συνείδηση και ό,τι πράττουν δεν τον εντάσσουν σε κάποια θρησκευτική ιδεοντολογία. Δεν ενεργοποιούνται και δεν δραστηριοποιούνται επειδή αυτό επιτάσσει κάποια θεία εντολή. Ενεργούν ως απλοί άνθρωποι και λειτουργούν στη ζωή τους κατά φύση. Ο πλησίον για αυτούς και ο ξένος είναι ένα ιερό πρόσωπο
και η έκφραση της αγάπης τους είναι μια πράξη διακονίας ζωής. Ο δρόμος της αγάπης, ανεξάρτητα εάν είναι η μόνη οδός τελειότητας, περνάει από τον ταπεινό πλησίον. Φαίνεται τελικά πως και ο δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού περνάει από τον έσχατο αδελφό. Αυτοί είναι οι αληθινοί άνθρωποι που δεν τους αλωτρίασε ο πολιτισμός και δεν τους διαστρέβλωσε η θρησκεία με την υποκρισία και τη φαρισαϊκότητα. Υπάρχει στη διήγηση της κρίσεως και ένα παράδοξο σημείο. Πολλοί από τους κατηραμένους προέρχονται από το θρησκευτικό χώρο, ενώ οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Κριτήριο και για αυτούς όχι η πειθαρχία σε κάποιους κανόνες και εντολές, αλλά η αγάπη και μάλιστα η αγάπη στις απλούστερες μορφές ζωής. Κατά τα λεγόμενα του Κυρίου, «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών, διότι είναι γνωστόν ότι πολλοί ερούσιν είναι εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτως ο ονόματι επροφητεύσαμεν και τος ο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και τος ο ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμεν». Πώς τότε είναι δυνατόν να χαρακτηριζόμαστε κατηραμένοι και να μας απορρίπτει η δίκαιη κρίση του Θεού? Η απάντηση του Κυρίου ως κριτή θα είναι απόλυτη και τελεσίδικη. «Ουδέποτε έγνων ημάς, αποχωρείτε απ' εμού». Και αυτό γιατί κριτήριο και πάλι είναι η αγάπη, την οποία αυτοί ποτέ δεν πρόσεξαν και θεώρησαν ως αρετή για τους ταπεινούς και ασήμαντους. Κριτήριο λοιπόν εσχατολογικό δεν θα είναι τα θρησκευτικά μας ενδιαφέροντα, ούτε οι εξουσιαστικές πνευματικές δραστηριότητές μας. Δεν θα μας σώσουν ούτε το χάρισμα της προφητείας, ούτε η ικανότητα στο κήρυγμα, ούτε η αποτελεσματικότητα στα ιεραποστολικά μας έργα, αλλά ούτε και η δύναμη της πίστεώς μας, ώστε να κάνουμε σημεία θαυμαστά και θαύματα θεραπείων. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή είναι θεολόγοι, κατηχητές και κήρυκες, μοναχοί, ηγούμενοι και γέροντες, κληρικοί, επίσκοποι και πατριάρχες, αλλά και ευσεβείς πιστοί, θα είναι η ιδιότητά τους αυτή διαβατήριο εισόδου στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα είναι τραγικό αλλά και πολύ πιθανό να ακούσουμε και εμείς εκείνο που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως: «Ουδέποτε έγνω ημάς». Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν για ακόμα μια φορά. Κριτήριο αδιαφυσβήτητο θα είναι μόνο η απλή και ταπεινή βίωση της αγάπης. Σε αυτή την απλότητα βρίσκεται το μεγαλείο του κηρύγματος του Χριστού μας. Το θαύμα βρίσκεται στην αγάπη. Η παρούσα ζωή αλλά και η μέλουσα Βασιλεία του Θεού κατακτώνται μόνο με την αγάπη. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου της Κρίσεως.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να είσαστε ευλογημένοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί μας.

0: Εκείνο τον καιρό πέθανε και ο πατέρας του και ο Τείχων, αφού αποδεσμεύθηκε από την πατρική εργασία, ό,τι κληρονόμησε τα μοίρασε στους φτωχούς. Με τη συγκατάθεση της μητέρας του έσπευσε να δοθεί ολοκληρωτικά στο έργο του Θεού. Αρχικά χειροτονήθηκε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει για τον Άγιο ένας συστηματικός αγώνας με στόχο την ενίσχυση των πιστών αλλά και τη διαφώτιση ειδωλολατρών και Ιουδαίων. Το κήρυγμά του, ζωντανό και θεόπνευστο, δεμένο με ένα μεγάλο αριθμό θαυμάτων, είχε θαυμαστά αποτελέσματα. Έλκυσε στην πίστη του Χριστού όλους τους καλοπροαίρετους Ιουδαίους και ειδωλολάτρες. Πόνος και πόθος και παλμός του και αγώνας του ήταν να γνωρίσουν όλοι οι συμπολίτες του το δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό και οργάνωσε όσο μπορούσε καλύτερα το θείο κήρυγμα με την έμπραχτη αγάπη της φιλανθρωπίας. Σαν ένας καλός γεωργός, ο θείος Τείχων με ζήλο φλογερό εργαζόταν στον αμπελώνα του Κυρίου, φροντίζοντας να είναι όσο το δυνατόν πιο τέλεια η διακονία του.
1: Ο πνευματικός του πατέρας και επίσκοπος Αμαθούντος Μνημόνιος γρήγορα έφυγε από αυτή τη ζωή. Τότε η Εκκλησία, κλήρος και λαός, ανέδειξαν επίσκοπο στην Αμαθούντα τον Τείχωνα. Από τη νέα του θέση, ο Άγιος συνεχίζει με μεγαλύτερο ζήλο την ένθεη δράση του. Τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, «Ποιμάνατε το εν ημίν πίμνιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλεκουσίως, τύποι γινόμενοι του ποιμνίου», ήταν για τον επίσκοπο Τείχωνα οδηγός. Σαν καλός ποιμήν, ο Άγιος Επίσκοπος Αμαθούντος φρόντιζε πάντα να προβάλλει στους χριστιανούς ζωντανό υπόδειγμα των όσων εκήρυται τον ίδιο τον εαυτό του. Υπόδειγμα καλοσύνης, αγάπης, ανεξικακίας, αρετής, φλογερής πίστης. Εκείνο όμως που περισσότερο απορρόφησε την προσοχή του ήταν ο εκχριστιανισμός του ειδωλολατρικού κόσμου που κατά ένα μεγάλο μέρος συνέχιζε να ζει στην πλάνη. Ένα περιστατικό έρχεται να επαληθεύσει την φλογερή ιεραποστολική δράση

0: του Σεπτού Ιεράρχη Τίχωνος.
1: Κάποια μέρα, μιμούμενος και αυτός το παράδειγμα του Κυρίου, με κίνδυνο της ζωής του, μπήκε σε έναν ειδωλολατρικό ναό, με ένα φραγγέλιο στο χέρι, και δίωξε από εκεί την ιέρια της Αρτέμιδος, μιαρά νάθουσα, η οποία με θυμό τον εξύβρισε. Ο Άγιος με θάρρος και παρησία άρχισε να την ελέγχει για την τυφλή αιμονή της στην ασέβεια και στη λατρεία των δαιμόνων. Η τόλμη του Αγίου και η αρετή που απέπνεε όλη του η μορφή προκάλεσαν τέτοια εντύπωση στην ιέρια των ειδώλων που το θαύμα έγινε. Η Μυριανάθουσα με σεβασμό και φόβο ζητά από τον Επίσκοπο Τίχωνα να την διδάξει λεπτομερώς για τη θρησκεία του Ιησού Χριστού. Η ιέρια πίστεψε. Με συντριβή ψυχής ομολόγησε τον Χριστό Θεό αληθινό και δέχθηκε το Άγιο Βάπτισμα. Αναγεννημένη, βγήκε από το ευλογημένο νερό με νέες σκέψεις για μια νέα ζωή και με ένα καινούριο όνομα, Ευήθεια. Έτσι, η πρώην ιέρια αφιερώθηκε πλέον με όλες τις δυνάμεις στην υπηρεσία της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Άγιος Τίχων, με πολλή αγάπη και αυταπάρνηση μεγάλη, συνεχίζει τον αγώνα του, να κερδίζει όσο μπορεί περισσότερους ειδωλολάτρες. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο. Για να πετύχει αυτή η ιεραποστολή, πρέπει πρώτα ο ίδιος να είναι αληθινός χριστιανός. Η πίστη του στο Θεό και η αγάπη του στους ανθρώπους να είναι φλογερή. Γιατί ένας χριστιανός που ούτε ο ίδιος δεν είναι χριστιανός, πώς θα κερδίσει τους άλλους? Ο Σεπτός Ιεράρχης της Αμαθούντας είναι Άγιος και Θαυματουργός. Γι' αυτό και οι άπιστοι σαγηνεύονται και ζητούν να γίνουν χριστιανοί.

0: Οι ειδωλολάτρες κάποια άλλη ημέρα είχαν μια μεγάλη γιορτή. Άνδρες και γυναίκες βάδιζαν στο δρόμο χορεύοντας και τραγουδώντας εσχρά πίσω από το είδωλο της Αφροδίτης που το κρατούσαν οι ιερείς της θεάς. Η πομπή αυτή πέρασε από έξω από τον ιερό ναό των χριστιανών. Ο Άγιος Τύχων τότε βγήκε έξω με τον ιερό κλήρο και βλέποντας την εσχρή αυτή πομπή με ιερή αγανάκτηση φώναξε «Σταματήστε, σταματήστε» και άρχισε να τους μιλά. Τα λόγια του, λόγια φλογερά αληθινής αγάπης και παρησίας, συγκίνησαν τα πλήθη που με ορμή έσπευσαν να σπάσουν το είδωλο της ψεύτικης θεάς και να ασπαστούν τη θρησκεία του εσταυρωμένου Ιησού. Τη νίκη αυτή του σταυρού φθόνησε ο άρχοντας του σκότους και θέλησε να δηλητηριάσει την χαρά των πιστών. Δύο από τους ειδωλολάτρες, ο Καλίκιος και η Κλεοπάτρα, σαν είδαν τόσους ειδωλολάτρες να απαρνούνται τα είδωλα για να ασπαστούν τη θρησκεία του εσταυρωμένου Ιησού, έτρεξαν με οργή στον άρχοντα, τον ηγεμόνα αμαθούντος, και κατήγγυλαν τον Άγιο. Ο άνθρωπος αυτός, του είπαν, σκανδαλίζει το λαό μας. Με τα λόγια του παρέσυρε ένα πλήθος μεγάλο στην δική του θρησκεία, το οποίο σύντριψε το είδωλο της μεγάλης θεάς και τον ακολούθησε. Σε λίγο ο Άγιος οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα. Με θάρρος και τόλμη απολογήθηκε στις κατηγορίες και κάλεσε όλους, εάν θέλουν να σωθούν, να πιστέψουν στον Χριστό. Το τέλος της απολογίας του ήταν συγκινητικό. Ένας μεγάλος αριθμός μετανόησε και πίστεψε στον Χριστό. Αυτή είναι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος.
1: Περίοδος αναγεννητική, φωτεινή, ευλογημένη από τις θείες φλόγες της Πεντηκοστής υπήρξε η περίοδος της αρχιερατείας του Αγίου Τύχωνος στην Αμαθούντα. Και ο φλογερός εργάτης του Κυρίου, καθώς μιλούσε μία μέρα σε ένα χωράφι που θέριζαν και έδινε συμβουλές σοφές στους εργάτες, μια φωνή ακούστηκε από τον ουρανό που έλεγε «Τύχων, δούλε και πιστέ, εργάτα αγαπημένε, η χαρά του ουρανού σε περιμένει. Ετοιμάσου, τώρα για αυτήν την ώρα». Πράγματι, σε τρεις ημέρες η Αγία του ψυχή πέταξε προς τον Κύριο που αγάπησε με όλη του την καρδιά και τόσο πιστά υπηρέτησε.

0: ευγνώμων ο κυπριακός λαός για τον Άγιο Ιεράρχη της Αμαθούντας, επωνόματι του έκτισε ναό εκεί στην Παλαιά Λεμεσό, όπου απεθυσάβρισε τα ιερά του Αγίου Λείψανα, τα οποία μέχρι σήμερα αναδίδουν θεία ευωδία και θαυματουργούν, αποδεικνύοντας έτσι την αέναη παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
1: Ένα θαύμα παράδοξο είναι και το εξής. Όταν ο Άγιος ζούσε, μερικοί εργάτες φύτεψαν σε ένα χωράφι αμπέλι. Κάποια στιγμή ένας από αυτούς πέταξε σαν άχρηστα μερικά κλίματα ξερά. Ο Άγιος έσκυψε και πήρε μια ξερή κλιματόβεργα και αφού προσευχήθηκε στον Θεό να δώσει βλάστηση και ζωή, την φύτεψε επικαλούμενος το όνομα της Αγίας Τριάδος. Και η ξερή εκείνη κλιματόβεργα ρίζωσε, έβγαλε φύλλα, άνθησε και έκαμε στα φύλλα όρημα και γλυκά. Από τότε κάθε χρόνο το θαύμα επαναλαμβάνεται. Την ημέρα της μνήμης του Αγίου Τίχωνος, στις 16 Ιουνίου, το κλίμα εκείνο παρουσιάζει στα φύλλα όρημα και γλυκά, που προσφέρονται σαν ευλογία του Αγίου στους πιστούς. Όσοι βλέπουν και γεύονται το σταφύλι αυτό, όπως ομολογούν, νιώθουν μια εφροσύνη ανέκφραστη, μια γαλήνη απέραντη στην ψυχή τους. Έτσι ο Άγιος Τίχων, επίσκοπος Αμαθούντος, ζει αιωνίως και θαυματουργώντας, αποδεικνύει τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, που μένει με θυμών εις τον αιώνα.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Κοντογιαννάκο που ήταν σήμερα κοντά μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Στα γραπτά του Μακαρίου Γέροντα επαναλαμβάνεται συνεχώς η λέξη «χάρη». Για την καλύτερη κατανόηση της θεολογικής σημασίας της λέξεως αυτής, εξηγούμε πιο κάτω πώς αντιλαμβάνεται τη χάρη ο Ορθόδοξος μοναχός. Χάρη, θεολογικός, σημαίνει αγαθή δωρεά του Θεού ή χάρισμα της Θείας Αγαθότητος. Πρόκειται δηλαδή για την άχτιστη υπερκόσμια ενέργεια του Θεού, η οποία ως άχτιστη είναι θεότητα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού Δημιουργού. Η χτιστή αυτή εικόνα του Θεού δεν μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Ουσίας, που είναι απολύτως αμέθεχτη, είναι όμως επιδεκτική μετοχής στην άχτιστη θεότητα με την κοινωνία της Χάριτος. Και παρόλο που ο άνθρωπος δεν μετέχει στη Θεία Ουσία, όμως με τη χάρη γίνεται κοινωνός Θεία Ζωής. Η χάρη, η θεότητα, αγιάζει τον άνθρωπο, τον θεώνει, δηλαδή τον κάνει Θεό. Όταν η θεότητα ευδοκίσει να συνενωθεί με την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του την παρουσία της Θείας Δυνάμεως, που τον μεταμορφώνει, τον κάνει θεοειδή, όχι μόνο δυνάμει κατ' εικόνα, αλλά και ενεργεία, καθομοίωση. Η εντολή του Χριστού δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, ηθικός κανόνας, αλλά η ίδια η προβολή της αιώνιας Θείας Ζωής στον κόσμο αυτό. Ο χτιστός άνθρωπος δεν έχει τη ζωή αυτή στη χτιστή ύπαρξή του και γι' αυτό δεν μπορεί να ζει με τις φυσικές του δυνάμεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Έχει όμως την ιδιότητα να τίνει προς το αγαθό, προς την αιωνιότητα, προς τον Θεό, αλλά η επιδίωξη του αυτή θα παρέμενε απραγματοποίητη αν δεν συνεργούσε η Θεία Χάρη, η οποία άλλωστε και το ζητούμενο. Ο χριστιανός πείθεται από την πείρα ότι η χάρη κατά την ενέργεια και την ιδιότητά της μπορεί να είναι μόνο θείας προελεύσεως. Η πείρα βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν ζητά μόνο ο άνθρωπος τον Θεό, αλλά και ο ίδιος ο Θεός ζητά τον άνθρωπο, και μάλιστα σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο. Ο Θεός ζητά τον άνθρωπο πάντοτε και γι' αυτό μόλις ο άνθρωπος εκδηλώσει την έφεσή του προς το αγαθόν και την επιθυμία προς πραγματοποίησή του, η χάρη τον προλαμβαίνει. Η επενέργεια όμως της χάριτος δεν υπόκειται στην προαίρεση του ανθρώπου. Η χάρη έρχεται και αφαιρείται μόνο κατά την θέληση του απαραβίαστου, του απολύτως ελεύθερου Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, θα παραμείνει έξω από την αληθινή ζωή, έξω από το θείο φως, στο εξώτερο σκότος. Αφού το γνωρίσει αυτό με την πείρα του, ο Ορθόδοξος μοναχός ρίχνει όλο το νόημα της ζωής του στην απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το πρόβλημα της αποκτήσεως της χάριτος υπήρξε κεντρικό στη ζωή του γέροντα Σιλουανού και εκφραζόταν στην αδιάκοπη έφεσή του για αυτήν, στις συνεχείς ομιλίες του σχετικά με τον τρόπο αποκτήσεώς της και τον λόγο της άρσεώς της από μας. Βασισμένη στα δεδομένα της ιστορίας της Εκκλησίας και της επικοινωνίας μας με πολλούς ασκητές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πείρα της χάριτος σε όσους αξιώθηκαν μεγάλες επισκέψεις και οράσεις αφομοιώνεται βαθύτερα και αποκτά μορφή πνευματικής γνώσεως μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια ασκήσεως. Αυτήν ακριβώς τη γνώση θέλουμε να ορίσουμε ως δογματική συνείδηση. Η ιστορική πείρα της Εκκλησίας, στην οποία περιλαμβάνουμε τους Αγίους Αποστόλους και τους μεγάλους παλιούς και νέους πατέρες, παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσουμε ως χρόνο απαραίτητο για την αφομοίωση της χάριτος το διάστημα 15 ετών και άνω. Έτσι, η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής γράφτηκε 15 περίπου χρόνια μετά

όριμη δογματική συνείδηση, τόσο μακρόχρονη είναι η πορεία της αφομοιώσεως της χάριτος. Η δογματική εκείνη συνείδηση που έχουμε υπόψη μας είναι καταστάλαγμα μακροχρόνιας πείρας της χάριτος και όχι διανοητικής εργασίας. Η έκφραση της πείρας στον Λόγο των Αγίων δεν έχει χαρακτήρα σχολαστικών κειμένων, αλλά είναι αυτοαποκάλυψη της ψυχής. Ο Λόγος για τον Θεό και τη ζωή εν αυτό προχωρεί χωρίς επίπονους στοχασμούς, απλώς γεννιέται ως εκ περισσού στην ψυχή. Η ασκητική δογματική συνείδηση δεν είναι λογική ανάλυση πνευματικών βιωμάτων, πράγμα που είναι γενικά ψυχολογικός φυσικό, γιατί η λογική αυτοεξέταση κατά την ώρα της θείας επισκέψεως όχι μόνο υποβιβάζει την ένταση της θεωρίας του φωτός, αλλά οδηγεί και στην κατάπαυση της ενεργούμενης θεωρίας. Τότε η απογυμνωμένη από τη χάρη ψυχή βυθίζεται σε κενό και δεν της απομένει παρά απλά μια αφηρημένη γνώση, στερημένη από ζωοποιό δύναμη. Ποιο το όφελος να ασχολείσαι με την φύση της χάριτος χωρίς να έχεις μέσα σου την ενέργειά της? Ποιο το όφελος να μιλάς όμορφα για το θαβόριο φως χωρίς να μένεις υπαρξιακά σε αυτό? Ποια έννοια μπορεί να έχει η αφηρημένη θεολογία για την Αγία Τριάδα όταν δεν αισθάνεσαι την Αγία Δύναμη του Πατρός, την γεμάτη πρότητα αγάπη του Υιού, το άχτιστο φως του Αγίου Πνεύματος? Η δογματική συνείδηση με την έννοια της πνευματικής γνώσεως, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση γνήσιας εν το Θεό ζωής, είναι δυνατή μόνο όταν ενικήσει ο Θεός μέσα μας. Η γνώση αυτή συνήθως παραμένει ενδόμηχη, χωρίς να εξωτερικεύεται με προφορικό ή γραπτό λόγο. Όταν εκχέεται στον άνθρωπο η ευδοκία του Θεού, τότε απουσιάζει από την ψυχή κάθε τάση να εκφράσει την πείρα με λογικές έννοιες και ερμηνείες. Η ψυχή γνωρίζει αληθινά με μια γνώση αναπόδεικτη, αλλά που δεν χρειάζεται αποδείξεις ότι ζει εν το αληθινό Θεό. Και αν υπάρχει ακόμη δύναμη μέσα της, τότε επιθυμεί μεγαλύτερο πλήρωμα. Και αν πάλι η ενέργεια του Θεού ξεπερνά τις δυνάμεις της, τότε αναπαύεται εν μακαρία εξαντλήσει. Είναι αδύνατον να εκφραστεί σωστά με λόγια η πνευματική εμπειρία. Ο ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί να αποδώσει ισοδύναμα τη ζωή του πνεύματος. Ό,τι όμως είναι απερίγραπτο και ακατάληπτο στην τάξη της λογικής σκέψης, κατανοείται υπαρξιακά. Ο Θεός γνωρίζεται με την πίστη και τη ζωντανή κοινωνία μαζί Του, και όταν ο ανθρώπινος λόγος εισέρχεται με τη σχετικότητα και τη ρευστότητα που προσυδειάζει σε Αυτόν, τότε ανοίγεται ευρύ πεδίο για ατελείωτες απορίες και αντιφάσεις. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κανένας από τους Αγίους δεν θα επεδίωκε να εκφράσει με λόγια δωρεά που βίωσε άνωθεν. Μάλλον θα τηρούσαν σιγή για το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, αν δεν πρόβαλε μπροστά τους το καθήκον να την μοιραστούν με τον πλησίον, αν η αγάπη δεν γεννούσε την ελπίδα ότι μερικοί, έστω και μία ψυχή, όπως γράφει ο γέροντας, θα ακούσουν τον λόγο και θα αναλάβουν μετάνοια για να σωθούν.

Οι βάσεις της δογματικής γνώσεως δίνονται ακέραιες από την πρώτη ήδη πείρα της χάριτος. Και αν η άποψη αυτή της μοναδικής και αδιαίρετης πνευματικής υπάρξεως δεν εμφανίζεται αμέσως καθαρά, αυτό συμβαίνει όχι γιατί το δώρο του Θεού είναι καθεαυτό ανεπαρκές, αλλά γιατί η αφομοίωση του δώρου αυτού από τον άνθρωπο συνδέεται με μακρά εσωτερική διαδικασία. Όποιος βλέπει για πρώτη φορά το άχτιστο θείο φως, όποιος εισάγεται για πρώτη φορά στον κόσμο της αιώνιας ύπαρξης, ένεκα του κενού της οράσεως, δεν μπορεί να παραβληθεί, να συμβιβαστεί με τον κόσμο των πραγμάτων που μας περιβάλλει. Απορεί και μένει σε μακάρια έκπληξη, σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε. Και αν μιλήσει, θα πει κάτι ανάρμοστο. Αν δεν έχει κλείσει ευαγγελιστή, θα κρύψει βαθιά στην καρδιά τα ανέκφραστα σε ανθρώπινη γλώσσα λόγια που άκουσε. Όσο μεγάλο όμως κι αν είναι το πρώτο δώρο της Θείας Χάριτος, αν δεν αφομοιωθεί, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να υποστεί όχι μόνο κλονισμό, αλλά και πτώση. Έξοχο παράδειγμα έχουμε στο πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου. Πάνω στο θαβόρ βρίσκεται σε μακάρια απορία. Έπειτα, στον καιρό του πάθους του Χριστού, αρνείται. Όταν όμως πέρασε ο χρόνος, υπενθυμίζει στην επιστολή του την θαβόρια εποπτεία του ως μαρτυρία για την αλήθεια. Η διάρκεια της αφομοιώσεως της χάριτος δεν είναι σε όλους η ίδια. Η κανονική πορεία της αφομοιώσεως αυτής είναι σε γενικές γραμμές η εξής. Η πρώτη πείρα θείας επισκέψεως πλήττει βαθιά ολόκληρο τον άνθρωπο και τον ελκύει τελείως προς την εσωτερική ζωή, την προσευχή, τον αγώνα κατά των παθών. Είναι περίοδος πλούσια σε καρδιακά αισθήματα και γεμάτη από τόσο ισχυρά βιώματα που προσελκύουν όλο το νου να συμμετάσχει σε αυτά. Η επόμενη περίοδος της άρσεως της χάριτος βυθίζει τον άνθρωπο σε μεγάλη θλίψη και αμήχανη αναζήτηση των αιτίων της απώλειας και της οδού για την επιστροφή της δωρεάς του Θεού. Μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια με εναλλαγή πνευματικών καταστάσεων που συνοδεύονται συνήθως από ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των έργων των Πατέρων της Εκκλησίας, από συνομιλίες με πνευματικούς οδηγούς και άλλους εργάτες της ευσεβίας, ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο κατά των παθών, ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του το φως της γνώσεως των οδών του Πνεύματος, φως που ήρθε μυστικά άνευ παρατηρήσεως. Αυτή είναι η δογματική συνείδηση όπως την αποκαλέσαμε, η βαθιά ζωή του Πνεύματος και όχι η αφηρημένη γνώση. Ο Θεός δεν είναι φθονερός. Ο Θεός δεν είναι φύλαυτος ούτε φιλόδοξος. Αυτός ο ίδιος ταπεινά και υπομονετικά αναζητεί κάθε άνθρωπο σε όλους τους δρόμους του. Γι' αυτό μπορεί καθένας να γνωρίσει σε αυτό ή σε εκείνο το μέτρο τον Θεό. Όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά και έξω από αυτήν. Αν και η τέλεια επίγνωση του Θεού χωρίς τον Χριστό ή και έξω από τον Χριστό δεν είναι δυνατή. Έξω από τον Χριστό καμιά πνευματική μυστική πείρα δεν δίνει στον άνθρωπο τη γνώση του Θείου είναι ως της μίας ακατάληπτης απόλυτης αντικειμενικότητας σε τρία ακατάληπτα απόλυτα υποκείμενα, δηλαδή ως τριάδα ομοούσια και αχώριστη. Εν Χριστώ όμως αυτή η αποκάλυψη, αυτή η γνώση γίνεται φως αιώνιας ζωής που ξεχύνεται σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Στα γραπτά του γέροντα Σιλουανού είναι τελείως φανερό ότι ζούσε τον ένα Θεό σε τρία πρόσωπα, χωρίς καμία αντίφαση. Στις προσευχές του τα ίδια ονόματα, Πατήρ, Κύριος, Δεσπότης, Βασιλεύς, Χτίστης, Σωτήρ και άλλα,
τα αναφέρει άλλοτε ιδιαιτέρως σε κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και άλλοτε στην ενότητα των τριών προσώπων. Κατά την κατηγορηματική μαρτυρία του Γέροντα, η θεότητα του Ιησού Χριστού γνωρίζεται εμπνεύματι Αγίο. Όποιος γνώρισε έτσι τη θεότητα του Χριστού, δηλαδή με πείρα πνευματική, κατανοεί την ανσύχητη ένωση δύο φύσεων και δύο θελημάτων σε Αυτόν. Επίσης, εμπνεύματι Αγίο, με πνευματική πείρα, γνωρίζονται η άχτιστη φύση του Θείου Φωτός και τα άλλα δόγματα της πίστεώς μας. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι η δογματική αυτή συνείδηση που έρχεται από την πείρα της Χάριτος διακρίνεται ποιοτικά από την εξωτερικά ομοιά της δογματική συνείδηση που είναι αποτέλεσμα της πίστεως εξακοής, από την ακαδημαϊκή μόρφωση, από την φιλοσοφική πεποίθηση, από τις αφηρημένες παραστάσεις. Άλλο να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις τον Θεό, λέει ο Γέροντας.

Οι αφηρημένες παραστάσεις μπορεί να αντιστοιχούν στην αληθινή ύπαρξη. Αλλά και σε μια τέτοια ακόμη περίπτωση, από έλλειψη θετικής πείρας της χάριτος, δεν συνιστούν τη γνώση εκείνη του Θεού, η οποία από την ίδια τη φύση της είναι η αιώνια ζωή. Πάντως είναι πολύτιμες, γιατί μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην ασφαλή οδό της πνευματικής ζωής. Ο θεολόγος διανοούμενος ίσως πει για τα γραπτά του γέροντα: «Δεν βρίσκω σε αυτά πλούσια θεολογική σκέψη ούτε δογματική γνώση». Θα μιλήσει έτσι γιατί η πνευματικότητά του ανήκει σε άλλο επίπεδο θρησκευτικής ζωής. Ο θεολόγος ορθολογιστής γνωρίζει πλήθος προβλημάτων και αναζητεί λύσεις στους δρόμους της εγκεφαλικής διανοήσεως. Η πραγματική θρησκευτική πείρα μπορεί να μην είναι μεγάλη. Η πείρα του ανήκει κυρίως στη σφαίρα του λογικού και όχι της ζωντανής θεοκοινωνίας. Θεωρεί την επιστημονική πολυμάθεια και την λογική του πείρα ως πνευματικό πλούτο, που τον εκτιμά μάλιστα τόσο πολύ ώστε κάθε άλλη γνώση και πείρα στα μάτια του έρχεται σε δεύτερη θέση. Για τον γνήσια πνευματικό άνθρωπο που επιδιώκει τη ζωντανή θεοκοινωνία, τον ζώντα Θεό, είναι ολοφάνερη η αφέλεια της στάσεως του ορθολογιστού. Απορεί και σαν να μην καταλαβαίνει πως μπορεί ο γνωστικός άνθρωπος να ικανοποιείται με τις εικασίες και τα αφηρημένα οικοδομήματά του. Οι ορθολογιστές, για παράδειγμα, επί αιώνες μάχονται για την επίλυση του προβλήματος της σχέσεως χάριτος και χτιστής ελευθερίας. Λυσμονούν, θα έλεγε κανείς, ότι υπάρχει άλλη οδός για την επίλυση των πνευματικών ζητημάτων. Η οδός της υπαρξιακής γνώσεως, της αμοιβαίας ενέργειας θείας χάριτος και ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτή την οδό ακολούθησε ο γέροντας Σιλουανός. Αυτή είναι γενικώς η οδός της Εκκλησίας, ισχυρή και πλούσια, όχι εξαιτίας της επιστημονικής της πολυμάθειας, αλλά προπαντός για την πραγματική κατοχή των δωρεών της χάριτος. Η Εκκλησία ζει από το Άγιο Πνεύμα, αναπνέει με αυτό και γνωρίζει πως αυτό ενεργεί. Η αμοιβαία ενέργεια χάριτος και ελευθερίας είναι ατελεύτητα ποικιλόμορφη. Η ποικιλόμορφη αυτή οφείλεται από τη μία στο μέτρο, το βαθμό ή τη δύναμη της χάριτος και από την άλλη στην πνευματική κατάσταση κάθε ανθρώπου χωριστά. Σύμφωνα με την μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας και του Γέροντα, όταν ο Κύριος έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου, όταν το Θείο Φως αγκαλιάζει τον όλο άνθρωπο, όταν όλος ο άνθρωπος μένει εν το Θεό, τότε κατά κάποιο τρόπο έρεται η ελευθερία του και εμφανίζεται παραδομένη ολοκληρωτικά στο Θεό, και ο άνθρωπος δεν ενεργεί πια μόνος του, αλλά δέχεται μόνο ό,τι του δίνει ο Θεός. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος ουκ ερωτά ουδέν. Με άλλα λόγια, τότε απορρίπτεται κάθε ερώτημα, κάθε προβληματισμός. Μιλώντας έτσι, δεν σκεπτόμαστε καθόλου να απορρίψουμε τη νομιμότητα των επιστημονικών ερευνών ή να αρνηθούμε ότι είναι φυσικά τα ερωτήματα της ψυχής που απορρεί. Όχι. Εμείς μιλούμε για διαφορετικούς δρόμους. Τη στιγμή που ένας ικανοποιείται ή απαιτεί απάντηση στο λογικό επίπεδο, ο άλλος την αναζητεί στον χώρο της πραγματικής υπάρξεως. Ο ορθολογιστής, για να ικανοποιήσει τα διανοητικά του ενδιαφέροντα, οικοδομεί τα πιο πολύπλοκα θεολογικο-φιλοσοφικά συστήματα, εκτελεί μια κολοσσία εργασία με σκοπό, αν όχι να αποδείξει, τουλάχιστον να αναπτύξει διαλεκτικά την κατάσταση των πραγμάτων όπως παρουσιάζεται σε αυτόν. Συχνά αφιερώνει στο σκοπό αυτό όλες του τις δυνάμεις, όλα του τα χαρίσματα, όλη του τη ζωή. Κατά παράδοξο όμως τρόπο, ξεφεύγει από το οπτικό του πεδίο το αβάσιμο μιας τέτοιας αναζήτησης. Είναι άραγε δυνατή στους δρόμους αυτούς η λύση των προβλημάτων της αιώνιας ζωής που αντιμετωπίζουμε?
Είναι η αφηρημένη γνώση η πραγματική ζωή που αναζητούμε? Πώς μπορεί το πνεύμα του ανθρώπου να ικανοποιηθεί με μια τέτοια επιφανειακή λύση? Ο μακάριος γέροντας αισθάνθηκε από τα νεανικά του ακόμη χρόνια την ανάγκη της τελειότερης υπάρξεως. Ζητούσε θερμά την πνοή εκείνη που δίνει μόνη της στο πνεύμα μας την αδιαμφισβήτητη πληροφορία για την αιώνια ζωή, όμοια με την αδιαμφισβήτητη πληροφορία της συνειδήσεώς μας για την επίγεια ύπαρξή μας.

Η ιστορία της ανθρώπινης σκέψεως και της πνευματικής πείρας γνωρίζει τη σημαντική στιγμή όταν υπόθηκαν τα λόγια εκείνα «Κόκκιτο έρκο σουμ». «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Άλλος φιλόσοφος της εποχής μας διαφορετικά αντιλήφθηκε τη ζωή. «Εγώ θα έλεγα αγαπώ, άρα υπάρχω, γιατί θεωρώ βαθύτερη βάση για την κατανόηση της υπάρξεώς μας, την αγάπη». Άλλοι είπαν «τρώγω, περπατώ, άρα υπάρχω», δηλαδή κάθε ενέργεια και εκδήλωση του εγώ του ανθρώπου αποτελεί ένδειξη της υπάρξεώς του. Όλες αυτές οι εκφράσεις περιέχουν στοιχεία λογικών συλλογισμών στο ερώτημα «άραγε υπάρχω?», αλλά και έξω από αυτό το στοχασμό, στη σφαίρα της άμεσης αυτοσυνειδησίας, κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι υπάρχει. Έτσι είναι γνωστές οι πνευματικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος γνωρίζει σίγουρα με άμεση γνώση πως δεν πεθαίνει, πως μετέχει στην αιώνια ζωή. Στις καταστάσεις αυτές το Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο Γέροντας, μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Η αναζήτηση μιας τέτοιας λύσεως για τα προβλήματα που ορθώνονται μπροστά μας είναι αληθινά αντάξια του σοφού ανθρώπου. Αυτή είναι η οδός την οποία βάδιζε ο μακάριος γέροντας, πλούσιος ακριβώς από την πείρα αυτή της Αθανασίας. Λέει ο γέροντας «Ω Πνεύμα Άγιο, εσύ μου αποκάλυψες μυστήριο ακατάληπτο. Και αν θα του έλεγες φανέρωσε και σε μας αυτό το μυστήριο που σου έδωσε να γνωρίσεις το Άγιο Πνεύμα, θα ακολουθούσε απάντηση όχι όπως θα τη ζητούσαμε εμείς». Λέει «Το Άγιο Πνεύμα δίνει αοράτως στην ψυχή τη γνώση. Αυτό μου έδωσε να γνωρίσω τον Κύριο, τον Δημιουργό μου. Μου έδωσε να γνωρίσω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Να το εξηγήσω όμως είναι αδύνατο». Τόσο φτωχός στην διαλεκτική είναι ο γέροντας. Θα ήταν όμως λάθος να σκεφτεί κανείς πως αυτό είναι αποτέλεσμα ελλείψεως μορφώσεως. Και ο πιο πρικισμένος διανοητικά άνθρωπος θα μείνει το ίδιο άλαλος όταν εγγύσει την ύπαρξη εκείνη για την οποία μιλά ο γέροντας. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει πλούτος σκέψεων και θεολογικών θεωριών. Ο ανθρώπινος λόγος δεν έχει τη δύναμη να εκφράσει την κατάσταση εκείνη στην οποία κληθήκαμε και την οποία μας χαρίζει ο Θεός. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος απέφυγε να την περιγράψει με λόγια, αλλά είπε «Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια και εν εκείνη την ημέρα εμέ ου και ρωτήσετε ουδέν».

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομε των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δεν απαρεσκόν σοι αποκλίνω, αλλά προστοποιήσε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

τη 17η του αυτού μηνός, η μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και τον σύναυτο Βασιλείου Ινοκεντίου Φίλικος Ερμίου και Περεγρίνου.

τμήθης εισεύρος συν συνάθλων πεντάδι, σάβρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Την δέη συνεκχαίω προς Κύριον, και αυτό απαγγελόμουντας θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήσθη και η ζωή μου το άδι προσύγγισε, και δέομαι ως Ιωνάς, εκ φθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Υγείασε σε αθλήσαντα μάρτης ο Πανάγιος Θεός, ον δυσόπη αγιασμών της εις εκπέμψε και φωτισμών και πτεσμάτων την λύτρωσιν, προστά της γάρπαρα Θεού εχαρίσθηση μην ακατέσχυντος.

Η μνήμη σήμερα των Αγίων Μαρτύρων Ισάβρου, Βασιλείου, Ινοκεντίου, Ερμίου, Φίλικος και Περεγρίνου και των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Πόνοι συντριβόμενοι και κακουχοί εστενούμενοι και ηρκτοί συγκλειόμενοι, ξύφεσοι κοπτόμενοι και βιαιοτάτο θνίσκοντες θανάτο, ου καπαρνίσαστε Χριστόν, ου της ξωάνης σέβας ενήματε, διό και ηξιώθητε της ουρανίου λαμπρότητος, δισοπούντες των Κύριων υπερπάντων μακάριοι.

Ίσαυρος ο ένδοξος και ο στερός Ινοκέντιος και ο θείος Βασίλειος, Φίληξ ο θαυμάσιος, ο κλινός Ερμίας και ο περεγρίνος, οι ουρανώσαντες στην γην τες των θαυμάτων θείες λαμπρόντιση, πιστός μακαριζέστοσαν ως του Κυρίου θεράποντες και τα πάθη διώκοντες των ψυχών ημών πάντοτε. Κρύ

Η αναβλίζουσα των ιαμάτων χαρίσματα, η σωρός ημών δέδεικτε, εξής αριόμεθα των παθών υγείαν και των νοσημάτων την παντελήν απαλλαγήν. Ανεφημούντες ημάς εκάστοτε, σεπτή μεγαλομάρτυρες, των ασωμάτων εφάμιλοι, του Κυρίου θεράποντες, πρεσβευτέ των ψυχών ημών.

ειλικρινώς ποθήσαντε σε λόγια Θεού για άνδοξοι μάρτυρες, το πυρσολατρίνε άσαντες, λείποντες και την των χαλδαίων χθόνα, το σόφο τι κατηβγάστησαν, θωρακισθέντες δε όπλης της πίστεως, ίσχυναν Ιουλιανών των τύρανων, Μανουήλ ο ένδοξος και Σαβέλ ο αείμνηστος και Ισμαήλ ο τρισόλβιος, συν πατρί και το πνεύματι υμνούντεσαι και πρεσβεύουσι του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ως αστέρες πολύφωτοι, αθλοφόροι πανέφημοι, θεϊκές λαμπρότηση καταβγάζετε της οικουμένης στα πέρατα, δαιμόνων σκοτώμεναν και παθών φθοροποιών και κινδύνων εξέροντες. Όθεν σήμερον την φεδράν και φωσφόρον και αγίαν συνελθόντες εκτελούμεν ημών πανήγυριν ένδοξη.

Η μάρτυρε σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών, σχόντες γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτώντες οικεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

17 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και των σύναυτων Βασιλείου, Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Τμήθης Ισαύρος συν συνάθλων πεντάδι, Σάβρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Δια του αποκεφαλισμού του ο Ισαύρος με την πεντάδαν των συνάθλων του έκοψε στη μέση την καρδιά της νοητής Σάβρας του διαβόλου. Ο Άγιος Ισαύρος και η σύναυτο Βασίλειος και Ινοκέντιος κατάγονταν από την Αθήνα. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι σηκώθηκαν και έφυγαν από την πατρίδα τους και πήγαν στην Απολλωνία. Εκεί πήγαν σε ένα σπήλαιο στο οποίο συνάντησαν τον Φίλικα τον Περεγρίνο και τον Ερμία. Αμέσως δε ο Ισαύρος δίδαξε τους ανθρώπους αυτούς να μην αγαπούν τα αγαθά της παρούσας ζωής, γιατί είναι πρόσκαιρα. Εκείνοι πίστηκαν στα λόγια του, γεγονός που το επιβεβαίωσαν με τα έργα τους. Πράγματι λοιπόν, και οι τρεις τους έπαυσαν να συναναστρέφονται με τους συγγενείς τους, επειδή αυτοί ήταν ειδωλολάτρες. Τότε εκείνοι τους διέβαλαν στον Τρυπόντιο, τον έπαρχο της Απολλωνίας. Αυτός τότε τους συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να τους κάνει να αποστατήσουν από την πίστη του Χριστού, πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Φίλιξ, Περεγρίνος και Ερμίας ανήλθαν στεφανιφόροι στους ουρανούς.

ο Ίσαυρος ο διάκονος αυτός του Χριστού και η σύναυτο Βασίλειος και Ινοκέντιος παραδόθηκαν στον Απολλώνιο, τον γιο του επάρχου Τρυποντίου. Εκείνος τους τιμώρησε με φωτιά και νερό. Οι Άγιοι όμως δεν έπαθαν απολύτως τίποτε. Το γεγονός αυτόν είχε ενός αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες, μεταξύ των οποίων και δυο αδελφοί, ο Ρούφος και ο Ρουφίνος, που ήταν και οι πρώτοι της πόλης. Τελικά οι Άγιοι Ίσαυρος, Βασίλειος και Ινοκέντιος αποκεφαλίστηκαν και έλαβαν από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά επίσης τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Σαβέλ, Μανουήλ, Ισμαήλ, Πέρσε γένος, το δε αξίωμα μάρτυρες διαξήφους. Ο Σαβέλ, ο Μανουήλ και ο Ισμαήλ. Κατά το γένος ήταν Πέρσες, ενώ κατά το αξίωμα ήταν μάρτυρες μετά τον διαξήφους αποκεφαλισμό τους. Οι Άγιοι Μάρτυρες Σαβέλ, Μανουήλ και Ισμαήλ κατάγονταν από την Περσία. Κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτου, 361 μετά Χριστόν, τους έστειλε ο βασιλιάς των Περσών Βαλτάνος να διαπραγματευτούν την σύναψη ειρήνης μεταξύ αυτού και του Ιουλιανού. Οι Άγιοι βρήκαν τον Ιουλιανό στη Χαλκιδόνα, όπου πρόσφερε θυσίες στα είδωλα. Διαπίστωσα μάλιστα ότι είχε παρασύρει πολλούς στην πλάνη της ειδωλολατρίας, στην οποία εκείνος είχε περιπέσει. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού, οι εκ Περσίας Άγιοι, επειδή ήσαν θεοσεβείς και λάτρευαν τον Χριστό, θρηνούσαν και οδύρονταν, ενώ παράλληλα ζητούσαν από το Θεό να τους βοηθήσει να μείνουν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό και να μην συγκοινωνήσουν με την πλάνη των ειδωλολατρών. Έγινε όμως γνωστό ότι οι Άγιοι αυτοί ήταν χριστιανοί. Έτσι λοιπόν τους συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τους οδήγησαν στον Ιουλιανόν. Ο δισεβής δε αυτός αυτοκράτορας έδωσε εντολή να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν ανελέητα. Έπειτα τους τρύπησαν με περώνες τους αστραγάλους και εν συνεχεία τους κατέκαψαν με αναμμένους δαυλούς τις μασχάλες. Και όλα αυτά τα μαρτύρια τα επέβαλαν και στους τρεις Αγίους από κοινού. Στον Άγιο Μανουήλ όμως, ο μιαρός εκείνος βασιλιάς έδωσε υποσχέσεις και το συμβούλευσε παρενετικά να προσφέρει θυσία στα είδωλα, αλλά ο Άγιος δεν υποχώρησε στις υποσχέσεις και παρενέσεις του Ιουλιανού και έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του. Τότε εκείνος έδωσε εντολή και υπέβαλαν τον Άγιο σε νέα βασανιστήρια. Του έμπηξαν σιδερένια καρφιά στο κεφάλι και στις πλάτες. Έπειτα τον τύλιξαν με καλάμια και εν συνεχεία περισφύγγοντας τον του κατατρύπησαν το σώμα με αιχμηρά βέλη. Τελικά δε οι δήμοι με προσταγή του τυράννου οδήγησαν και τους τρεις μάρτυρες στο προστιθράκι τείχος, το οποίο προσονομάζεται του Κωνσταντίνου, σε ένα κρυμνώδη τόπο, και εκεί τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Σαβέλ, Μανουήλ και Ισμαήλ ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Θεία γέγονα σκηνή του λόγου, μόνη πάναγνε, παρθενομήτωρ, τη καθαρότητη αγγέλους υπεράρασα, τον υπερπάντας εμέ γούν γενόμενον ρερυπωμένον, σαρκόσπλη μελίμασιν, αποκάθαρον, πρεσβειών σου εν θέης νάμαση, παρέχουσα σε μνή το μέγα έλεος.

χέρι σηκουμένη σκάφχημα, χέρε Κυρίου Ναέ, χέρι σώρος κατάσκιον, χέρε καταφύγιον, χέρε λιχνία, χέρε το κλαίος των Ορθοδόξων σεμνή, χέρε Μαρία, μήτυρ Χριστού του Θεού ημών, χέρε παράδεισε, χέρε θεία τράπεζα, χέρε σκηνή, χέρε στάμνα πάνχρισε, χέρε η πάντων χαρά.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 17 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Υπατίου του Ενορουφή Ανές. Η αξία ενός καθηγητού φαίνεται από το κατά πόσο τον αναζητούν οι μαθητές για να τον ακούσουν. Η αξία ενός αξιωματικού φαίνεται από το κατά πόσο οι στρατιώτες επιθυμούν να διατελούν κάτω από τις διαταγές του. Η αξία ενός κυβερνήτου φαίνεται από το κατά πόσο ο λαός τον θέλει για κυβερνήτη του. Και η αξία ενός ηγουμένου φαίνεται από το κατά πόσο οι μοναχοί επιθυμούν να εποπτεύει τις ψυχές τους. Άνθρωπος αναγνωρισμένης πνευματικής αξίας ήταν και ο Όσιος Υπάτιος. Έζησε στα χρόνια που αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Αρκάδιος 395. Όταν στην εκκλησιαστική ζωή μεσουρανούσε ο Ιερός Χρυσόστομος. Γεννήθηκε στη Φρυγία της Μικράς Ασίας, αλλά σε ηλικία 18 ετών έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στη Θράκη, όπου και έγινε μοναχός σε κάποια από τα κοινόβια της περιοχής. Με την άδεια του ηγουμένου της Μονής φεύγει από εκεί, περνάει απέναντι στη Χαλκιδόνα της Βυθινίας μαζί με δυο άλλους μοναχούς και εγκαθίσταται στο περίφημο μοναστήρι του Ρουφίνου. Το μοναστήρι όμως αυτό ήταν ακατοίκητο και χορταριασμένο, επειδή από το θάνατο του κτήτορα Ρουφίνου εγκαταλείφθηκε. Ο Όσιος το περιποιήθηκε, το έκανε κατοικήσιμο και διέμεινε εκεί με ορισμένους άλλους μοναχούς αρκετά χρόνια, απασχολούμενος με το εργόχειρο. Γύρισε όμως και πάλι στο κοινόβιο της Θράκης και μπήκε στην υπακοή όπως και πριν. Στο σημείο αυτό φαίνεται η αγιότητα του ανδρός. Οι μοναχοί της Μονής Ρουφίνου τον αγάπησαν τόσο πολύ, ώστε έστειλαν αντιπροσωπείαν και το ζήτησαν για ηγούμενο στο μοναστήρι τους, πράγμα που έγινε δεκτό. Ως ηγούμενος πια έζησε αρκετά χρόνια με ειρήνη και οσιότητα, καθώς και με πολλές θαυματουργίες, και ύστερα έφυγε στην αιωνιότητα.

Σε μια εποχή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που οι άνθρωποι μισούνται και αλληλοαποστρέφονται, η Εκκλησία μας προβάλλει αξιοθαύμαστα παραδείγματα αγάπης. Ο Όσιος Υπάτιος με την εργατικότητα, την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη κέρδισε την εμπιστοσύνη των μοναχών και ζητήθηκε για ποιμένες ψυχών. Η έμπρακτη αγάπη και η άτυφη συμπεριφορά είναι πολυέλξεως. Με αυτές τις δυο κυρίως αρετές δεν σαγίνευε τα πλήθη ο Κύριός μας. Γι' αυτό και ο λαός συχνά τον αναζητούσε και ήθελε να τον βλέπει και να τον ακούει. Ο ταπεινός και άτυφος χριστιανός είναι εικόνα του πράου και ταπεινού στην καρδιά Ναζωραίου. Γι' αυτό και γίνεται περιζήτητος. Οι άνθρωποι διακρίνουν την αγιότητά του και επιθυμούν να τον δουν, να τον συναναστραφούν, να ακούσουν κάποια συμβουλή του. Τέτοιος ήταν και Όσιος Υπάτιος. Τέτοιους Οσίους ας δίνει ο Κύριος και στην υπερήφανη γενιά μας.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη ενός Κυπρίου Αγίου, του Οσίου Φιλονίδη, Επισκόπου Κουρίου του Κυπρίου, και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξην έβρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών, και την πίστη ενήθλησας μέχρι αίματος ιερομάρτης Φιλονίδη, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

17 του Ιούνιου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Ισαύρου και των σύνευτών Βασιλείου, Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Υπατίου του Ενορουφιανές. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Φιλονίδου, Επισκόπου Κουρίου του Κυπρίου.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας περί του Ιερού Μυστηρίου του Ευχελαίου. Και μάλιστα αναφερθήκαμε και στην Θεία Σύστασή του, όπως αυτήν μας την μεταφέρει, μας την διασώζει και μας την παρουσιάζει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του. Είναι λοιπόν το Ευχέλαιο ένα από τα 7 μυστήρια. Ένα μυστήριο το οποίο στοχεύει στην θεραπεία του σώματος και της ψυχής του πιστού. Το μυστήριο αυτό συνήθως το ονομάζουμε Ευχέλαιον. Έχει βέβαια και άλλες ονομασίες, οι οποίες κυρίως προέρχονται από την χρησιμοποιούμενη ύλη του μυστηρίου, δηλαδή από το λάδι, από το έλαιον. Γι' αυτό και μπορούμε να ακούσουμε να ονομάζεται το μυστήριο αυτό Έλαιον, Άγιον Έλαιον, Υγειασμένων Έλαιων, Χρήσμα Διελαίου, Ελαίου Χρήσης και συνήθως Ευχέλαιον από τις λέξεις Ευχή και Έλαιον, που είναι και το συνηθέστερο. Βέβαια εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, μια επισήμαση και να πούμε άλλο είναι το μυστήριο του Ευχελαίου και άλλο το μυστήριο του Χρήσματος. Μπορεί και στις δύο περιπτώσεις να γίνεται Χρήσης Διελαίου, αλλά είναι διαφορετική και η ποιότητα του ελαίου το οποίο χρησιμοποιείται, αλλά και το αποτέλεσμα. Άλλωστε πρόκειται περί δύο διαφορετικών μυστηρίων. Το ιερό χρήσμα λοιπόν μεταδίδει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα έλαιον το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχει κατασκευαστεί από ποικιλία αρωμάτων, έχει ευλογηθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη τη Μεγάλη Πέμπτη και αντικαθιστά την επίθεση των χειρών του Επισκόπου στον νεοφωτιστέντα, στον νεοβαπτιζόμενο. Έτσι λοιπόν εκεί έχουμε το χρήσμα, είναι ιδιαίτερο μυστήριο. Εδώ έχουμε το ευχέλαιον, το οποίο είναι απλό λάδι και το οποίο δέχεται τις ευχές του ιερέως ή των ιερέων και σκοπό έχει να θεραπεύσει έναν ασθενή και να του συγχωρέσει ορισμένες από τις αμαρτίες του. Πάντως, εκείνο το οποίο είδαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας είναι ότι το μυστήριο αυτό έχει και αυτό την βιβλική του, την αγιογραφική του κατοχήρωση. Είχαμε αναγνώσει την περικοπή από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Σας υπενθυμίζω ότι προέρχεται από το 5ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως 15. Και εκεί είχαμε επισημάνει ότι το πρώτο πράγμα το οποίο γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος είναι ότι για να τελεστεί αυτή η τελετή πρέπει να προσκληθούν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας. Άρα εδώ βλέπουμε ότι είναι μια αγιαστική πράξη η οποία τελείται από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, δηλαδή τους ιερείς. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί συνήθως οι διάφοροι αιρετικοί, ελάχιστοι από τους οποίους διατηρούν ένα είδος τελετής ευχελαίου, ελάχιστοι πεντηκοστιανοί παραδείγματος χάρη το τελούν, οι λοιποί το έχουν απορρίψει, κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι καθιέρωσε αυτή την τελετή πολύ αργότερα και ότι δεν υπάρχει η κατοχήρωσή της μέσα στην Αγία Γραφή. Θα σας διηγηθώ μια περίπτωση που είχα σε κάποια συζήτηση με πεντηκοστιανούς και εκεί βέβαια η συζήτηση στο πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει είναι ότι πρέπει να αναζητήσει την αληθινή εκκλησία, διότι αν δεν έχουμε αληθινή εκκλησία τότε ματαία είναι οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται μεταξύ ημών και των αιρετικών. Εκεί λοιπόν στην αναζήτηση της αληθινής εκκλησίας έγινε λόγος και για την ιεροσύνη, η οποία είναι μια εγγύηση και μια απόδειξη της αληθινής εκκλησίας, δηλαδή αναφερθήκαμε στην λεγόμενη αποστολική διαδοχή. Εκεί λοιπόν έφερα εγώ τη συζήτηση και στο χωρίο αυτό του Αποστόλου Ιακώβου, όπου γίνεται λόγος για τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και είπα, να εδώ, είπα στους πλανεμένους αδελφούς μας, στους πεντηκοστιανούς, εδώ γίνεται λόγος για πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, οι οποίοι πρέπει να έρθουν και να προσευχηθούν πάνω σε κάποιον άρρωστο και να τον αλείψουν με έλαιον.
Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μια εκκλησιαστική τελετή την οποία κάνει τελεί μια συγκεκριμένη τάξη πιστών και όχι όλοι οι πιστοί. Η απάντηση λοιπόν του Πεντηκοστιανού, και μάλιστα ήταν σε εισαγωγικά να το πούμε αυτό πρεσβύτερος της ομάδας εκείνης των Πεντηκοστιανών, ήταν ότι εδώ πρόκειται περί μιας απλής θεραπευτικής εντριβής χρήσεως, η οποία σκοπό έχει να θεραπεύσει τον άρρωστο και τίποτε περισσότερο. Άρα η λέξη πρεσβύτερος, μου είπε ο Πεντηκοστιανός, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει άνθρωπος γέρος, γέροντας, ηλικιωμένος δηλαδή άνθρωπος, και αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα αλείψει τον άρρωστο ώστε αυτός να θεραπευτεί. Στην ερώτησή μου τότε, και γιατί να κληθεί ένας γέρος και όχι ένας νέος ώστε να κάνει την εντριβή έτσι πολύ πιο δυνατά και αποτελεσματικά, η απάντηση του Πεντηκοστιανού ήταν ότι ο ηλικιωμένος έχει μεγαλύτερη εμπειρία και άρα μπορεί να κάνει με καλύτερο τρόπο, με καλύτερη μεθόδευση αυτή την εντριβή και να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Τότε εγώ συνέχισα να ερωτώ, και δεν μου λέτε, γνωρίζετε εσείς αδελφέ μου κάποια εντριβή θεραπευτική η οποία να συγχωρεί και αμαρτίες? Διότι παρακάτω ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι καν αμαρτίας ή πεποιικός αφαιθήσετε αυτό. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι μια γερή και καλή θεραπευτική εντριβή με λάδι θα συγχωρέσει και τις αμαρτίες? Και βέβαια ο Πεντηκοστιανός στην περίπτωση αυτή δεν μπορούσε να απαντήσει, δεν είχε λόγια να πει, και αλλάξαμε τη συζήτηση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο εύκολα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι να διαστρεβλώνει κανείς το πνεύμα και το γράμμα, το νόημα, την διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν οι αιρετικοί πιστεύουν ότι εδώ πρόκειται για μια απλή εντριβή η οποία σκόπο έχει μονάχα να θεραπεύσει έναν άρρωστο και τίποτε περισσότερο. Αυτό βέβαια προέρχεται και από τις διάφορες μεταφράσεις στις ξένες γλώσσες που έγιναν από το πρωτότυπο κείμενο, όπου η λέξη πρεσβύτερος δεν μετεφράστη υπό την έννοια του πρεσβυτέρου της Εκκλησίας, δηλαδή του κληρικού, του ιερωμένου, του ιερέως, αλλά υπό την έννοια του γέροντος, του γέρου ανθρώπου, δηλαδή του ηλικιωμένου ανθρώπου. Έτσι, αυτή την ερμηνεία θα συναντήσετε ενδεχομένως και σε διάφορες ξένες αγγλικές ή γαλλικές μεταφράσεις, όπου στην πραγματικότητα υπάρχει διαστρέβλωση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής.

Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ερμηνεύοντας την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα τον σκοπό τον οποίον έχει η τέλεση, η ευλογία του ελαίου, η τέλεση δηλαδή του μυστηρίου αυτού και η χρήση δια του ελαίου αυτού των ασθενών. Μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος στο στίχο 14, εάν ασθενεί κανείς μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του. Δηλαδή να θέσουν τα χέρια τους, το επιτραχύλιό τους, τις ευχές τους πάνω στον ασθενή, να αλείψαντες αυτόν ελαίο, αφού τον αλείψουν με λάδι, εν το ονόματι του Κυρίου. Δηλαδή η χρήση του ελαίου πρέπει να γίνεται με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Άρα εδώ γίνεται φανερό, επαναλαμβάνουμε, ότι δεν πρόκειται περί μιας θεραπευτικής εντριβής, έτσι για να το πούμε με απλή γλώσσα, αλλά πρόκειται περί μιας εκκλησιαστικής πράξεως, μιας μυστηριακής πράξεως, η οποία γίνεται στο όνομα του Κυρίου. Εάν ήταν μια απλή θεραπευτική εντριβή, δεν θα χρειαζόταν να επικαλεστεί κανείς το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό στον επόμενο στίχο, στο στίχο 15, διαβάζουμε ότι η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος, η ευχή η οποία θα γίνει με πίστη θα σώσει τον ασθενή και θα τον σηκώσει, θα τον εγείρει, θα τον θεραπεύσει ο Κύριος. Αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό μονάχα, σε αυτή την διαπίστωση ή την υπόσχεση ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά συμπληρώνει αυτό που είναι το σημαντικότατο, το σημαντικότερο και το οποίο δείχνει ότι τον μυστηριακό χαρακτήρα της πράξεως αυτής, ότι καν αμαρτίας ή πεποιικός αφαιθήσεται αυτό. Δηλαδή και ακόμα εάν έχει πράξει αμαρτίες ο ασθενής, αυτές οι αμαρτίες θα του συγχωρεθούν. Άρα λοιπόν γίνεται λόγος μέσα σε αυτό το χωρίο και για θεραπεία σωματική αλλά και για άφεση των αμαρτιών. Έχουμε λοιπόν σύσταση του μυστηρίου του ευχελαίου από τον ίδιο τον Κύριο, και αν κανείς δεν δεχότανε ότι ο ίδιος ο Κύριος το συνέστησε και μας έλεγε ότι το συνέστησαν οι ίδιοι οι Απόστολοι, και ακόμα και στην περίπτωση αυτή πρέπει να πούμε ότι οι Απόστολοι του Χριστού συνέστησαν, ίδρυσαν αυτό το μυστήριο με την εξουσία την οποία τους έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στο σημείο αυτό σημειώνει τα εξής: αλλά καν έτι δεχθόμεν ότι το μυστήριον τούτο αποστολικήν έχει τη σύσταση, κατουδέν μειούται η θεία προέλευσης και το θείον κύρος τούτου, τούτο μεν διότι ο Κύριος υποσχεθείς εις τους μαθητάς την επ' αυτούς κατάπεμψην του παρακλήτου, εβεβαίωσε τούτους ου μόνον ότι ούτως θα εδίδασκεν αυτούς, δηλαδή ο παράκλητος, πάντα και θα υπεμίμνησκεν αυτούς πάντα αείπεν αυτής ο Κύριος, αλλά και ότι θα οδηγήσει αυτούς εις πάσαν την αλήθειαν. Τούτο δε διότι εν προκειμένω ο θείος Ιάκωβος εντελόμενος την διελαίου χρήσιν δεν παρουσιάζεται καινοτομών, αλλά συνιστών μέσων όπερ εν γνώση του Κυρίου ήχων ήδη χρησιμοποιήσει οι Απόστολοι και περ διυπερφυσικής δυνάμεως και εξουσίας υπό του διδασκάλου εφοδιασμένη. Άρα με απλά λόγια μας λέει εδώ ο μακαριστός και σεβαστός καθηγητής ότι κι αν ακόμα δεχθούμε ότι έχει αποστολική την προέλευση και τη σύσταση το μυστήριο, δεν μειώνεται καθόλου η θεία προέλευσής του, διότι ο ίδιος ο Κύριος είχε διαβεβαιώσει τους μαθητές του ότι θα έστελε τον παράκλητο σε αυτούς, ο οποίος θα τους εδίδασκε πάντα και θα τους υπενθύμιζε όσα εκείνος τους είπε. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, και όταν υποθέσομεν ότι εκείνοι συστήνουν το μυστήριο αυτό του ευχελαίου, κάνουν κάτι το οποίο ο ίδιος ο Κύριος τους εντέλεται ή ο παράκλητος τους υπενθυμίζει. Και μάλιστα σημειώνει ο καθηγητής ότι ο θείος Ιάκωβος, μιλώντας με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μας υπενθυμίζει εκείνο το οποίο έκαναν ήδη οι Απόστολοι του, και κατά την επιγής παρουσία του Κυρίου, που όπως είπα και προηγουμένως, πορευόμενοι να κηρύξουν άλυβαν συγχρόνως
τους πιστούς, τους μαθητές και διαγίου ελέου, διελέου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα από την Αγία Γραφή και τη με λίγα χωρία αλλά πολύ βασικούς και, ισχυρούς λόγους είναι κατοχυρωμένο το μυστήριο του ιερού ευχελαίου.

0: Ας έρθουμε τώρα να πούμε μερικά λόγια για την Ιερά Παράδοση. Δηλαδή, ας δούμε τις μαρτυρίες της Ιεράς Παραδόσεως περί του Ιερού Ευχελαίου ως μυστηρίου. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι οι μαρτυρίες αυτές δεν είναι πολυάριθμες, όπως στα άλλα μυστήρια, πάντως δεν είναι ανεπαρκής. Ήδη βλέπουμε ότι στον 3ο αιώνα, γύρω στο 250 μετά Χριστόν, σε κείμενα της εποχής εκείνης, όπως είναι η Αιγυπτιακή Διάταξη, η οποία συνδέεται με την Αποστολική Παράδοση του Αγίου Ιππολίτου, και ο οποίος ήταν επίσκοπος Ρώμης και εκοιμήθη το 250 μετά Χριστόν, βλέπουμε ότι μέσα στα αυτά τα κείμενα ευρίσκονται μαρτυρίες περί του Ιερού Ευχελαίου. Τις ίδιες μαρτυρίες βρίσκομαι και στο άλλο σύγγραμμα, το οποίο ονομάζεται, φέρει τον τίτλο Αποστολικές Διαταγές, και το οποίο έχει γραφεί περίπου τον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν μέσα σε αυτό το δεύτερο βιβλίο ότι γίνεται λόγος για τον επίσκοπο, ο οποίος ευλογεί το είδωρ ή το έλεον. Και σημειώνει, εάν δε μη παρεί ο επίσκοπος, ευλογείτο ο πρεσβύτερος παρεστώτος του διακόνου. Δηλαδή βλέπουμε ότι ήδη εδώ γίνεται μαρτυρία, πρώτον περί των τριών βαθμών της ιεροσύνης, και δεύτερον περί ευλογίας ελαίου, το οποίο γίνεται από τον ίδιο τον επίσκοπο, αλλά εν απουσία του επισκόπου μπορεί να το ευλογήσει ο πρεσβύτερος παρόντος και διακόνου. Επακολουθεί δε αμέσως μια σύντομη ευχή, η οποία απευθύνεται προς τον Κύριον και έχει ως εξής: επικαλείται τον Κύριον Σαβαώθ, τον Θεόν των δυνάμεων, τον νυκτήρμονα και φιλάνθρωπον, κτίστην των υδάτων και χορηγών του ελαίου. Και με αυτή την ευχή ο λειτουργός ζητάει να αγιαστεί το είδωρ τούτο και το έλεον τούτο επωνόματι του προσκομίσαντος, και δώσει εις αυτό ο Κύριος δια Χριστού δύναμην υγείας εμποιητικήν, νόσων απελαστικήν, δαιμόνων φυγαδευτικήν, πάσης επιβουλής διοκτικήν. Εδώ έχουμε μια πολύ ισχυρή απάντηση στους αιρετικούς πλανεμένους αδελφούς μας, οι οποίοι κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι εισήγαγε πολύ μεταγενέστερα το μυστήριο του Ευχελαίου. Ορίστε, εδώ βλέπουμε μια μαρτυρία ήδη του 4ου αιώνα, και μάλιστα μια μαρτυρία περί του Ιερού Ευχελαίου, η οποία να απαριθμεί και τα αποτελέσματα, να καταγράφει και τα αποτελέσματα τα οποία έχει η χρήση δι' Αγίου Ελαίου, και τα οποία δεν είναι απλά, όπως εκείνοι οι αιρετικοί υποστηρίζουν, απλά θεραπευτικά του σώματος, δηλαδή ότι είναι μια θεραπευτική εντριβή, επαναλαμβάνω. Βλέπουμε εδώ τις λέξεις που χρησιμοποιούνται, ότι αφού καλεί τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο να ευλογήσουν το έλεον δια της δυνάμεως του Χριστού, ζητούν από τον Χριστό να το μεταποιήσει, να το κάνει δύναμην υγείας εμποιητικήν, δηλαδή πρώτον να φέρει αποτέλεσμα στην υγεία, νόσων απελαστικήν, δηλαδή να αποδιώξει τις αρρώστιες, αλλά στη συνέχεια λέει ότι αυτό το έλεον να έχει δύναμη δαιμόνων φυγαδευτικήν, δηλαδή να απομακρύνει, να διώχνει τους δαίμονες, πάσης επιβουλής διοκτικήν. Άρα να έχει, βλέπουμε, όπως βλέπουμε, και πνευματικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα να απομακρύνει και τους ίδιους τους δαίμονες. Δεν νομίζω ότι μια θεραπευτική απλή εντριβή μπορεί να έχει τέτοια αποτελέσματα. Ανάλογες μαρτυρίες βρίσκομαι και σε άλλα μεταγενέστερα συγγράμματα, όπως είναι το λεγόμενο ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούεως, ο οποίος εκοιμήθη το 360 μετά Χριστό, και το οποίο περιέχει δύο ευχές περισσότερο λεπτομερείς, από τις οποίες η μια περιλαμβάνει και άλλες έξι επιμέρους ευχές, και οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι ευχές. Ας διαβάσουμε ένα τμήμα από αυτές τις ευχές που προέρχονται, όπως είπα, από το ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούεως. Λέει η ευχή, η ευχή αυτή την εξής επιγραφή: «Ευχή εις έλεον νοσούντων ή εις άρτων ή εις είδων ή εις είδωρ». Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ήδη βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για έλεον, το οποίο δέχεται ευχή το οποίο έλαιο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για τους νοσούντες, για τους αρρώστους. Και εις την ευχήν αυτήν ζητείτε παρά του Θεού όπως χαρίσει εις το έλαιον. Ακούμε τώρα τις λέξεις μέσα σε εισαγωγικά. Είναι παρόμοιες με εκείνες που διαβάσαμε προηγουμένως από τις αποστολικές διαταγές. Και λέει δύναμις θεραπευτική, όπως πας πυρετός και παν δαιμόνιον και πας ανόσος δια της πόσεως και αλήψεως απαλλαγή και γέννηται φάρμακων θεραπευτικών και φάρμακων ολοκληρίας ή μετάληψης του ελαίου τούτου. Άρα βλέπουμε ότι η χρήση δια του ελαίου αυτού έχει, γίνεται φάρμακων ολοκληρίας θεραπευτικής, δηλαδή ψυχοσωματικής θεραπείας του ασθενούντος, εκείνου εν γέννη, γενικά ο οποίος δέχεται την χρήση του Αγίου Ελαίου. Και στην δεύτερη ευχή παρακαλείται ο Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος Χριστού, ώστε εκπέμψε δύναμην ιατρικήν επί το έλαιον, ή να γέννηται της χρειωμένης εις αποβολήν πάσης νόσου και πάσης μαλακίας, η λέξη αυτή σημαίνει αδυναμία, ασθένεια, εις αλεξιφάρμακον παντός δαιμονίου, εις αφορισμών παντός πνεύματος πονηρού, εις εκδιωγμών παντός πυρετού και ρήγους και πάσης ασθενίας, εις χάριν αγαθήν και άφεσιν αμαρτημάτων, εις φάρμακον ζωής και σωτηρίας, εις υγείαν και ολοκληρίαν ψυχής, σώματος και πνεύματος, εις ρώσιν τελείαν. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι σε αυτό το χωρίο από το ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούεως υπάρχει ένας πλούτος εκφράσεων που εκφράζει τον πλούτον των αποτελεσμάτων που προέρχονται από το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου. Όμως θα επανέλθουμε στο σχολιασμό αυτού του χωρίου, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ ολοκληρώθηκε μια ακόμη εκπομπή μας. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε και την σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας Ιησού να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μια ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Ιωάννην Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Ιησούς όμως εις τους Ιουδαίους που τόσο πολύ τον εμίσουν έδωκε την εξής απάντηση: «Ο Θεός και Πατήρ μου εργάζεται έως τώρα συνεχώς και άνευ διακοπής, διότι όχι μόνον εδημιούργησεν αλλά και κυβερνά τον κόσμο και προνοεί περί αυτού.

Επανήλθε λοιπόν ο Ιησούς και τους είπε: «Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει απόλυτο συμφωνία μεταξύ του Υιού και του Πατρός, και δια τούτο ο Υιός είναι ηθικός αδύνατον να πράττει από τον εαυτόν του τίποτε, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να πράττει τούτο. Διότι εκείνα που ενεργεί ο Πατήρ, ταύτα πράττει και ο Υιός. Ακριβώς όπως πράττει αυτά ο Πατήρ, εις τρόπον ώστε κοινή και μία είναι η θέληση και η δύναμη και η ενέργεια Πατρός και Υιού».

συμφωνία δε αυτή και η μία ενέργεια Πατρός και Υιού βασίζεται επί της αγάπης που τους συνδέει, διότι ο Πατήρ αγαπά με άπειρον στοργήν των Υιών και δεν κρύπτει τίποτε από Αυτόν, αλλά φανερώνει εις Αυτόν όλα όσα πράττει ο Πατήρ, ώστε και δια του Υιού να ενεργούνται ταύτα. Και υπερφυσικά έργα μεγαλύτερα από τα θαύματα αυτά που ως τώρα είδατε θα δείξει στον ανθρωπίσαντα Υιόν του, ώστε να ενεργήσει και ταύτα ο Υιός. Για να θαυμάζετε εσείς οι οποίοι τώρα απιστείτε, ακόμη και νεκρούς θα αναστήσει ο Υιός. Διότι καθώς ο Πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και δίδει ζωήν εις αυτούς, έτσι και ο Υιός έχει απεριόριστον εξουσίαν και δύναμη, ώστε να δίδει ζωήν όχι μόνο φυσικήν, αλλά και ηθικήν και πνευματικήν, και την ηθικήν αυτήν ζωήν την μεταδίδει εις όποιον θέλει και εις όποιον κρίνει άξιον να την μεταδώσει.

έχει δε ο Υιός την εξουσίαν και την δύναμην αυτήν απεριόριστον, διότι ο Πατήρ ούτε το έργο του Κριτού δεν εφύλαξε δια τον εαυτόν του. Ο Πατήρ δεν δικάζει κανένα, αλλά την εξουσίαν όλην του να δικάζει και να κρίνει ποιος είναι και ποιος δεν είναι άξιος να λάβει ζωήν, την έχει δώσει εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν.

εξέδωκε ο πατήρ όλην αυτήν την εξουσίαν εις τον Υιόν, για να τιμούν και λατρεύουν όλοι τον Υιόν, καθώς τιμούν και λατρεύουν τον Πατέρα. Εκείνος που δεν τιμά τον Υιόν, δεν τιμά ούτε τον Πατέρα, ο οποίος απέστειλε αυτόν εις τον κόσμο. Ναι, ο Πατήρ παρεχώρησε εις τον Υιόν εξουσίαν να δίδει ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει και εγκολπώνεται τη διδασκαλία μου και πιστεύει στον Πατέρα μου, ο οποίος με έστειλε στον κόσμο, έχει από αυτής της στιγμής που επίστευσε ζωήν αιώνιον, και δεν θα υποβληθεί αυτός εις δίκην και εις κρίσιν, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον πνευματικόν της αμαρτίας θάνατον εις την αθάνατον και αιωνίαν ζωήν.

σας λέγω ότι έρχεται ώρα και η ώρα αυτή ήλθε τώρα. Οπότε οι ένεκα της αμαρτίας νεκροί πνευματικώς άνθρωποι θα ακούσουν την διδασκαλία του Υιού του Θεού, ως άλλη φωνή προς κλήσεως θα απευθυνθεί προς αυτούς, και όσοι θα ακούσουν με πρόθυμα τα αυτιά της ψυχής των την φωνή αυτήν και θα εγκολποθούν τα όσα αυτή διδάσκει και παραγγέλει, θα ζήσουν την αιωνία ζωήν.

ζήσονται, διότι ο Υιός στην φωνή και διδασκαλία του οποίου πακούν είναι πηγή ζωής. Πράγματι, καθώς ο πατήρ έχει ζωή μέσα του και είναι ζωή από τον εαυτόν του, έτσι έδωκε και στον ανθρωπίσαντα Υιόν του να έχει μέσα του ζωή και να μεταδίδει αυτήν και εις τους άλλους. Και έδωκε ακόμη σε αυτόν εξουσίαν να δικάζει και να ενεργεί ως κριτής, διότι είναι ο Μεσσίας που έγινε άνθρωπος και εξομοιώθη προς εκείνους των οποίων είναι κριτής.

Ιωάννην Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

χάρη στην αποτελεσματικότητα της σημειογραφίας του, κατήρτιζε άρτια ιεροψάλτας εντός μικρού, εν σχέση προς το παρελθόν χρονικού διαστήματος. Τότε ο Μητροπολίτης προέβη στις δέουσες ενέργειες προς την Ιερά Σύνοδο, η οποία ανεκάλεσε τον εν λόγω αρχιμανδρίτη από την εξορία. Με την επάνωδο όμως του Χρυσάνθου από την εξορία ετέθη εκ νέου ως θέμα η θεωρητική του πραγματεία. Και έγινε βεβαίως δεκτό το σύνορο του έργου, τόσο ως προς το θεωρητικό μέρος, όσο και ως προς το πρακτικό, πράγμα το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Τούτο όμως οφείλεται αποκλειστικώς εις το αξιόμαχο σύστημα της χρυσανθίου σημειογραφίας ή παρασημαντικής, διότι το σύστημα αυτό απέδειξε εν τη πράξη ότι παρήγαγε ιεροψάλτας, που ήταν και το ζητούμενο από την εποχή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Παρά τα αυτά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά παρέλευση 7 περίπου δεκαετιών αφότου είχε εγκρίνει τη νέα μέθοδο αναλυτικής σημειογραφίας του Χρυσάνθου, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να συστήσει κατά το 1881 την ονομαστή Ειδική Μουσική Επιτροπή με σκοπό των καθαρισμών της καθημάς ιεράς μουσικής από παντός ξενισμού και πάσης αυθαιρεσίας. Αυτά αναφέρονται στη σελίδα 3 του βιβλίου το οποίο εξέδωσε η Επιτροπή υπό τον τίτλο «Στοιχειώδης διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής εν Κωνσταντινούπολη 1888». Η Επιτροπή αυτή μετά το πέρας των εργασιών της συνέταξε το πρώτον τεχνικών δοκίμιων αυτής, εις το οποίο κατεχώρησε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα πορίσματά της. Πρώτον, τα διαστήματα όρισε μεν ο Χρύσανθος δια της χορδής. Αλλιεργασία αυτή άλλωστε εν πολύς εσφαλμένη εστίν ατελής, διότι ουδέν πρακτικών μέσων βοηθεί των μουσικών εις την εφαρμογή της ακριβούς θεωρίας εν τη φαντασιώδη και αορίστο ταύτη εργασία. Αυτά αναφέρονται στη σελίδα 9 και 10. Δεύτερον, το αναχείρας έργων θεωρούμενον ως πρώτων τεχνικών δοκίμιων έχει βεβαίως υπό πάσας αυτού τας επόψης πλήστας όσας ατελείας. Αλλά η Επιτροπή πέπειθεν ότι ανοίγεται στάδιο νευρή εις καταρτισμών έργου τελειωτέρου προς ο η Επιτροπή ομολογεί την ανεπάρκεια νεαυτής και μελέτην προς σύνταξην πλήρους και τελείου θεωρητικού διού επιτευχθήσεται η καλλιέργεια και ανέγερσης του σεπτού ημών τούτου και ιερού θησαυρού της εκκλησιαστικής ημών λέγομεν μουσικής. Σελίδα 25. Εξ αυτών συνάγεται αβιάστος το συμπέρασμα ότι δεν δημιούργησε μουσικολογικό πρόβλημα η σημειογραφία της χρυσανθίου μεθόδου. Αντιθέτως, εβοήθησε σημαντικά, όπως ανεφέρθη, εις τον καταρτισμό μουσικών ιεροψαλτών. Θέμα όμως μουσικολογικό προεκλήθη από την διατύπωση των θεωρημάτων της θεωρητικής πραγματείας του Χρυσάνθου, που αφορούσε τα τρία γένη της μουσικής, δηλαδή της κατατομής του κανόνος, ήτι των διαστημάτων διατονικού, χρωματικού και εναρμονίου γένους. Το περιείχον μουσικολογικό θέμα, δηλαδή το της τονικής βαθμίδος εκάστου ήχου και το της τονικής διαφοράς μεταξύ κυρίων, πλαγίων ως και τετραφώνων ήχων, οι οποίοι τετράφωνοι και μέση πλαγίων είναι και ονομάζονται. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον ψαλμικό στίχο «Περίζωσε την τροφέαν σου» κλπ. Σε ήχο βαρύ, μελοποιημένο από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη 1777 έως 1822. Ψάλλει ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροάτε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροάτε, χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

τη 17η του αυτού μηνός, η μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και τον σύναυτο Βασιλείου Ινοκεντίου Φίλικος Ερμίου και Περεγρίνου.

τμήθης ίσευρος συν συνάθλων πεντάδι, σάβρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Την δέη συνεκχαίω προς Κύριον, και αυτό απαγγελόμουντας θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήσθη και η ζωή μου το άδι προσύγγισε, και δέομαι ως Ιωνάς, εκ φθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Υγείασε σε αθλήσαντα μάρτης ο Πανάγιος Θεός, ον δυσόπι αγιασμών της εις δούλης εκπέμψε, και φωτισμών και πτεσμάτων την λύτρωσιν, προστάτης γάρπαρα Θεού εχαρίσθηση μην ακατέσχυντος.

η μνήμη σήμερα των Αγίων Μαρτύρων Ισάβρου, Βασιλείου, Ινοκεντίου, Ερμίου, Φίλικος και Περεγρίνου και των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Πόνοι συντριβόμενοι και κακουχοί εσθενούμενοι και ηρκτοί συγκλειόμενοι, ξύφεση κοπτόμενοι και βιαιοτάτο θνίσκοντες θανάτο, ούκα παρνήσαστε Χριστόν, ούτης ξωάνης σέβας ενήματε. Δύο και ηξιώθητε της ουρανίου λαμπρότητος, δισοπούντες των Κύριων υπερπάντων μακάριοι.

Ίσαυρος ο ένδοξος και ο στερός Ινοκέντιος και ο θείος Βασίλειος, Φίληξ ο θαυμάσιος, ο κλινός Ερμίας και ο περεγρίνος, η ουρανόσαντε στην γην τες των θαυμάτων θείες λαμπρόντιση, πιστός μακαριζέστοσαν ως του Κυρίου θεράποντες και τα πάθη διώκοντες των ψυχών ημών πάντοτε. Κρίνει αναβλίζουσα των ιαμάτων χαρίσματα, ισορός ημών δέδικτε, εξής αριόμεθα των παθών υγείαν και των νοσημάτων την παντελήν απαλλαγήν. Ανεφημούντες ημάς εκάστοτε σε πτή μεγαλομάρτυρες των ασωμάτων εφάμιλοι του Κυρίου θεράποντες, πρεσβευτέ των ψυχών ημών.

ειλικρινώς ποθήσαντε σε λόγια Θεού οι άνδοξοι μάρτυρες, το πυρσολατρίνε άσαντες, λείποντες και την των χαλδαίων χθόνα, το σόφο τι κατηβγάστησαν, θωρακισθέντες δε όπλης της πίστεως, ίσχυναν Ιουλιανών των τύρανων, Μανουήλ ο ένδοξος και Σαβέλ ο αείμνηστος και Ισμαήλ ο τρισόλβιος, συν πατρί και το πνεύματι υμνούντεσε και πρεσβεύουσι του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ως αστέρες πολύφωτοι, αθλοφόροι πανέφημοι, θεϊκές λαμπρότηση καταβγάζετε της οικουμένης στα πέρατα, δαιμόνων σκοτώμεναν και παθών φθοροποιών και κινδύνων εξέροντες. Όθεν σήμερον την φεδράν και φωσφόρων και αγίαν συνελθόντες εκτελούμεν ημών πανήγυριν ένδοξη.

Η μάρτυρε σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτών, Στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών. Σχόντες γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόντες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

17 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και των συναυτών Βασιλείου, Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Τμήθης Ισαύρος ειν συνάθλων πεντάδι, Σαύρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Δια του αποκεφαλισμού του ο Ισαύρος με την πεντάδαν των συνάθλων του έκοψε στη μέση την καρδιά της νοητής Σαύρας του διαβόλου. Ο Άγιος Ισαύρος και εισήν αυτό Βασίλειος και Ινοκέντιος κατάγονταν από την Αθήνα. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι σηκώθηκαν και έφυγαν από την πατρίδα τους και πήγαν στην Απολλωνία. Εκεί πήγαν σε ένα σπήλαιο στο οποίο συνάντησαν τον Φίλικα τον Περεγρίνο και τον Ερμία. Αμέσως δε ο Ισαύρος δίδαξε τους ανθρώπους αυτούς να μην αγαπούν τα αγαθά της παρούσας ζωής, γιατί είναι πρόσκαιρα. Εκείνοι πίστηκαν στα λόγια του, γεγονός που το επιβεβαίωσαν με τα έργα τους. Πράγματι λοιπόν, και οι τρεις τους έπαυσαν να συναναστρέφονται με τους συγγενείς τους, επειδή αυτοί ήταν ειδωλολάτρες. Τότε εκείνοι τους διέβαλαν στον Τρυπόντιο, τον έπαρχο της Απολλωνίας. Αυτός τότε τους συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να τους κάνει να αποστατήσουν από την πίστη του Χριστού, πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Φίλιξ, Περεγρίνος και Ερμίας ανήλθαν στεφανιφόροι στους ουρανούς.

Ίσαυρος ο διάκονος αυτός του Χριστού και εις είναι αυτό Βασίλειος και Ινοκέντιος παραδόθηκαν στον Απολλώνιο, τον γιο του επάρχου Τρυποντίου. Εκείνος τους τιμώρησε με φωτιά και νερό. Οι Άγιοι όμως δεν έπαθαν απολύτως τίποτε. Το γεγονός αυτόν είχε ενός αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες, μεταξύ των οποίων και δυο αδελφοί, ο Ρούφος και ο Ρουφίνος, που ήταν και οι πρώτοι της πόλης. Τελικά οι Άγιοι Ίσαυρος, Βασίλειος και Ινοκέντιος αποκεφαλίστηκαν και έλαβαν από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά επίσης τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Σαβέλ, Μανουήλ, Ισμαήλ, Πέρσε γένος, το δε αξίωμα μάρτυρες διαξήφους. Ο Σαβέλ, ο Μανουήλ και ο Ισμαήλ. Κατά το γένος ήταν Πέρσες, ενώ κατά το αξίωμα ήταν μάρτυρες μετά τον διαξήφους αποκεφαλισμό τους. Οι Άγιοι Μάρτυρες Σαβέλ, Μανουήλ και Ισμαήλ κατάγονταν από την Περσία. Κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτου, 361 μετά Χριστόν, τους έστειλε ο βασιλιάς των Περσών Βαλτάνος να διαπραγματευτούν την σύναψη ειρήνης μεταξύ αυτού και του Ιουλιανού. Οι Άγιοι βρήκαν τον Ιουλιανό στη Χαλκιδόνα, όπου πρόσφερε θυσίες στα είδωλα. Διαπίστωσα μάλιστα ότι είχε παρασύρει πολλούς στην πλάνη της ειδωλολατρίας, στην οποία εκείνος είχε περιπέσει. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού, οι εκ Περσίας Άγιοι, επειδή ήσαν θεοσεβείς και λάτρευαν τον Χριστό, θρηνούσαν και οδύρονταν, ενώ παράλληλα ζητούσαν από το Θεό να τους βοηθήσει να μείνουν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό και να μην συγκοινωνήσουν με την πλάνη των ειδωλολατρών. Έγινε όμως γνωστό ότι οι Άγιοι αυτοί ήταν χριστιανοί. Έτσι λοιπόν τους συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τους οδήγησαν στον Ιουλιανόν. Ο δισεβής δε αυτός αυτοκράτορας έδωσε εντολή να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν ανελέητα. Έπειτα τους τρύπησαν με περώνες τους αστραγάλους και εν συνεχεία τους κατέκαψαν με αναμμένους δαυλούς τις μασχάλες. Και όλα αυτά τα μαρτύρια τα επέβαλαν και στους τρεις Αγίους από κοινού. Στον Άγιο Μανουήλ όμως, ο μιαρός εκείνος βασιλιάς έδωσε υποσχέσεις και το συμβούλευσε παρενετικά να προσφέρει θυσία στα είδωλα, αλλά ο Άγιος δεν υποχώρησε στις υποσχέσεις και παρενέσεις του Ιουλιανού και έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του. Τότε εκείνος έδωσε εντολή και υπέβαλαν τον Άγιο σε νέα βασανιστήρια. Του έμπηξαν σιδερένια καρφιά στο κεφάλι και στις πλάτες. Έπειτα τον τύλιξαν με καλάμια και εν συνεχεία περισφύγγοντας τον του κατατρύπησαν το σώμα με αιχμηρά βέλη. Τελικά δε οι δήμοι με προσταγή του τυράννου οδήγησαν και τους τρεις μάρτυρες στο προστιθράκι τείχος, το οποίο προσονομάζεται του Κωνσταντίνου, σε ένα κρυμνώδη τόπο, και εκεί τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Σαβέλ, Μανουήλ και Ισμαήλ ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Θεία γέγονα σκηνή του λόγου, μόνη πάναγνε, παρθενομήτωρ, τη καθαρότητη αγγέλους υπεράρασα, τον υπερπάντας εμέ γούν γενόμενον ρερυπωμένον σαρκόσπλη μελίμασιν αποκάθαρον πρεσβειών σου εν θέης νάμαση παρέχουσα σε μνή το μέγα

χαίρε σηκουμένη σκάφχημα, χαίρε κυρίου ναέ, χαίρε όρος κατάσκιον, χαίρε καταφύγιον, χαίρε λιχνία, χαίρε το κλαίος των Ορθοδόξων σεμνή, χαίρε Μαρία, μήτυρ Χριστού του Θεού ημών, χαίρε παράδεισε, χαίρε θεία τράπεζα, χαίρε σκηνή, χαίρε στάμνα πάνχρισε, χαίρε η πάντων χαρά.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 17 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Υπατίου του Ενορουφή Ανές. Η αξία ενός καθηγητού φαίνεται από το κατά πόσο τον αναζητούν οι μαθητές για να τον ακούσουν. Η αξία ενός αξιωματικού φαίνεται από το κατά πόσο οι στρατιώτες επιθυμούν να διατελούν κάτω από τις διαταγές του. Η αξία ενός κυβερνήτου φαίνεται από το κατά πόσο ο λαός τον θέλει για κυβερνήτη του. Και η αξία ενός ηγουμένου φαίνεται από το κατά πόσο οι μοναχοί επιθυμούν να εποπτεύει τις ψυχές τους. Άνθρωπος αναγνωρισμένης πνευματικής αξίας ήταν και ο Όσιος Υπάτιος. Έζησε στα χρόνια που αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Αρκάδιος 395. Όταν στην εκκλησιαστική ζωή μεσουρανούσε ο Ιερός Χρυσόστομος. Γεννήθηκε στη Φρυγία της Μικράς Ασίας, αλλά σε ηλικία 18 ετών έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στη Θράκη, όπου και έγινε μοναχός σε κάποια από τα κοινόβια της περιοχής. Με την άδεια του ηγουμένου της Μονής φεύγει από εκεί, περνάει απέναντι στη Χαλκιδόνα της Βυθινίας μαζί με δυο άλλους μοναχούς και εγκαθίσταται στο περίφημο μοναστήρι του Ρουφίνου. Το μοναστήρι όμως αυτό ήταν ακατοίκητο και χορταριασμένο, επειδή από το θάνατο του κτήτορα Ρουφίνου εγκαταλείφθηκε. Ο Όσιος το περιποιήθηκε, το έκανε κατοικήσιμο και διέμεινε εκεί με ορισμένους άλλους μοναχούς αρκετά χρόνια, απασχολούμενος με το εργόχειρο. Γύρισε όμως και πάλι στο κοινόβιο της Θράκης και μπήκε στην υπακοή όπως και πριν. Στο σημείο αυτό φαίνεται η αγιότητα του ανδρός. Οι μοναχοί της Μονής Ρουφίνου τον αγάπησαν τόσο πολύ, ώστε έστειλαν αντιπροσωπεία και το ζήτησαν για ηγούμενο στο μοναστήρι τους, πράγμα που έγινε δεκτό. Ως ηγούμενος πια έζησαν αρκετά χρόνια με ειρήνη και οσιότητα, καθώς και με πολλές θαυματουργίες, και ύστερα έφυγε στην αιωνιότητα.

Σε μια εποχή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που οι άνθρωποι μισούνται και αλληλοαποστρέφονται, η Εκκλησία μας προβάλλει αξιοθαύμαστα παραδείγματα αγάπης. Ο Όσιος Υπάτιος, με την εργατικότητα, την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη, κέρδισε την εμπιστοσύνη των μοναχών και ζητήθηκε για ποιμένας ψυχών. Η έμπρακτη αγάπη και η άτυφη συμπεριφορά είναι πολυέλξεως. Με αυτές τις δυο κυρίως αρετές δεν σαγίνευε τα πλήθη ο Κύριός μας. Γι' αυτό και ο λαός συχνά τον αναζητούσε και ήθελε να τον βλέπει και να τον ακούει. Ο ταπεινός και άτυφος χριστιανός είναι εικόνα του πράου και ταπεινού στην καρδιά Ναζωραίου. Γι' αυτό και γίνεται περιζήτητος. Οι άνθρωποι διακρίνουν την αγιότητά του και επιθυμούν να τον δουν, να τον συναναστραφούν, να ακούσουν κάποια συμβουλή του. Τέτοιος ήταν και Όσιος Υπάτιος. Τέτοιους Οσίους ας δίνει ο Κύριος και στην υπερήφανη γενιά μας.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, και η μνήμη ενός Κυπρίου Αγίου, του Οσίου Φιλονίδη, επισκόπου Κουρίου του Κυπρίου. Και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη νεύρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών, και την πίστη ενήθλησας μέχρι αίματος ιερομάρτης Φιλονίδη, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

17 του Ιούνιου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Ισαύρου και των σύνευτών Βασιλείου, Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Υπατίου του Ενορουφιανές. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Φιλονίδου, Επισκόπου Κουρίου του Κυπρίου.

Η και εσύ εστου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου, Μαρία.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

εκτός από την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου ακροατές, η οποία μας μιλά για την ύπαρξη, την πανσοφία, την παντοδυναμία και την αγάπη του Θεού, υπάρχει και η φύση. Η φύση είναι ένα μεγάλο εικονογραφημένο βιβλίο, πάντοτε ανοιχτό, που μιλά για το μεγαλείο και την αγαθότητα του παντοδύναμου δημιουργού. Εκτός από τη Θεία Αποκάλυψη, υπάρχει και η φυσική αποκάλυψη. Η ύπαρξη της δημιουργίας προϋποθέτει δημιουργών. Η τάξη και η αρμονία που υπάρχει στη δημιουργία προϋποθέτει πάνσοφων δημιουργών. Εκ των έργων πολλάκης ο τεχνίτης και μη ορώμενος γινώσκεται, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Ουδέν απρονόητον, ουδέ ημελημένον υπάρχει στη δημιουργία, λέγει και ο Μέγας Βασίλειος. Όλα από τους απέραντους κόσμους του στερεώματος ως τα πιο μικρά όντα της γης διηγούνται δόξαν Θεού. Κατάπληκτος ο θεόπνευστος ποιητής των ψαλμών Δαβίδ, σαν ατενίζει τις έξοχες ομορφιές του σύμπαντος αναφωνεί: «Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας». Κάθε δημιούργημα γίνεται από τον Δαβίδ και μια αφορμή για νέων ύμνων. Άλλοτε τον εμπνέει ο ουρανός, άλλοτε ο ήλιος, άλλοτε η σελήνη, άλλοτε η γη. Η θάλασσα, τα λουλούδια, τα βουνά, τα πουλιά, τα ζώα, προπάντων ο άνθρωπος. Μέσα στο απέραντο βιβλίο της φύσης διαβάζει τόσο έντονα την αγάπη του Θεού όσον την διαβάζει και στο γραπτό του νόμων. Η φύση μοιάζει με μια σκάλα που ανεβάζει στο Θεό. Από τη δημιουργία να ανεβαίνουμε στο δημιουργόν, από το κάλλος των χτισμάτων στο θείον, στο μυστικόν και άρρητον κάλλος, από την ομορφιά της γης στην ομορφιά του ουρανού. Μέγιστος και στα ελάχιστα φαίνεται ο Θεός, πάσοφος και στα μικρά και αδιόρατα. Κάθε επιστημονική έρευνα της φύσης καταλήγει τελικά στο να μας κάνει να ενώσουμε τη φωνή μας με το αγγελικό τραγούδι «Δόξα εν υψίστης Θεό», λέγει ένας σοφός. Και ένας άλλος σοφός, ο Σατοβριάν, λέει: «Υπάρχει Θεός, η χλωρασιά της λαγκαδιάς και τα κέδρα του βουνού τον ευλογούν, το έντομο ψιθυρίζει τους επένους του, ο ελέφας τον χαιρετά στην ανατολή της ημέρας, το πουλάκι αυτόν ψάλλει στα φυλώματα, ο κεραυνός κάνει να λάμπει η δύναμή του και ο ωκεανός δηλώνει την απεραντοσύνη του». Ο διάσημος Σουηδός φυσιοδίφης Λινέος συνήθιζε να λέει: «Είδα τα ίχνη του Θεού στα έργα του. Ο αιώνιος, ο άπειρος, ο παντογνώστης και παντοδύναμος Θεός ήρθε κοντά μου. Δεν είδα το πρόσωπό του, αλλά η αντάβγεια της θεότητός του γέμισε την ψυχή μου με ανίποτο θαυμασμό». Είναι αδύνατον να βρεθεί μέσα σε αυτόν τον ορατόν κόσμο μια ασήμαντη γωνιά, ένα μικρό φύλλο, ένα λουλουδάκι, μια πεταλουδίτσα που να μην διαλαλεί την παρουσία του Θεού, γράφει ο θεολόγος Μιχαήλ Έψιλο Μιχαηλίδης. Η καταπράσινη κοιλάδα με τα πολύχρωμα αγριολούλουδα, οι ασημοφώτιστες λίμνες, η λευκαφρή της θάλασσας, οι ουρανόγκυχτες κορφές των βουνών, ο απέραντος λευκός πέπλος των χιονιών, τα κελαϊδήματα των πουλιών, το σιγομουρμούρισμα των ριακιών, η γλυκόγευστη καρπή των δέντρων, η μεγαλοπρέπεια και η μυστικότητα του δάσους, η ζαχαροπλαστική της μέλισσας, η υφαντική της αράχνης, οι γλυκόηχες συναυλίες του αειδονιού, το άφθαστο πέταγμα του αετού, η αρχιτεκτονική του χελιδονιού, το χαριτωμένο κολύμβημα του κύκνου, τα φτερά του παγωνιού, οι φάλαινες των ωκεανών, τα χρυσόψαρα και οι χορευτικές πέστροφες, όλα
όλα μιλούν και τραγουδούν την ύπαρξη και την αγάπη του Δημιουργού. Όλες οι ομορφιές της γης και του ουρανού είναι αντάβγες της αιώνιας δικής του ομορφιάς. Και αν του κόσμου τούτου οι τόσες ομορφιές χάνονται και σβήνουν, εκείνου η ομορφιά είναι μοναδική, αναλύωτη, άφθαρτη. Έργα το χειρό σου εσύ είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις, λέει ο προφήτης Δαβίδ στον 101ο ψαλμόν.

Τα δημιουργήματα του ορατού κόσμου αποτελούν έναν καθρέφτη στον οποίο αντανακλούνται οι ιδιότητες του δημιουργού, η αγαθότητα, η σοφία και η παντοδυναμία του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Τα γαραόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου της ποίημαση νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Δηλαδή, διότι οι μη βλεπόμενες με τα ορατά μάτια άπειρες τελειότητες του Θεού, αφού του χτίστηκεν ο κόσμος, βλέπονται καθαρά διαμέσου των δημιουργημάτων με τα μάτια της διάνοιας. Τόσον η δύναμή του που δεν έχει αρχήν και τέλος, όσον και κάθε τελειότητα. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουμε μόνον την επιφάνεια και όχι το βάθος των πραγμάτων. Βλέπουμε την ύλη, αλλά δεν βλέπουμε την ιδέα. Βλέπουμε τη σάρκα, δεν βλέπουμε όμως το πνεύμα. Βλέπουμε τα υλικά δημιουργήματα, δεν βλέπουμε όμως το Θεολόγο, δια του οποίου, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πάντα εγένετο και χωρίς αυτού εγένετον ουδεέν ο γέγονε. Τα υλικά και ορατά δημιουργήματα μπορούν να θεωρηθούν ως εικόνες, ως σύμβολα, ως παραβολές των θείων αληθιών του αοράτου και υπερφυσικού κόσμου. Οι εικόνες των νοητών είναι τα αισθητά, γράφει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και ένας άλλος πατέρας γράφει: «Έκαστο δημιούργημα ως μία παραβολή λογιζέστο. Κάθε δημιούργημα έχει και την δική του φωνή, τη δική του λαλιάν, με την οποία μιλά στα αυτιά των ανθρώπων. Μακάρι οι άνθρωποι που έχουν γυμνασμένη την εσωτερική ακοή να συλλαμβάνουν τις φωνές που μεταδίδουν μέραν και νύχταν τα δημιουργήματα του Θεού. Μακάρι οι άνθρωποι που παρατηρούν προσεκτικά, που βλέπουν κάτω από το φως του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι αυτοί, παρατηρώντας τη φύση και τα δημιουργήματά της, είναι σαν να ακούν κήρυγμα του Ευαγγελίου να τους μιλά για το Θεό. Γιατί τα δημιουργήματα έχουν μια δική τους γλώσσα, μια συμβολική γλώσσα, όπως λέει ο ψαλμοδός στον 18ο ψαλμό: «Ουκίσιν λαλιέ ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται φωνέ αυτών. Εις πάσαντι γίνε ξύλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποίησιν το χειρόν αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και η νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση». Δηλαδή, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειριών του. Η μέρα προς την ημέρα εκφράζει λόγον και η νύχτα προς την νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν υπάρχει λαλιά ούτε λόγος που η φωνή τους δεν ακούγεται. Σε ολόκληρη τη γη βγήκε ο φθόγκος τους και μέχρι τα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους». Οι μυστικές όμως αυτές των δημιουργημάτων φωνές δεν ακούγονται και δεν κατανοούνται από όλους. Μοιάζουν με κρυπτογραφικά σημεία. Χρειάζονται αποκρυπτογράφηση. Όπως γράφει νεότερος φιλόσοφος, όλα τα δεδομένα του εμπειρικού κόσμου, δηλαδή του φυσικού κόσμου, όλες οι εκδηλώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας λαμβάνουν το χαρακτήρα κρυπτογραφικών σημείων δια των οποίων ομιλεί προς τον άνθρωπο ο Θεός. Για τον άπιστον τίποτε δεν σημαίνει ο φυσικός κόσμος. Για εκείνον όμως που έχει εσωτερική όραση και ακοή, ο κόσμος είναι το σχολείο με διδάσκαλον και καθηγητή των Κύριων, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του εχρησιμοποίησε τη φύση ως εποπτικό μέσο για να κάνει κατανοητές τις θείες αλήθειες. Στο σχολείο αυτό, εκτός των κανονικών σχολείων, εφήτησαν πολλοί πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Μερικοί μάλιστα φήτησαν μόνο σε αυτόν.
δεν είχα στην έρημο βιβλία παρά μόνον καθαρήν καρδιάν και τη φύση. Παράδειγμα, ο Μέγας Αντώνιος. Λέγεται ότι κάποτε τον επισκέφθησαν ρήτορες της Αιγύπτου και θέλοντας να τον ηρωνευτούν το ρώτησαν ποια βιβλία διαβάζει. Και εκείνος απάντησε ότι έχει ένα βιβλίο το οποίο εκείνοι δεν μελετούν. Και όταν έκπληκτοι το ρώτησαν ποιον είναι το βιβλίο αυτό, ο Μέγας Αντώνιος σηκώθηκε από τη θέση του, έδειξε τριγύρω τη φύση και είπε «Ιδού το βιβλίο του Θεού, το οποίο μελετώ, συνομιλώντας με τα έψυχα και άψυχα δημιουργήματα του πλάστη. Οι σοφοί έφυγαν τροπιασμένοι». Και ο γέροντας Πορφύριος έλεγε «Έγινα άλλος, καινούργιος, διαφορετικός. Ό,τι έβλεπα το έκανα προσευχήν, το γύριζα στον εαυτό μου. Γιατί το πουλίν ψάλλει και δοξολογεί τον πλάστη, ήθελα να το κάνω κι εγώ. Το ίδιο και με τα λουλούδια. Τα λουλούδια τα καταλάβαινα από τις μυρωδιές και το άρωμά τους, το άκουγα από μισή ώρα μακριά. Παρατηρούσα τα χόρτα, τα δέντρα, τα νερά, τα βράχια. Με τα βράχια μιλούσα. Πόσα είχαν δει αυτά, τα ρωτούσα και μου λέγανε όλα τα μυστικά των καυσοκαλυβίων. Και εγώ συγκινούμουν και κατανυγόμουν. Τα έβλεπα όλα με τη χάρη του Θεού. Έβλεπα, αλλά δεν μιλούσα. Συχνά πήγαινα στο δάσος. Πολύ με ενθουσίαζε να περπατώ ανάμεσα από τις πέτρες και τα σχήνα, τα μικρά και τα μεγάλα δέντρα. Μια μέρα, έναν πρωινό, προχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσά λαμπύριζα στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα, την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχο, δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν ήσυχα και έλεγα την ευχήν. Ησυχία απόλυτη, τίποτε δεν ακουγόταν. Σε λίγο μες στην ησυχία να ακούω μια γλυκιά φωνή μεθυστική να ψάλλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτε. Τελικά απέναντι σε έναν κλαδί βλέπω έναν πουλάκι. Ήταν αηδόνι και ακούω το αηδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό να κάνει τα πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτήν την ωραία φωνή και να φουσκώνει ο λάριγκάς του. Πω, πω, πω. Να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει.

Ο άνθρωπος που θέλει να διδαχτεί διδάσκεται από πάρα πολλά πράγματα. Ένας ευσεβής χριστιανός κατάφερνε από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου να κάνει σκέψεις πνευματικές και να διατηρεί στη σκέψη του την ευθύμηση του ονόματος του Θεού. Όταν έβλεπε τη βλάστηση της γης να πρασινίζει, έλεγε: «Είμαστε ο αγρός του Θεού, το Γεώργιον, το οποίον ο Θεός καλλιεργεί». Όταν το βλέμμα του έπεφτε σε λαμπρά οικοδομήματα, θυμόταν αμέσως ότι είμαστε Θεού οικοδομή. Όταν έβλεπε μεγαλοπρεπή ναών, ερχόντουσα στη σκέψη του τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Ημείς γαρ ναός Θεού εστέ ζώντος, ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν. Ήτις των ναών του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός». Όταν έβλεπε εικόνες καλλιτεχνικές και ωραίους ζωγραφικούς πίνακες, έλεγε: «Δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο από μια ανθρώπινη ψυχή η οποία πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού». Όταν περνούσε μπροστά από ωραίων και περιποιημένων κήπων, έλεγε: «Ω, πότε ο κήπος της ψυχής μου θα σπαρεί με άθη και θα γεμίσει από καρπούς, πότε θα καθαριστεί από τα άγρια σπέρματα της κακίας, πότε θα κλειστεί και θα περιφραχτεί ώστε να μην εισέρχεται μέσα σε αυτόν ότι δεν αρέσει στον ουράνιον κυπουρών των Θεών». Όταν αντίκριζε πηγές από τις οποίες ανέβλιζε νερόν, έλεγε: «Πότε θα αποκτήσω μέσα μου πηγές ύδατος ζώντος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Όταν από μακριά έβλεπε καταπράσινες κοιλάδες, σκεφτόταν: «Τα νερά τρέχουσιν εκεί, έτσι ακριβώς και το νερό της Θείας Χάριτος διαβρέχει τις ταπεινές ψυχές και εγκαταλείπει στη ξηρασία τις κορυφές των βουνών, δηλαδή τις υπερήφανες ψυχές. Η θέα των ριακιών και των ποταμών που έτρεχα για να χυθούν στη θάλασσα έφερνα στο στόμα του τα εξής λόγια: πότε και εμείς θα πάμε στο Θεόν όπως τα ποτάμια αυτά στη θάλασσα». Όταν έβλεπε λίμνες, αναφωνούσε: «Ω Θεέ μου, ελευθέρωσε με από τη λίμνη και την άβυσσον της αθλειότητας στην οποία βρίσκομαι βυθισμένος». Έτσι έβλεπεν το Θεόν πάντοτε σε όλα τα δημιουργήματα, παρατηρούσεν τα πάντα κατά Θεόν με τρόπον ώστε παντού δεν έβλεπεν παρά μόνον έναν, το Θεόν. Συνεχίζομαι με τρία παραδείγματα παρμένα από το Βασίλειο των Πουλιών. Τα χελιδόνια μας διδάσκουν μια βασική αλήθεια, ότι εκτός από την παρούσα υπάρχει και μια άλλη ζωή. Όταν για πρώτη φορά ο ψυχρός άνεμος του φθινοπόρου φυσήξει, τα χελιδόνια αρχίζουν να ανησυχούν. Έναν ακαταμάχητον έστιχτον τα σπρώχνει προς τον νότον, όπου θα βρουν μια ζεστή φωλιά και τροφή στα σίγουρα. Και το μικρό χελιδόνι που γεννήθηκε φέτος στα μέρη μας και το οποίο δεν έχει γνωρίσει χειμώνα, φεύγει επίσης. Τι είναι εκείνο που σπρώχνει τα χελιδόνια και τα άλλα αποδημητικά πουλιά στα νότια μέρη? Η φυσική ιστορία απαντά: το έστιχτον. Ο δημιουργός τα έχει πρικίσει με το έστιχτον. Αλλά εάν εξαγελιόντουσαν, αν δεν υπήρχε εκεί κάτω θερμότητα αλλά παγωνιά? Αλλά όχι, το έστιχτο δεν τα απατά. Εάν το χελιδόνι μπορούσε να σκεφτεί και να μιλήσει, θα έλεγε: «Είναι βέβαιον ότι υπάρχουν θερμά κλίματα. Μου το λέει το έστιχτο μου». Μολα ταύτα όμως το χελιδόνι δεν μπορεί να σκεφτεί. Αλλά εμείς οι άνθρωποι μπορούμε και λέμε: «Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκτός από αυτόν που ζούμε». Μας το βεβαιώνει η καρδιά μας, το έστιχτό μας. Νιώθουμε κάτι να μας ελκύει προς τον κόσμο αυτόν.
Αυτά μαρτυρούν ότι αυτή η ζωή έχει συνέχεια έναν άλλον κόσμο, φωτεινών, αιώνιων, ευτυχισμένων. Το δεύτερο παράδειγμα. Οι πελαργοί μας διδάσκουν την αγάπη προς τους γονείς. Όχι μόνο τρέφουν τους γονείς τους όταν γυράσουν, αλλά και τους ζεσταίνουν κάτω από τις φτερούγες τους όταν πέφτουν τα φτερά τους εξαιτίας των γυρατιών. Ακόμα τους βοηθούν να πετούν υποβαστάζοντάς τους πάνω στη ράχη τους. Και το τρίτο, οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις χήνες. Πρώτον, πετούν σε σχηματισμόν V, γιατί έτσι χρειάζονται 71% λιγότερη ενέργεια από ό,τι αν πετούσαν ξεχωριστά. Δεύτερον, η επικεφαλής χήνα έχει το δύσκολο έργο να διασπά το φράγμα του αέρα. Για τον λόγο αυτόν εναλλάσσονται μεταξύ τους το ρόλο αυτών. Τρίτον, οι χήνες κραυγάζουν καθώς πετούν. Αν μια από αυτές ξεφύγει από τη γραμμή και μειώσει την αποτελεσματικότητα του κανονικού σχηματισμού τους, οι άλλες κραυγάζουν για να εψυχώνουν τη χήνα που είναι επικεφαλής. Τέταρτον, αν μια χήνα πληγωθεί κατά την πτήση, δύο άλλες την ακολουθούν στο έδαφος και της παρέχουν βοήθεια. Καθέναν από τα τέσσερα αυτά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις χήνες προσφέρει και ένα μάθημα στους χριστιανούς. Πρώτον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί γίνονται αποτελεσματικότεροι στο έργο τους αν συνεργάζονται αρμονικά και ενωμένα. Δεύτερον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να συμμερίζονται το βάρος εκείνων που φέρουν περισσότερο φορτίον ευθύνης. Τρίτον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να εψυχώνουν τους ηγέτες τους όταν συναντούν προβλήματα που προκαλούνται από άλλους που ξεφεύγουν από τη σωστή γραμμή. Τέταρτον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να συμπαραστέκονται και να βοηθούν εκείνους που τυχόν πληγώνονται ή είναι πιο αδύναμοι στην πίστη.

Αλλά και η εναλλαγή των εποχών του έτους έχει να μας διδάξει πολλά. Γράφει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Επέρασεν ο χειμώνας και έφτασεν η άνοιξη. Ιδού βλέπομεν όλα γύρω μας να ανανεώνονται, τα δέντρα να αναζωογονούνται, τα φυτά να ανακαινίζονται, η γη να πρασινίζει και να στολίζεται με τη χλώη και τα άθη, τα πουλιά χαρούμενα να κελαϊδούν και να υμνούν τον ποιητήν και ζωοδότη Χριστόν, και όλη η άλλη χτίση να αναγεννιέται. Βλέποντας λοιπόν την ανακαίνιση αυτήν της φύσης και αισθανόμενη ευφροσύνη και χαράν, ας μη σταθούμε ενός εδώ. Ας εμβαθύνομαι στο γεγονός αυτό, σκεπτόμενοι ότι η ανανέωση και ο στολισμός της πλάσης που γίνεται κάθε άνοιξη έχει ένα μεγάλο μέρος ως αιτίαν και το χειμώνα. Διότι αν προηγουμένως ο χειμώνας δεν ερχόταν με τα χιόνια του, τις βροχές του, τους ανέμους και τους παγετούς του, η φύση γύρω μας δεν θα έλαμβανε αυτόν τον καλοπισμόν. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στη ψυχή. Η ψυχή αν προηγουμένως δεν χιονιστεί από τις λήψεις, τις στενοχώριες, τις κακοπάθειες και τους κόπους, δεν αθωφορεί, δεν καρποφορεί, ούτε ακόμη λαμβάνει χάριν και ευλογίαν από το Θεόν. Ας υπομένουμε λοιπόν κάθε θλίψη, στενοχώρια και κακοπάθεια, κάθε πειρασμό με αυτήν τη σκέψη, και έτσι θα καρποφορήσουμε και θα πάρουμε από το Θεό χάρη και ευλογία. Και καθώς εμείς χαιρόμαστε τώρα βλέποντας την ωραιότητα των δημιουργημάτων του, έτσι και αυτός θα εφραίνεται όταν βλέπει την ωραιότητα και την καρποφορία της ψυχής μας του υψηλότερου δημιουργήματος του. Όλα μας διδάσκουν. Το άστρο που λάμπει στον ουρανό μας φωνάζει «Να είστε φωτεινοί». Το δέντρο με τους καρπούς «Να είστε καρποφόροι». Η μέλισσα «Να είστε εργατικοί». Το ποτάμι που τρέχει «Μη ξεχνάτε την αστάθεια του κόσμου», το φύλλο που πέφτει, όλα παρέρχονται, μάθε ότι είσαι θνητός. Και όχι μόνον τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου, αλλά και όσα συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή μπορούν να χρησιμεύσουν ως εικόνες και παραδείγματα για ηθική και θρησκευτική διδασκαλία. Γράφει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος.

κυρίων ταλάντων, δεν προσπίπτεις όπως πρέπει στο Θεό για να πετύχεις την άφεση. Αν δεις τους οικοδόμους με πόση σπουδή φροντίζουν να τελειώσουν το έργο, πες τον εαυτό σου, εσύ γιατί καταφρονείς τις αιώνιες σκηνές? Και για να μην παρατείνω τον λόγο, λέγοντας έναν προς έναν όλα όσα βλέπουμε στη ζωή, ας προσπαθήσουμε να μεταλλάξουμε τα βιωτικά φρονήματα σε πνευματικά και τότε θα έχουμε πολύ να ωφεληθούμε με τη χάρη του Θεού. Ένας αγιοπαυλίτης μοναχός, ονομαζόμενος Γεράσιμος, για 40 χρόνια δεν εκάθισε στο στασίδι του κατά τη διάρκεια των πολύωρων ακολουθιών, και η αιτία της αδαμάντινης στάσης του ήταν το εξής. Για πολλές μέρες έβλεπε πάνω σε ένα δέντρο έναν κότσιφαν, ο οποίος ήταν ανάπηρος, του έλειπε το έναν πόδι. Στεκόταν στο άλλο πόδι και κελαϊδούσεν καθημερινά γλυκύτατα, υμνολογώντας τον ποιητή του παντός. Εάν λοιπόν, έλεγε ο μοναχός, έναν ανάπηρον και αδύνατον πετεινόν του ουρανού στέκεται σε όλην του τη ζωή σε έναν πόδι, τι οφείλω να κάνω εγώ κατά τη Θεία Λειτουργία και υμνολογία του Κυρίου και Θεού μας? Αγαπητοί μου, θα τελειώσουμε με έναν κείμενο του Επισκόπου Αχελώου Ευθυμίου, το οποίο λέει: «Όλα όσα νιώθω και ζω, όσα ποθώ και συγκλονίζουν την ψυχή μου, πρέπει να τα κάνω σκαλοπάτια για να πατήσω πάνω, για να ανεβώ στον ουρανό. Πρέπει να τα κάνω φτερούγες για να πετάξω και να φτάσω στον προορισμό μου, στον αιώνιο Θεό. Παραδείγματος χάριν, απολαμβάνω το γλυκό ψωμί. Ας σκεφτώ τον άρτον της ζωής, τον Κύριον, που μου προσφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ή να μη αποθάνω και ζήσω εις τον αιώνα. Διψώ αυτό που θα ικανοποιήσει τη δίψα μου, το νερό, χωράει μέσα σε ένα μικρό δοχείο. Πόσο πιο πλούσια είναι η ικανοποίηση που προσφέρει ο Θεός στην ανθρώπινη ύπαρξη? Αυτός είναι η πηγή της ζωής και ποτίζει τους ιούς των ανθρώπων με το χυμάρουν της τρυφής, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Αγαπώ το ωραίο, μαγεύομαι από την ομορφιά ενός προσώπου, ενός καλλιτεχνήματος. Συγκινούμε βαθιά στο άκουσμα μιας μουσικής συμφωνίας, στη θέα ενός ωραίου τοπίου. Σκέφτομαι, αν τα δημιουργήματα είναι τόσο όμορφα, τότε πόσο άπειρα ωραίος θα είναι ο Δημιουργός και Θεός μου. Με γοητεύουν το θέλγητρο της ειδονής, η δύναμη του πλούτου, η λάμψη της δόξας. Να οραματίζομαι μια άλλη πραγματικότητα αστήρευτη σε ειδονή, δύναμη και δόξα. Την πραγματικότητα έθαω των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων τον κάλλος, το άρρητον του Θεού. Γιατί αυτός είναι η ανέκφραστος ευφροσύνη εκείνων που τον αγαπούν. Κάνε, Κύριε, σκαλοπάτια του ουρανού τις πραγματικότητες του κόσμου τούτου. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio TOA, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση θα δούμε γιατί και πώς πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο άνθρωπος αναζητά τη λύτρωση. Στην πορεία του ακούει ποικίλα καλέσματα σωτηρίας. Ενθουσιασμένος, τρέχει πίσω τους με προσδοκίες. Όμως οι νέες αλήθειες αποδεικνύονται ψεύτικες και η απογοήτευση γεμίζει την ψυχή του. Και η περιπλάνηση συνεχίζεται με νέες ελπίδες και νέες απογοητεύσεις. Θεός, από άπειρη αγάπη κινούμενος, θέλησε με την ενανθρώπισή του να δώσει διέξοδο στην άσκοπη περιπλάνηση του ανθρώπου. Ήλθε στη γη μας, φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα μας, έζησε ανάμεσά μας, θυσιάστηκε για χάρη μας. Μας έδωσε έτσι τη δυνατότητα, ενωμένη μαζί του, στο θεανθρώπινο σώμα του, την Εκκλησία, να λυτρωθούμε και να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Τα όσα έκανε η άπειρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, τα όσα μυστήρια αποκάλυψε ο Θεός τον άνθρωπο, είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο των βιβλίων, την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένα απλώς ωραίο βιβλίο ανάμεσα στα τόσα άλλα. Είναι το κατεξοχήν βιβλίο, η αλήθεια του Θεού, με τεράστια μεταμορφωτική δύναμη που μπορεί να ξεδιψάσει κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο. Κάθε άνθρωπο που διψά για την αλήθεια, που περιπλανιέται άσκοπα στις ερήμους του κόσμου αυτού για να τη βρει. Όπως κάθε γνήσιο έργο τέχνης ή ένα νόμισμα κινδυνεύουν να αλλοιωθούν και να παραχαραχθούν, έτσι και η Αγία Γραφή. Στο διάβα των αιώνων πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να τη διεστρεβλώσουν, να την παραχαράξουν και τέλος να την παρερμηνεύσουν. Οι διάφοροι αρνητές και αιρετικοί συνειδητά και με δόλιους τρόπους θέλησαν αυτό τον πολύτιμο θησαυρό να τον αλλοιώσουν και να τον αποδυναμώσουν, να τον κάνουν σαν το κάλπικο νόμισμα χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αξία. Γι' αυτό και η Εκκλησία αγωνίστηκε πολύ σκληρά να κρατήσει ατόφιο αυτό το θησαυρό, για να μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Και ενώ η Εκκλησία διαφύλαξε με τόσους αγώνες γνήσιο το Λόγο του Θεού, οι άνθρωποι αυτό το θησαυρό τον αγνοούν και τον περιφρονούν. Το θλιβερό είναι ότι η Αγία Γραφή έχει αρκετά ταλαιπωρηθεί όχι μόνο από αιρετικούς, αλλά και από αθέους, που η αθεία τους είναι αποτέλεσμα της άγνοιας ή της ημιμάθειας. Για την Αγία Γραφή όμως και το πώς πρέπει να τη διαβάζουμε, θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
1: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε γιατί και πώς πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αν θελήσει κανείς αγαπητοί ακροατές να κάνει μία μικρή έρευνα ή μία δημοσκόπηση γύρω από την Αγία Γραφή, θα μείνει έκπληκτος από την άγνοια και την ημιμάθεια που κυριαρχεί είτε σε απίστους ανθρώπους είτε και σε πιστούς. Οι μεν πρώτοι αρνούνται κάτι που δεν γνωρίζουν, αλλά και οι δεύτεροι πιστεύουν κάτι που και αυτοί δεν γνωρίζουν. Και όταν συζητούν, οι θέσεις και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν είναι πεδαριώδη. Ένας σοβαρός άνθρωπος που γνωρίζει κάποια πράγματα αισθάνεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον εξαιρετικά αμήχανα. Δεν έχει παρά να επιχειρήσει κανείς μια μικρή έρευνα για να διαπιστώσει σε ποιο σημείο βασίζεται η απιστία, αλλά και η πίστη πολλών και πόσο λίγο ή καθόλου γνωρίζουμε την Αγία Γραφή. Σταχυολογούμε μερικές ερωτήσεις και απαντήσεις που δείχνουν το μέγεθος της άγνοιάς μας και της αποξένωσής μας από την Αγία Γραφή. Αν ρωτήσετε κάποιον ποιον καρπό έφαγαν οι πρωτόπλαστοι χωρίς πολλή σκέψη, θα σας απαντήσει το μήλο. Όμως στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται πουθενά κάτι τέτοιο, αλλά το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Αν πάλι ρωτήσετε πόσα είναι τα Ευαγγέλια, μην παραξενευθείτε αν αντί για 4 σας πούν 12. Αυτή την απάντηση έδωσε κάποτε ένας καθηγητής πανεπιστημίου. Αν ρωτήσετε τι πρόσφερε στην Παναγία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κατά τη στιγμή του Ευαγγελισμού, θα σας απαντήσω έναν κρίνο. Μια απλή ανάγνωση της σχετικής περικοπής θα δείξει ότι πουθενά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Η εντύπωση αυτή έχει δημιουργηθεί από τις αναγεννησιακές θρησκευτικές ζωγραφιές. Ρωτήστε ακόμη τι σημαίνει η φράση του Χριστού «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα υποστηρίξουν πως εδώ ο Χριστός εννοεί τους καθυστερημένους διανοητικά. Η σωστή βέβαια ερμηνεία είναι διαφορετική, γιατί ο Χριστός εδώ μιλά για τους ταπεινούς. Ένα πρόσωπο παρεξηγημένο είναι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Θεωρείται ότι υπήρξε αμαρτωλή γυναίκα και μάλιστα πολλοί την ταυτίζουν με την πόρνη που μύρωσε το Χριστό. Αυτή τη γνώμη τη διετύπωσε ένας πάπας της Ρώμης που και την υιοθέτησαν όλοι οι δυτικοί και τη διέδωσαν παντού. Το Ευαγγέλιο όμως δεν αναφέρει πουθενά κάτι τέτοιο. Σε αυτό όμως το σημείο η ραδιοφωνική μας αναζήτηση μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα από την εκπομπή Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία, καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

γη ερήμο. Διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε τη φωνή της ερήμου. Για να ακούσουμε πατέρες της ερήμου, τη ζωή τους να δούμε και να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που έχετε αγκαλιάσει πολλοί από εσάς και τούτη την εκπομπή «Εν γη ερήμου». Και να σας ευχαριστήσω επίσης και για όσα μου λέτε, για όσες επιθυμίες έχετε και μου λέτε τηλεφωνικά. Επειδή με συγκίνησε πάρα πολύ μία Κροάτρια που με είχε πάρει τηλέφωνο την προηγούμενη Κυριακή και με παρακάλεσε να κάνω μία εκπομπή για το παιδί, για την οικογένεια, υπόσχομαι ότι θα την κάνω αυτή την εκπομπή. Έχω βρει και ένα πολύ ωραίο κείμενο, αλλά χρειάζομαι χρόνο λιγάκι να ετοιμαστώ. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να γίνει μια τέτοια εκπομπή, όσο και αν αυτό το έχω επιχειρήσει και το έχω κάνει στο παρελθόν. Χρειάζομαι λοιπόν πρώτα να προετοιμαστώ και δεδομένου ότι τον ερχόμενο μήνα πρέπει να γίνουν κάποιες επαιτειακές εκπομπές, θα πάει λιγάκι πίσω το όλο θέμα, όμως σας υπόσχομαι πρώτα ο Θεός να αφιερώσω μία ή δύο εκπομπές στο θέμα παιδί και οικογένεια, παρόλο βέβαια που βγαίνουμε από την έρημο, βγαίνουμε δηλαδή από αυτό το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται τούτη εδώ η εκπομπή. Σας υπόσχομαι όμως να το κάνω. Ας ακούσουμε λοιπόν για άλλη μία φορά τι έχει σήμερα να μας πει έρημος. Μιλούσαμε για το Ναβά Παφνούτιο. Εκεί είχαμε σταματήσει. Από αυτό λοιπόν το σημείο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Σαν λοιπόν έφτασε ο γέροντας με αυτόν τον άνθρωπο στο ποτάμι και δεν βρήκαν εκεί κανένα πλεούμενο για να περάσουν απέναντι, ο γέρον Παφνούτιος είπε να το διασχίσουν περπατώντας, αν και σε εκείνο το σημείο ήταν βαθύ και κανείς δεν είχε περάσει ποτέ με τα πόδια. Μπήκαν στο ποτάμι και το νερό τους έφτανε μέχρι τη μέση, περνώντας την απέναντι μεριά. Ο γέροντας τότε τον εγκατέστησε μόνο του σε ένα σημείο, ενώ εκείνος έμεινε επίσης μόνο σε κάποια απόσταση και παρακαλούσε το Θεό να τον δυναμώσει, να φανεί πιο άξιος και να ξεπεράσει τα μέτρα της αρετής των άλλων μοναχών. Και πράγματι δεν πέρασε πολύς χρόνος και είδε ο γέροντας την ψυχή αυτού του ανθρώπου να την ανεβάζουν άγγελοι στον ουρανό, οι οποίοι μνούσαν το Θεό και έλεγαν «Μακάριος είναι αυτός που διάλεξες και πήρες κοντά σου για να κατοικήσεις τις αυλές σου». Και σε αυτό οι δίκαιοι αποκρινόντουσαν λέγοντας «Πολύ ειρήνη έχουν όσοι αγαπούν το όνομά σου». Και τότε κατάλαβε πως ο άνθρωπος εκείνος είχε αναπαυθεί εν Κυρίω. Μα καθώς και πάλι επέμενε ο Αβάς Παφνούτιος και παρακαλούσε με τις προσευχές του στο Θεό και με αυστηρές νηστείες, δεν έπαβε να απαιτεί από το Θεό να του φανερώσει με ποιον μοιάζει στην αρετή, ακούστηκε πάλι φωνή άνωθεν να του λέει «Μοιάζεις με τον έμπορο που ψάχνει για καλά μαργαριτάρια». Σήκω λοιπόν γρήγορα και μην αργοπορείς. Ο άνθρωπος με τον οποίο μοιάζεις είναι ήδη στο δρόμο και έρχεται να σε συναντήσει. Δεν πρόλαβε να κατέβει ο γέροντας και είδε κάποιον άνθρωπο έμπορο από την Αλεξάνδρεια, πολύ ευλαβή και καλό χριστιανό, ο οποίος είχε πραμάτια γύρω στις 20.000 χρυσά νομίσματα και κατέβαινε από την άνωθη βαΐδα, μοιράζοντας όλη την περιουσία του και τα εμπορεύματά του σε ανθρώπους φτωχούς και στους μοναχούς. Ο έμπορος μαζί με τους υπαλλήλους του ανέβαζε και στο Ναβά Παφνούτιο 10 σακιά γεμάτα όσπρια και ο γέροντας του λέει «Τι είναι αυτά όλα φίλε μου» και ο έμπορος το αποκρίθηκε «Αυτά είναι οι καρποί του εμπορίου μου που τους προσφέρω στο Θεό για την ανάπαυση των δικαίων». Και τότε ο γέρο Παφνούτιος του λέει «Μα γιατί λοιπόν τότε δεν παίρνεις κι εσύ ένα όνομα και να γίνεις μοναχός».
Και μόλις εκείνος ομολόγησε πως για αυτό το σκοπό πήρε μία προθυμία μεγάλη τούτο το δρόμο, ο γέροντας πρόσθεσε: «Πότε λοιπόν θα εμπορεύεσαι τα γήινα και δεν θα τα αφήσεις αυτά για να καταπιαστείς με τα ουράνια εμπορεύματα? Φρόντισε τώρα όλα αυτά να τα αφήσεις σε άλλους και έλα, ετοιμάσου να ασχοληθείς με τα ουσιώδη και τα πιο σημαντικά και να ακολουθήσεις το σωτήρα μας, μια και σε λίγο καιρό θα πας κοντά του». Αμέσως ο καλός ο έμπορος έκαμε το λόγο του γέροντα έργο και άφησε εντολή στους υπαλλήλους του να μοιράσουν τα υπόλοιπα εμπορεύματα σε φτωχούς και στη συνέχεια πήρε το δρόμο για το βουνό μαζί με το γέροντα. Εκεί έμεινε στον τόπο εκείνο που είχαν ζήσει και αναπαυθεί νωρίτερα οι δύο άλλοι και προσευχόμενος καρτερούσε την απόφαση του Θεού. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο καλός εκείνος έμπορος που έγινε θερμός ασκητής εγκατέλειψε το γήινο σαρκείο του και ανέβηκε στην ουράνια πολιτεία. Κι όταν πια ξεπροβόδισε και τούτον στον ουρανό, είδε πλέον την ψυχή του να υποχωρεί και να μην μπορεί ο ίδιος όπως πρώτα να αντέξει σε αυστηρή άσκηση. Τότε παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει: «Έλα λοιπόν κι εσύ τώρα μακάριε στα ουράνια σκηνώματα του Θεού, γιατί έχουν έρθει κιόλας οι προφήτες να σε δεχτούν στους χορούς τους. Αυτό βέβαια δεν σου το ανήκειλα, για να μην χάσεις από έπαρση αυτά που σου αξίζουν». Ο γέροντας έζησε ακόμα μόνο μία μέρα, ώσπου να έρθουν κοντά του μερικοί πρεσβύτεροι, στους οποίους είχε αποκαλυφθεί το τέλος του. Σε αυτούς αφηγήθηκε όλα τα θαυμαστά της ζωής του και έπειτα παρέδωσε την ψυχή του. Οι ίδιοι πρεσβύτεροι τον είδαν να ανεβαίνει στον ουρανό με τους χορούς των δικαίων και των αγγέλων και να ψάλουν όλοι μαζί ύμνους στο Θεό. Εκεί, στη Θηβαΐδα, είδαμε ακόμα ένα ψηλό βουνό να κρέμεται πάνω από το ποτάμι. Ήταν φοβερό να το βλέπει κανείς και πολύ απόκριμνο, αλλά στα σπήλαιά του κατοικούσαν αρκετοί μοναχοί. Πνευματικός πατέρας αυτών των μοναχών ήταν ο Αββάς Πιτηρίων, που είχε χρηματίσει μαθητής του Αγίου Αντωνίου και τρίτος διάδοχός του σε τούτο τον τόπο. Ο Αββάς Πιτηρίων έκανε πολλά θαύματα, μα επιδιδόταν ιδιαίτερα στο να διώχνει τα κακά πνεύματα. Καθώς είχε διαδεχθεί τον Άγιο Αντώνιο και το μαθητή του Αμονά, ήταν φυσικό να κληρονομήσει και τα χαρίσματά τους. Ανάμεσα στις διδασκαλίες και τις συμβουλές που μας έδωσε ο Αββάς Πιτηρίων, μας μίλησε με ιδιαίτερο ζήλο για τη διάκριση των πνευμάτων. Μας έλεγε μεταξύ άλλων πως κάποιοι δαίμονες ακολουθούν τα πάθη μας και πολλές φορές γυρίζουν τα ήθη μας προς το κακό. Μας έλεγε συγκεκριμένα: «Όποιος λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, θέλει να διώχνει τους δαίμονες, πρέπει να υποδουλώσει τα πάθη του νωρίτερα. Διότι», συνέχισε ο γέροντας, «όποιο πάθος υποτάξει ο άνθρωπος, αυτού του πάθους μπορεί να διώξει και το δαίμονα. Και θα πρέπει λίγο-λίγο να νικήσετε τα πάθη σας, για να μπορείτε να διώξετε και τους δαίμονές σας. Σας ακολουθεί ο δαίμον της γαστριμαργίας? Μόλις νικήσετε τη γαστριμαργία, θα διώξετε και το δαίμονα που τον ακολουθεί. Ποιο άλλο πάθος σας νικεί? Σας κάνει καλά το σώμα σας, η σάρκα σας και οι ειδονές? Λοιπόν, κυνηγήστε αυτό το πάθος και τότε θα διώξετε αυτό το δαίμονα». Ο Αββάς Πιτηρίων έτρωγε μόνο 2 φορές την εβδομάδα, την Κυριακή και την Πέμπτη, λίγο χυλό από αλεύρι, μην μπορώντας πια, λόγω παλιάς συνηθίας, να φάει τίποτα άλλο.

Εκεί είδαμε κι άλλον ένα πρεσβύτερο ονομαζόμενο Ευλόγιο. Αυτός ο γέροντας, όταν τελούσε τη Θεία Ευχαριστία, ελάβαινε τόσο μεγάλη χάρη μυστικής γνώσεως, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ακόμα και τις σκέψεις των μοναχών που πλησίαζαν τα τίμια δώρα. Πολλές φορές ο Αββάς Ευλόγιος, βλέποντας κάποιους μοναχούς έτοιμους να πλουσιάσουν το ιερό θυσιαστήριο, τους συγκρατούσε λέγοντάς τους: «Πώς και με τι θάρρος τολμάτε να προσέρχεστε στα Άγια Μυστήρια, έχοντας πονηρούς λογισμούς μέσα σας? Εσύ ξέρεις πως τη νύχτα αυτή είχες λογισμούς ανάρμουστους και πορνικά ενθυμήματα». «Και εσύ, ο άλλος», συνέχισε ο γέροντας, «έβλεπες στο νου σου πως δεν έχει καμία διαφορά ο αμαρτωλός από το δίκαιο για να προσέλθουν στη χάρη του Θεού. Και εσύ εκεί, γεμάτος αμφιβολία για την αξία της Θείας Ευχαριστίας, συλλογίστηκες: άραγε θα μπορεί να με αγιάσει όταν μεταλάβω? Κρατηθείτε για λίγο μακριά από τα Άγια Μυστήρια και μετανοήστε από τα βάθη της ψυχής σας, για να κερδίσετε την άφεση των αμαρτιών σας και έτσι να γίνετε άξιοι για τη Θεία Κοινωνία του Χριστού. Γιατί αν δεν καθαρίσετε πρώτα τις πονηρές ενθυμίσεις σας, δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε τη χάρη του Θεού». Στα μέρη της Τιβαΐδας βρήκαμε και το μοναστήρι κάποιου Αββά Ισιδώρου, το οποίο ήταν οχυρωμένο με ένα ψηλό τείχος από πληθιά και μέσα του μόναζαν χίλιοι μοναχοί. Εκεί μέσα υπήρχαν πηγάδια και μπαξέδες, όπου φυτεύανε όλα τα απαραίτητα για τη διατροφή τους. Κανείς από τους μοναχούς δεν έβγαινε ποτέ του έξω. Υπήρχε μάλιστα θυρωρός, ένας πρεσβύτερος που δεν άφηνε κανένα να βγει έξω, αλλά μήτε και να μπει κάποιος άλλος εκεί μέσα, εκτός από όποιον θα ήθελε να παραμείνει στο μοναστήρι, ίσαμε το θάνατό του δίχως να πάει αλλού πουθενά. Αυτός ο πρεσβύτερος του θυρωρίου της Μονής φιλοξενούσε τους επισκέπτες σε ένα οίκημα που βρισκόταν κοντά στην πύλη, και την άλλη μέρα το πρωί του πρόσφερε τη συνήθεια ευλογία και τον ξεπροβόδιζε να πάρουν το δρόμο τους εν ειρήνη. Δύο από τους πρεσβυτέρους μοναχούς, οι οποίοι διαχειρίζονταν τα έργα των αδελφών, έβγαιναν έξω στην πόλη και έφερναν στο μοναστήρι ό,τι χρειαζόταν. Ο πρεσβύτερος που φύλαγε την πύλη μας έλεγε πως οι αδελφοί της Μονής είχαν φτάσει σε τέτοια μέτρα αγιότητος, ώστε να μπορούν όλοι τους να κάνουν θαύματα, και ότι κανείς τους δεν είχε πέσει άρρωστος ίσα με το θάνατό του, και όταν έφτανε εκείνη η ώρα της κοιμήσεως, ο καθένας το προανήγγειλε σε όλους, ξάπλωνε και αναπαυόταν εν ειρήνη. Στα μέρη της Αρσινόης είδαμε και ένα πρεσβύτερο ονομαζόμενο Σεραπίωνα, πνευματικό πατέρα πολλών μοναστηριών και ηγούμενο μιας πολύ μεγάλης αδελφότητος που αριθμούσε γύρω στις 10.000 μοναχούς. Ο Αββάς Σεραπίων είχε οργανώσει τόσο τέλεια τα πράγματα της αδελφότητος, ώστε όλοι οι μοναχοί του έφερναν τον καιρό της οικομιδής γεννήματα που έπαιρναν για μεροκάματο στα έργα του θερισμού. Εκεί ο καθένας έφερνε για το χρόνο 12 αρτάβες, δηλαδή 40 μοδίους, όπως λέμε σήμερα. Όλα αυτά τα έστελναν βοήθεια σε φτωχούς, ώστε όχι μόνο να φτάνουν για τα περίχωρά τους και να μην πεινάνε, αλλά να περισσεύουν κιόλας και να στέλνουν και στους φτωχούς της Αλεξάνδρειας. Ακόμα οι πατέρες που προαναφέραμε δεν παραμέλησαν ποτέ να φροντίζουν και για όλη την Αίγυπτο, και από τους κόπους αυτής της αδελφότητος έστελναν πλοία γεμάτα στάρι και ρουχισμό σε φτωχούς στην Αλεξάνδρεια, τόσο που να σπανίζουν εκεί άνθρωποι με ανάγκες σε τρόφιμα ή ρούχα. Εκεί στα περίχωρα γύρω από τη Βαβυλώνα και τη Μέμφη είδα πολλούς και φημισμένους πατέρες και μέγα πλήθος μοναχών, κατακοσμημένους με πολλές και ποικίλες πνευματικές αρετές. Είδα εκεί ακόμα και τις αποθήκες, όπου τα παλαιά εκείνα χρόνια είχε μαζέψει ο Ιωσήφ το στάρι για την εποχή
των ισχνών αγελάδων. Στα μέρη της Θηβαΐδας ασκήτεψε και ένας μοναχός ονομαζόμενος Απολλώνιος, ο οποίος είχε αγία πολιτεία και είχε κάνει πολλά θαύματα. Ο Απολλώνιος ήταν άξιος του ονόματος διάκονος στην εκκλησία και οι αρετές του δεν συγκρινόντουσαν με κανενός όσοι πρόκοψαν πνευματικά στους τόπους εκείνους. Αυτός ο Άγιος Διάκονος στα χρόνια του διωγμού έδινε κουράγιο και θάρρος στους ομολογητές του Χριστού και βοήθησε πολλούς να αξιωθούν να γίνουν μάρτυρες. Οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και τον έβαλαν στη φυλακή και εκεί ερχόταν οι πιο βρώμικοι από αυτούς και τον προπυλάκιζαν και τον βλαστημούσαν. Κάποιοι από αυτούς τους ειδωλολάτρες ήταν, ένας από αυτούς, ήταν οργανοπαίχτης και ήταν πολύ γνωστός για τις αλητίες και την κακή διαγωγή του. Αυτός λοιπόν πήγε στη φυλακή μπροστά και κακολογούσε με βρισχές στο ναβά λέγοντάς του: «Είσαι ένας βρωμερός και ένας απατεώνας, είσαι ένας λαοπλάνος που σε μισούν όλος ο κόσμος και σου αξίζει να πεθάνεις και μάλιστα πολύ γρήγορα». Τότε του απαντούσε ο Αββάς Απολλώνιος ήρεμα: «Άνθρωπέ μου, εύχομαι να σε λεήσει ο Θεός και να μη σου λογαριάσει και όσα τώρα δά είπες με τις όλες αμαρτίες σου». Μόλις άκουσε τούτα τα λόγια ο αλητήριος οργανοπαίχτης που ονομαζόταν Φιλήμων, αισθάνθηκε να τον δαγκώνουν σκέψεις και τύψεις και τα λόγια του μοναχού του έφεραν μία κατάνοιξη μέσα του και αμέσως πήγε στο δικαστήριο και λέει στο δικαστή μπροστά σε όλο τον κόσμο: «Είσαι δικαστής, μα διαπράττεις αδικία τιμωρώντας ευσεβούς ανθρώπους χωρίς καμία αιτία, γιατί όχι μονάχα δεν λένε και δεν πράττουν τίποτα κακό οι χριστιανοί, μα λένε λόγια καλά, ακόμα και για τους εχθρούς τους». Ο δικαστής, σαν τον άκουσε να προσφέρει τέτοια λόγια, στην αρχή νόμισε πως ηρωνεύεται ή αστειεύεται. Όταν όμως τον είδε να επιμένει, του λέει: «Άνθρωπέ μου, ξαφνικά τρελάθηκες φαίνεται και έχασες τα μυαλά σου». Και εκείνος του απάντησε: «Αδικότατε δικαστά, καθόλου δεν τρελάθηκα, γιατί είμαι χριστιανός». Τότε ο δικαστής μαζί με τον εκεί βρισκόμενο λαό προσπάθησε να τον μεταποιήσει με ευγενικά και κολακευτικά λόγια. Σαν τον είδε όμως σταθερό στην πίστη του και μετάπιστο, τον παρέδωκε σε κάθε είδους βασανιστήρια. Την ίδια ώρα ο δικαστής άρπαξε και τον Απολλώνιο και ύστερα από πολλές κακώσεις τον παρέδωκε και αυτόν ως λαοπλάνο σε φρικτά βασανιστήρια. Ο Απολλώνιος στράφηκε προς το δικαστή και του λέει: «Θα ευχόμουν και σε σένα, κύριε δικαστά μου, καθώς και σε όλους όσοι παρευρίσκονται σε αυτό το χώρο, να με ακολουθήσετε σε αυτή την πλάνη, όπως λέτε, δηλαδή την πίστη μου». Ύστερα από αυτά τα λόγια ο δικαστής προστάζει να τους ρίξουν και τους δύο στη φωτιά μπροστά στα μάτια όλου του λαού. Όμως καθώς τους έριξαν στις φλόγες της φωτιάς και ήταν εκεί μπροστά και ο δικαστής, ο μακάριος Απολλώνιος υψώνει τα χέρια του προς το Θεό και φωνάζει δυνατά ώστε να ακούγεται από όλο το λαό και από το δικαστή: «Μην παραδίνεις, Κύριε, στα θηρία μια ζωή που υμνεί και δοξάζει το όνομά σου, αλλά δείξε μας φανερά τη δύναμή σου». Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα δροσερό και φωτεινό σύννεφο ήρθε και περισκέπασε τους δύο ανθρώπους και έσβησε εντελώς τη φωτιά. Και τότε ο λαός και ο δικαστής, θαυμάζοντας το γεγονός, φώναξαν: «Ένας είναι ο Θεός, εκείνος των χριστιανών».

Κάποιος από τους κακούργους εκείνους ειδωλολάτρες έτρεξε και ανήγγειλε όλα όσα συνέβησαν στον έπαρχο της Αλεξάνδρειας. Εκείνος διάλεξε μερικούς αιμοβόρους και άγριους αξιωματικούς και στρατιώτες του και τους διέταξε να φέρουν δεμένους μπροστά του τον δικαστή και τους συνεργάτες του, καθώς και τον Φιλίμωνα. Μαζί τους πήραν και τον Απολώνιο και μερικούς άλλους ομολογητές. Καθώς όλοι τους προχωρούσαν στο δρόμο, ήρθε μια μυστική χάρη και δύναμη στον ναβά Απολώνιο και άρχισε να διδάσκει τους στρατιώτες. Σιγά σιγά όμως, που τους πλημμύρισε και αυτούς, ένα κύμα κατανήξεως και πίστεψαν στο Χριστό, οπότε τους οδήγησαν όλους δεμένους στο δικαστήριο. Βλέποντας τους όλους αυτούς ο έπαρχος να παραμένουν σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη τους, διέταξε να τους ρίξουν στη θάλασσα και να τους πνίξουν στο βυθό της. Αυτό βέβαια έγινε για όλους τους και ένα σύμβολο, σαν ένα σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Αργότερα οικοί και συγγενείς τους βρήκαν στην ακρογιαλιά, καθώς τους είχε ξεβράσει και αποθέσει εκεί το κύμα. Τους πήραν και τους ενταφίασαν όλους μαζί. Εκεί έκαναν πολλά θαύματα οι μάρτυρες και συνεχίζουν ίσαμε και σήμερα. Και ήταν τόσο μεγάλη χάρη που έλαβε άνωθεν ο Αβάς και μάρτης Απολώνιος, ώστε για όσα και όσους προσευχότανε, εισακουότανε αμέσως από τον Χριστό, που τον ετοίμησε με τέτοια χαρίσματα. Επήγαμε κι εμείς στον τόπο του μαρτυρίου του και προσευχηθήκαμε εκεί, όπου είδαμε το τίμιο λείψανό του μαζί με εκείνα των συμμαρτύρων του, και δοξάζοντας και προσκυνώντας το Θεό, ασπαστήκαμε τα μαρτυρικά του σκηνώματα στη Θηβαΐδα. Εκεί λοιπόν, στη Θηβαΐδα, γνωρίσαμε και έναν άλλο πρεσβύτερο, ονομαζόμενο Διόσκουρο, που είχε στο μοναστήρι του 100 μοναχούς. Αυτός ο γέροντας, όταν έβλεπε τους μοναχούς του να ετοιμάζονται να προσέλθουν στα Άγια Μυστήρια του Θεού, τους έλεγε: «Προσέχετε καλά, μήπως κάποιος από εσάς δέχθηκε τη νύχτα στη φαντασία του γυναίκα και μετά τολμήσει να προσέλθει στα Άγια Μυστήρια, ή μήπως κάποιος από εσάς με τις νυχτερινές φαντασίες έπαθε ονείροξη». Γιατί όσες μένουν ηρώξεις συμβαίνουν χωρίς εικόνες της φαντασίας μόνες τους, γίνονται χωρίς την προσωπική θέληση του καθενός, εντελώς ακούσια. Αυτές είναι φυσιολογικές και προέρχονται από την περίσσια σπέρματος, γι' αυτό και χάνονται ως εκρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις όσοι το παθαίνουν δεν έχουν αμαρτία. Αντίθετα, οι αμαρτωλές φαντασιώσεις έρχονται με τη θέλησή μας και μαρτυρούν την κακή μας εσωτερική κατάσταση. «Και ο μοναχός πρέπει», έλεγε ο γέροντας, «να υπερβαίνει ακόμα και τον νόμο της φύσεως και να μην πέφτει στο παραμικρό μολυσμό της σάρκας του, αλλά να αποστραγγίζει και να στεγνώνει τη σάρκα, μην αφήνοντας να περισσεύει μέσα της υλική δύναμη. Πρέπει δηλαδή να προσπαθεί να καταναλώνει και να αδειάζει την ηλική αυτή δύναμη με την ένταση και παράταση της νηστείας, γιατί αλλιώς αυτή δύναμη θα μας ερεθίζει προς αρκικές επιθυμίες. Και δεν πρέπει ο μοναχός να έχει καμιά εντελώς επαφή με τις αρκικές επιθυμίες, διότι τελικά σε τι θα διαφέρει από τους κοσμικούς, τους οποίους και βλέπουμε πολλές φορές να αποφεύγουν τέτοιες απολαύσεις, είτε για την υγεία του σώματος, είτε για κάποιες άλλες λογικές επιθυμίες και αιτίες. Πόσο περισσότερο λοιπόν, έλεγε, πρέπει να προσέχει ο μοναχός και να επιμελείται την υγεία της ψυχής του, του νου και του πνεύματός του.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Κατεβήκαμε και προς τα μέρη της Νητρίας, όπου συναντήσαμε πολλούς και μεγάλους, πότε ντόπιους, πότε ξένους. Όλοι τους προσπαθούσαν ο καθένας να ξεπεράσει τους άλλους στις αρετές. Αγωνιζότανε σαν ανταγωνιστές στην αυστηρότητα της ασκητικής ζωής, πολεμώντας να αποκτήσουν κάθε αρετή και να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον στην ενάρετη πολιτεία. Και άλλοι από αυτούς ήταν δοσμένοι στη μυστική θεωρία, άλλοι στην άσκηση των πρακτικών αρετών. Μόλις κάποιος από αυτούς μας είδε μακριά, μέσα στην έρημο, να πορευόμαστε στο μέρος τους, έτρεξε να μας προϋπαντήσει. Τον ακολούθησαν κι άλλοι. Άλλοι να μας φέρουν νερό να ξεδιψάσουμε, άλλοι μόλις φτάσαμε να πλύνουν τα πόδια μας, άλλοι να μας πλύνουν τα ρούχα, άλλοι να μας παραθέσουν τράπεζα, άλλοι να μας μιλήσουν για την απόκτηση των αρετών και άλλοι για τη μυστική θεωρία, για τη γνώση του Θεού. Και σε ό,τι ο καθένας τους νόμιζε ότι μπορούσε, έσπευδαν με πολύ προθυμία να μας βοηθήσουν.

γιατί δεν βλέπονταν μεταξύ τους παρά μόνο στις συνάξεις. Μερικοί από αυτούς τους ερημίτες ερχόταν από 3 και 4 μίλια μακριά για τη Θεία Λειτουργία. Τόσο μακριά κατοικούν ο ένας από τον άλλον. Έχουν όμως τόση αγάπη μεταξύ τους, καθώς και με όλη την αδελφότητα, ώστε αν κάποιες φορές μερικοί αδελφοί θέλουν να βρουν μαζί τους τη σωτηρία, ο κάθε μοναχός πρόθυμα έσπευδε να τους παραχωρήσει το κελί του για να τους αναπαύσει. Βρήκαμε ακόμα εκεί και ένα πνευματικό πατέρα των μοναχών, ονομαζόμενο Αμμόνιο, που είχε κελιά πολύ ωραία, με αυλή και πηγάδι και όλα τα χρειαζόμενα. Σε αυτόν τον γέροντα ήρθε κάποτε να βρει τη σωτηρία και ένας αδελφός που τον παρακάλεσε να του βρει εκεί κοντά κάποιο κελί για να εγκαταβιώσει. Τότε ο γέροντας βγήκε από το κελί του και του είπε να μείνει εκείνος εκεί και να φύγει αυτός από εκείνα τα κελιά, ώσπου να του βρει το κατάλληλο κελί. Και αφήνοντάς του όλα όσα είχε και δεν είχε στα κελιά του, πήγε και κλείστηκε σε ένα μικρό κελί σε αρκετή απόσταση από εκεί. Και αν τύχαινε να έρθουν περισσότεροι κοντά του για να βρουν ανάπαυση και σωτηρία, μάζευε όλη την αδελφότητα και άλλος πρόσφερε πληθιά, άλλος νερό. Μέσα σε μία μέρα τελείωνε το χτίσιμο των κελιών. Τους αδελφούς που θα κατοικούσαν σε αυτά τα νέα κελιά, την πρώτη μέρα τους καλούσαν στην εκκλησία να πανηγυρίσουν την έλευσή τους, και καθώς εκεί βρίσκονταν σε αυτές τις εφρόσινες στιγμές, άλλοι από τους μοναχούς της αδελφότητος έπαιρναν και γέμιζαν ο καθένας από το κελί του στο ράσο ή σε καλάθι ψωμιά ή άλλα πράγματα απαραίτητα και τα πήγαιναν στα νέα κελιά. Έτσι δεν φαίνονταν τι πρόσφερε ο καθένας στους νέους αδελφούς. Και όταν το βράδυ γυρνούσαν σε αυτά τα κελιά οι νέοι ένικοι, τα αντίκριζαν ξαφνικά εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα εφόδια. Εκεί ακόμα είδαμε και έναν άλλο γέροντα, ονομαζόμενο Δίδυμο, αρκετά ηλικιωμένο, αλλά με παρουσιαστικό πολύ ευχάριστο, ο οποίος πατούσε με τα πόδια του και σκότωνε σκορπιούς, κερασφόρα δηλητηριώδη φίδια και ασπίδες που κανείς άλλος δεν τολμούσε να το κάνει. Μάλιστα μερικοί άλλοι που νόμισαν πως μπορούσαν να το κάνουν δηλητηριάστηκαν και πέθαναν και μόνο που τα κούμπησαν. Βρήκαμε επίσης εκεί και έναν άλλο γέροντα και πνευματικό πατέρα μοναχών, ονομαζόμενο Κρονίδη, που είχε φτάσει σε καλά και προχωρημένα γεράματα. Ήταν ένας από τους παλιούς μοναχούς, σύγχρονος του Αγίου Αντωνίου, και τώρα ήταν 110 ετών. Αυτός ο γέροντας μας στήριξε πολύ και μας έδωσε συμβουλές και νουθεσίες, κατηγορώντας πολύ τον εαυτό του. Τόσο μεγάλη ταπεινοφροσύνη διατηρούσε μέχρι τα βαθιά γερατιά του. Είδαμε ακόμα και 3 πολύ χαριτωμένους αδελφούς, τους οποίους επίεζαν να γίνουν επίσκοποι λόγω της μεγάλης αρετής τους. Εκείνοι ωστόσο, από την πολύ τους ευλάβεια και το σεβασμό προς το υψηλό αξίωμα, έκοψαν τα αυτιά τους. Η πράξη τους αυτή βέβαια ήταν αρκετά τολμηρή, όμως είχε σκοπό εύλογο από εδώ και πέρα, μια που δεν ήταν αρτιμελής, κανείς πια δεν θα τους ενοχλούσε. Εκεί γνωρίσαμε και τον Ευάγριο, σοφό και λόγιο άνδρα, ο οποίος είχε το μεγάλο χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών, το οποίο απόκτησε από μεγάλη πείρα. Ο Ευάγριος πολύ συχνά κατέβαινε στην Αλεξάνδρεια και εκεί αποστόμωνε τους φιλοσόφους των εθνικών. Ο γέροντας αυτός μας συμβούλεψε, όταν τον επισκεφτήκαμε, να μην παραπίνουμε πολύ νερό. Μας είπε μάλιστα σε μια στιγμή: «Οι δαίμονες, ξέρετε, συχνάζουν εκεί που υπάρχουν πολλά νερά». Μας έδωσε ακόμα πολλές άλλες συμβουλές για την ασκητική ζωή και στήριξε πολύ τις ψυχές μας. Πολλοί από αυτούς τους μοναχούς δεν έτρωγαν ούτε ψωμί ούτε φρούτα, παρά μονάχα πικρά χόρτα. Μερικοί από αυτούς δεν κοιμότανε καθόλου τη νύχτα, παρά καθότανε ή έστεκαν όρθιοι μέχρι το πρωί και πάλι προσευχότανε. Εκεί ακούσαμε και πολλούς

μοναχούς να μας διηγούνται τον βίο του Αβά Μακαρίου που είχε αναπαυθεί εν Κυρίω πριν λίγο καιρό και ήταν μαθητής του Αγίου Αντωνίου. Και εκείνος, όπως ακριβώς ο γέροντάς του, Άγιος Αντώνιος, είχε κάνει πολλά θαύματα θεραπείες και άλλα θεοφιλή έργα, τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να παριθμίσει, τόσο πολλά ήταν. Ωστόσο, λίγα από αυτά τα κατορθώματα του Αβά Μακαρίου που συγκράτησε η μνήμη μας, θα προσπαθήσουμε να αφηγηθούμε έστω και με συντομία. Μια φορά, ο Αβάς Μακάριος είδε κοντά στον μεγάλο του γέροντα τον Άγιο Αντώνιο που εργαζόταν εκλεκτά κλονάρια φοινικιάς και τότε του ζήτησε μία δεσμίδα. Ο Αβάς Αντώνιος τότε του είπε: «Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή πως δεν πρέπει να επιθυμήσεις όσα έχει ο πλησίον σου». Και μόνο από αυτό το λόγο που είπε ο γέροντας, αμέσως όλα τα τρυφερά εκείνα κλονάρια καψαλίστηκαν σαν να τα κάψε φωτιά. Ο Αβάς Αντώνιος, βλέποντας τούτο το πράγμα, είπε στο Μακάριο: «Ιδού που επάνω σου έχει αναπαυθεί το πνεύμα μου, και έτσι θα είσαι λοιπόν κληρονόμος των χαρισμάτων μου». Αργότερα πάλι έτυχε ο διάβολος να βρει στην έρημο τον Αβά Μακάριο πολύ εξαντλημένο από σωματική κούραση και τότε του λέει: «Να που έλαβες τη χάρη του Αγίου Αντωνίου, γιατί λοιπόν δεν κάνεις χρήση αυτού του προνομίου και δεν ζητάς από το Θεό τρόφιμα και λίγη δύναμη για να αντέξεις την οδηπορία σου?» Και ο γέροντας αμέσως του απαντά: «Η δύναμή μου είναι ο Κύριος και σε αυτόν είναι αφιερωμένος κάθε ύμνος μου. Και εσύ πάψε να βάζεις σε πειρασμό το δούλο του Θεού». Αμέσως ο διάβολος του φέρνει άλλη φαντασία, μία καμήλα που χρησιμοποιείται για μεταφορές, περιπλανόμενη μέσα στην έρημο και φορτωμένη με κάθε είδους τρόφιμα. Είδε τον Αβά Μακάριο και ήρθε και γονάτισε μπροστά του. Όμως ο γέροντας υποψιάστηκε πως όλα αυτά ήταν φάντασμα, όπως και ήταν, και άρχισε να προσεύχεται και αμέσως τότε την καμήλα άνοιξε και την κατάπιε η γη.

πάλι ο γέροντας, ύστερα από μεγάλη νηστεία, προσευχήθηκε στο Θεό και του ζήτησε να του δείξει τον παραδεισένιο εκείνο κήπο, τον οποίο φύτεψαν ο Ιαννής και ο Ιαμβής, επιθυμώντας να φτιάξουν ένα ομοίωμα του αληθινού παραδείσου. Καθώς λοιπόν περιπλανιόταν επί 3 εβδομάδες μέσα στην έρημο, δίχως να βάλει τίποτα στο στόμα του, άρχισε να γέρνει από λιποθυμία. Τότε άγγελος Κυρίου τον παίρνει και τον αποθέτει μπροστά σε εκείνο που ζητούσε. Εκεί όμως ήταν πολλοί δαίμονες και φύλαγαν από παντού όλες τις πύλες του κήπου, μη αφήνοντάς του να μπει μέσα. Και ακόμα ο κήπος ήταν πάρα πολύ μεγάλος και τεραστίων διαστάσεων. Και όταν, ύστερα από προσευχή, πήρε το θάρρος και τόλμησε να μπει μέσα ο γέροντας, βρήκε μέσα άλλους 2 αγίους μοναχούς που και αυτοί με τον ίδιο τρόπο είχαν εισέλθει και είχαν ήδη αρκετόν καιρό εκεί μέσα. Προσευχήθηκαν τότε κατά τη μοναχική συνήθεια και ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον γεμάτη χαρά και αγαλίαση που ανταμώθηκαν. Του έπλυναν λοιπόν τα πόδια και του παρέθεσαν να φάει από τους καρπούς του παραδείσου. Ο Αβάς Μακάριος έφαγε και ευχαρίστησε το Θεό, θαυμάζοντας εκείνους τους ωραίους καρπούς, οι οποίοι ήταν και μεγάλοι και πολλών ειδών. Έλεγαν μάλιστα ο ένας τον άλλον, «Πόσο ωραίο θα ήταν αν γινόταν να είναι όλοι οι μοναχοί εδώ». Έλεγε πως υπήρχαν μέσα στον παράδεισο εκείνο 3 πηγές που αναβλίζανε από την Άβυσσο και ποτίζανε όλο τον κήπο, στον οποίο υπήρχαν τεράστια δέντρα φορτωμένα με καρπούς από κάθε είδος που ευδοκιμεί κάτω από τη στέγη του ουρανού. Ο Αβάς Μακάριος έμεινε κοντά τους 7 ημέρες και ύστερα τους είπε πως θα πάει στην έρημο που είχε τους μοναχούς του να τους πάρει και να τους φέρει όλους εδώ μαζί του. Όμως οι Άγιοι εκείνοι άνθρωποι του είπαν πως τούτο δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί η έρημος είναι πολύ μεγάλη και απέραντη. Σε αυτήν μάλιστα την απέραντη έρημο κατοικούν πολλοί δαίμονες, οι οποίοι σκοτώνουν, όπως έγινε και με πολλούς άλλους μοναχούς που θέλησαν να έρθουν σε αυτά τα μέρη. Όμως ο Μακάριος, που δεν άντυχε να μείνει άλλο εκεί, τους είπε, «Πρέπει οπωσδήποτε να πάω να τους φέρω εδώ να απολαύσουν αυτόν τον παράδεισο». Και ξεκίνησε αμέσως για την κατοικημένη από τους μοναχούς του έρημο, παίρνοντας μαζί του και λίγους καρπούς για να τους δείξει σε εκείνους. Έκοψε ακόμα και πολλά φοινικόκλαρα, από τα οποία έβαζε σαν σημάδια στην έρημο για να μην χάσει το δρόμο του όταν ξανάρθει. Κάπου στην έρημο νίσταξε και έπεσε να κοιμηθεί για λίγο, μα όταν ξύπνησε είδε όλα τα φοινικόκλαρα που είχε βάλει για σημάδια να είναι μαζεμένα στο προσκέφαλό του από τους δαίμονες. Σηκώθηκε λοιπόν και είπε προς τους δαίμονες, «Αν είναι θέλημα του Θεού, κανένας από εσάς δεν θα μπορέσει να μας εμποδίσει να μπούμε στον παράδεισο». Όταν έφτασε κοντά στους μοναχούς του, τους έδειχνε τους καρπούς και τους συμβούλεψε να πάνε και αυτοί σε εκείνο τον παράδεισο. Όμως πολλοί πατέρες που μαζεύτηκαν εκεί του είπαν, «Άγιε γέροντα, μήπως εκείνος ο παράδεισος έγινε για τον όλεθρο των ψυχών μας, διότι αν τώρα τον απολαύσουμε θα έχουμε ήδη από εδώ κάτω στη γη απολαύσει τη μερίδα των αγαθών που αναμένουμε, και ποιο μισθό θα έχουμε αργότερα όταν πάμε κοντά στο Θεό ή για ποιαν αρετή μας θα μας τιμήσει». Και έτσι τον έπεισαν να μην πάνε καθόλου προς τα εκεί. Άλλη φορά, όταν είχε επιθυμήσει να φάει στα φύλλα, του έστειλαν μερικά που μόλις τα είχαν κόψει. Ωστόσο, για να δείξει εγκράτεια, τα έστειλε σε κάποιον αδελφό που ήταν άρρωστος και είχε την επιθυμία να φάει στα φύλλα. Εκείνος τα δέχθηκε με πολύ μεγάλη χαρά, μα θέλοντας να κρύψει την εγκράτειά του, τα έστειλε σε άλλον αδελφό, γιατί δεν είχε τάχα όρεξη να φάει στα φύλλα. Και ο άλλος που τα δέχθηκε, αν και επιθυμούσε πολύ να τα γευθεί, έκανε και εκείνος το ίδιο. Όταν λοιπόν πέρασαν με αυτόν τον τρόπο τα σταφύλια από όλους τους αδελφούς και κανένας δεν θέλησε να τα γευθεί, ο τελευταίος μοναχός τα πήρε
και τα πήγε στον Αβά Μακάριο, νομίζοντας πως του κάνει ένα μεγάλο δώρο. Ο Μακάριος τα αναγνώρισε και αφού εξέτασε τα πράγματα, γεμάτος θαυμασμό, ευχαρίστησε το Θεό για την τόση εγκράτεια των μοναχών του και τελικά ούτε εκείνος τα γεύθηκε. Άλλοτε πάλι, όπως μας είπαν, έμενε σε ένα σπήλαιο της ερήμου για να προσεύχεται. Εκεί κοντά υπήρχε και ένα άλλο σπήλαιο που σε αυτό έμεινε μία ίαινα. Μια μέρα, εκεί που προσευχόταν ο γέροντας, ήρθε η ίαινα και τριβόταν στα πόδια του. Σε μια στιγμή έπιασε την άκρη του ράσου του και του τραβούσε ήρεμα προς το δικό της σπήλαιο. Εκείνος την ακολούθησε λέγοντας μέσα του: «Τι να θέλει άραγε τούτο το θηρίο με τέτοια καμώματα?» Όταν πια τον έφερε ίσα με το δικό της σπήλαιο, μπήκε μέσα και βγάζει τα μωρά της που είχαν γεννηθεί τυφλά. Ο γέροντας προσευχήθηκε και σε λίγο τα μικρά της άνοιξαν τα μάτια τους και έβλεπαν. Η ίαινα τότε για να τον ευχαριστήσει του έφερε για δώρο ένα πολύ μεγάλο δέρμα ενός τεράστιου κρυαριού και το απόθεσε μπροστά στα πόδια του. Ο γέροντας της χαμογέλασε για την ευγνωμοσύνη και τα αισθήματα που έδειξε και παίρνοντας το δέρμα το έκανε στρωσίδι του. Λέγεται ότι αυτό το δέρμα σώζεται ίσα με σήμερα στο κελί κάποιου μοναχού. Διηγούνται ακόμα για τον Αβά Μακάριο πως του πήγαν μία φιλομόναχη και παρθενεύουσα κόρη, την οποία ένας κακούργος την είχε μεταβάλει με διάφορες μαγείες σε φοράδα. Την πήραν λοιπόν οι γονείς της και την πήγαν στον Άγιο Γέροντα και τον παρακαλούσαν πολύ θερμά, αν ήθελε να προσευχηθεί, για να τη μεταβάλει πάλι σε γυναίκα. Ο γέροντας την έκλεισε σε ένα χώρο μόνη της, μαζί με τους γονείς της, ενώ εκείνος για 7 μέρες προσευχόταν διαρκώς σε ένα διπλανό κελί. Την 7η μέρα, μαζί με τους γονείς της, ο γέροντας ήρθε και την άλυψε ολόκληρη με άγιο λάδι. Μετά γονάτισε και προσευχήθηκε πάλι μαζί με τους γονείς της. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ο γέροντας και οι γονείς την είδαν να έχει γίνει πάλι η θυγατέρα τους που ήξεραν.

υπάρχει και μία άλλη έρημος στην Αίγυπτο, η οποία είναι μεν παραλιακή, μα πολύ άγρια και δυσπρόσιτη. Σε αυτή λοιπόν την έρημο που βρίσκεται κοντά στην Διολκόπολη, ασκητεύουν πολλοί και σπουδαίοι αναχωρητές. Εκεί γνωρίσαμε και έναν Άγιο ιερομόναχο, πολύ ταπεινόφρονα, ονομαζόμενο Πιαμονά, ο οποίος έβλεπε οράματα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας κάποια μέρα που πρόσφερε στο Θεό τη λογική λατρεία, βλέπει έναν άγγελο να στέκεται δεξιά από την Αγία Τράπεζα και να σημειώνει σε ένα βιβλίο τα ονόματα των αδελφών που προσέρχονταν στα Άγια Μυστήρια. Όμως είδε τον άγγελο να σβήνει τα ονόματα κάποιων αδελφών που δεν είχαν έρθει στη λειτουργική σύναξη και αυτοί τελευταίοι ύστερα από 13 ημέρες πέθαναν. Αυτόν τον γέροντα λοιπόν, αφού τον βασάνισαν πολλές φορές οι δαίμονες, τον έριξαν τέλος σε μια βαριά αρρώστια ώστε να μην μπορεί να σταθεί όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα μήτε να προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία. Ωστόσο ο άγγελος Κυρίου ήρθε άνωθεν, του έπιασε το χέρι και τον δυνάμωσε τόσο που αμέσως σηκώθηκε γερός και δυνατός και στάθηκε όπως τον έβαλε ο άγγελος μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Οι αδελφοί που είχαν δει όλους τους βασανισμούς του γέμισαν έκπληξη και θαυμασμό. Εκεί λοιπόν, στα μέρη της Διόλκου, είδαμε και έναν άλλο ναβά Ιωάννη που είχε μοναστήρια υπό την πνευματική του διεύθυνση. Είχε γι' αυτός πολλά χαρίσματα, ενώ εξωτερικά είχε τη μορφή του Αβραάμ και τη σεβάσμια γενιάδα του Ααρών. Αυτός ο Αβάς Ιωάννης είχε κάνει πολλά θαύματα και θεραπείες διάφορες. Μεταξύ άλλων, είχε θεραπεύσει και πολλούς που υπέφεραν από παράλυση ή πόνους ανυπόφορους στα πόδια. Όμως αγαπητοί μου, στο σημείο αυτό, για άλλη μια φορά και αφού ακούσαμε τη φωνή της ερήμου, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ακούσατε την εκπομπή «Εν γη ερήμο». Διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Όποιος αγαπάει τον εαυτό του, ο φύλαυτος δηλαδή, θα τον χάσει. Ενώ όποιος μισεί τον εαυτό του στον κόσμο τούτο, ο άνθρωπος της αυταπαρνήσεως δηλαδή, θα τον διατηρήσει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να διακονεί εμένα, ας ακολουθεί εμένα στο δρόμο της αυταπαρνήσεως, και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου διάκονος. Ναι, όποιος διακονεί εμένα τον Υιό, θα τον τιμήσει ο Πατέρας. Τώρα η ψυχή μου έχει ταραχθεί και τι να υπώ. Πατέρα, σώσε με από την ώρα αυτή, αλλά γι' αυτό ήρθα στην ώρα αυτή. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Ήρθε τότε φωνή από τον ουρανό και δόξασα και πάλι θα δοξάσω. Ο δε λαός που παρίστατο και άκουσε έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν άγγελος μίλησε σε αυτόν. Ο Ιησούς είπε τότε, η φωνή αυτή δεν ήρθε για μένα αλλά για σας. Τώρα θα γίνει δικαίωση αυτού του κόσμου έναντι του αντιδίκου διαβόλου. Τώρα ο άρχον αυτού του κόσμου θα πεταχθεί έξω. Εγώ δε, όταν υψωθώ από τη γη πάνω στο σταυρό, θα ελκύσω όλους προς τον εαυτό μου. Αυτό δε έλεγε, υποδηλώνοντας με ποιο είδος θανάτου έμελε να πεθάνει. Ο λαός του είπε, εμείς ακούσαμε από τον νόμο ότι ο Χριστός ο Μεσσίας θα ζει αιωνίως. Και πώς συλλέγεις, ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να υψωθεί? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Τους είπε τότε ο Ιησούς, λίγο χρόνο ακόμη το φως θα είναι μαζί σας. Περιπατείτε όσοι ότου έχετε το φως, για να μην σας καταλάβει το σκοτάδι. Διότι εκείνος που περιπατεί στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει. Έως ότου έχετε το φως, να πιστεύετε στο φως, για να γίνετε παιδιά του φωτός. Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφθηκε από αυτούς. Ενώ δεν είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά τους, δεν πίστευαν σε αυτόν. Και έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είπε ο προφήτης Ισαΐας, «Κύριε, ποιος πίστευσε στο κήρυγμά μας και ποιος κατάλαβε τη δύναμη του Κυρίου?» Ο Ισαΐας είπε επίσης για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να πιστεύσουν. «Τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους για να μην ειδούν με τα μάτια και καταλάβουν με το νου και επιστρέψουν και τους συγχωρήσω». Αυτά είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του και μίλησε γι' αυτόν. Εν τούτης και από τους άρχοντες πολλοί πίστευσαν σε αυτόν, αλλά εξαιτίας των Φαρισαίων δεν ομολογούσαν, για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, για να μην αφοριστούν, διότι τις τιμής από το Θεό προτίμησαν την τιμή από τους ανθρώπους. Ο Ιησούς δε φώναξε δυνατά και είπε, «Όποιος πιστεύει σε μένα, δεν πιστεύει σε μένα, αλλά σε εκείνον που με έστειλε, και όποιος παραδέχεται εμένα παραδέχεται εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήλθα στον κόσμο ως φως για να μην μείνει στο σκοτάδι κανείς που πιστεύει σε μένα, και αν κανείς ακούσει τα λόγια μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν τον καταδικάζω, διότι δεν ήλθα για να καταδικάσω τον κόσμο αλλά για να σώσω τον κόσμο. Όποιος με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου έχει αυτόν που θα τον καταδικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, εκείνος θα τον καταδικάσει κατά την εσχάτη ημέρα, διότι εγώ δεν κήρυξα αφ' αυτού, αλλά ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός με δίδαξε τι θα υπώ και τι θα κηρύξω, και ξέρω ότι η διδασκαλία του είναι ζωή αιώνια. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, έτσι τα κηρύττω, όπως μου είπε ο Πατέρας. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα του για να μεταβεί από αυτόν τον κόσμο στον Πατέρα, έχοντας αγαπήσει τους δικούς του που ήταν στον κόσμο, με τελεία αγάπη τους αγάπησε, και αφού ετοιμάστηκε δείπνο, ενώ ο διάβολος είχε πλέον βάλει στην καρδιά του Ιούδα, του Ιού του Σίμωνος, του Ισκαριώτη, να τον παραδώσει, αν και ο Ιησούς είχε τη συνείδηση ότι ο Πατέρας του έδωσε τα πάντα στα χέρια και ότι προήλθε από το Θεό και πηγαίνει προς το Θεό, εν τούτης σηκώνεται από το δείπνο και βγάζει τα εξωτερικά ενδύματα και αφού πήρε μια ποδιά ζώσθηκε. Έπειτα ρίχνει νερό στη λεκάνη
και άρχισε να πλύνει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την ποδιά με την οποία ήταν ζωσμένος. Έρχεται δε προς το Σίμωνα Πέτρο και εκείνος του λέγει: «Κύριε, σύ θα πλύνεις τα πόδια μου?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Αυτό που εγώ κάνω σύ δεν καταλαβαίνεις τώρα, θα καταλάβεις όμως ύστερα». Του λέγει ο Πέτρος: «Δεν θα πλύνεις τα πόδια μου ποτέ». Του είπε ο Ιησούς: «Αν δεν σε πλύνω, δεν θα έχεις θέση μαζί μου». Του λέγει ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». Του λέγει ο Ιησούς: «Ο λουσμένος δεν χρειάζεται παρά να ανοίψει τα πόδια και έτσι είναι καθαρός ολόκληρος. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι όλοι». Γνώριζε δηλαδή τον προδότη του, γι' αυτό είπε: «Δεν είστε όλοι καθαροί». Όταν δε έπλυνε τα πόδια τους και φόρεσε τα ενδύματά του, κάθισε πάλι στο τραπέζι και τους είπε: «Καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς. Σεις με προσφωνείτε διδάσκαλε και κύριε, και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Αφού δε εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, έπλυνα τα δικά σας πόδια, και εσείς οφείλετε να πλύνετε τα πόδια ο ένας του άλλου. Παράδειγμα δηλαδή σου έδωσα, για να κάνετε και εσείς όπως έκανα εγώ. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος του Κυρίου του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος αυτού που τον απέστειλε. Αφού καταλαβαίνετε αυτά, ευτυχείς θα είστε αν εφαρμόζετε αυτά».

Δεν ομιλώ για όλους σας. Εγώ γνωρίζω αυτούς τους οποίους εξέλεξα. Αλλά έτσι εκπληρώθηκε ο γραφικός λόγος. Αυτός που τρώγει μαζί μου τον Άρτο σήκωσε εναντίον μου την πτέρνα του. Με κλώτσισε. Σας λέγω από τώρα, προτού γίνει η προδοσία, ώστε όταν γίνει να πιστεύσετε ότι εγώ είμαι. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος δέχεται όποιον στείλω, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον που με έστειλε. Αυτά είπε ο Ιησούς και ταράχθηκε στο πνεύμα και μίλησε έντονα και είπε, αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι ένας από εσάς θα με προδώσει. Τότε οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλο απορώντας για το ποιον ομιλεί. Ένας δε από τους μαθητάς του, τον οποίον ο Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως, ήταν γερμένος κοντά στο στήθος του Ιησού. Ο δε Σίμων Πέτρος του κάνει νεύμα για να ρωτήσει ποιος άραγε είναι αυτός για τον οποίον ομιλεί. Εκείνος τότε έγειρε πάνω στο στήθος του Ιησού και του λέγει, «Κύριε, ποιος είναι?» Αποκρίνεται ο Ιησούς. «Εκείνος είναι στον οποίον εγώ θα δώσω αυτό το κομμάτι το ψωμί, αφού το βουτήξω στο ζωμό. Και αφού βούτυξε στο ζωμό το ψωμί, το δίνει στον Ιούδα, τον ιό του Σίμωνο, στον Ισκαριώτη. Αφού δεν πήρε το ψωμί, τότε μπήκε μέσα του ο Σατανάς». Του λέγει δε ο Ιησούς, «Ό,τι σκοπεύεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα». Αλλά αυτό κανείς από τους συνδετημόνες δεν κατάλαβε γιατί του το είπε. Μερικοί δεν νόμιζαν, επειδή ο Ιούδας κρατούσε το ταμείο, ότι ο Ιησούς του λέγει, «Αγόρασε αυτά που χρειαζόμεθα για την εορτή ή για να δώσει κάτι στους πτωχούς». Αφού δε εκείνος πήρε το ψωμί, αμέσως αναχώρησε. Ήταν δε νύχτα. Όταν δε αναχώρησε, λέγει ο Ιησούς, «Τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός δοξάστηκε δι' αυτού. Αφού ο Θεός δοξάστηκε δι' αυτού και ο Θεός θα δοξάσει Αυτόν δια του εαυτού του και πολύ γρήγορα θα δοξάσει Αυτόν. Παιδάκια μου, ακόμη για λίγο θα είμαι μαζί σας. Θα με ζητήσετε, αλλά όπως είπα στους Ιουδαίους, όπου πηγαίνω εγώ, σεις δεν δίναστε να έρθετε. Και σε εσάς λέγω τώρα, σας δίνω καινούργια εντολή να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Από αυτό θα καταλάβουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητέ, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Του λέγει ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού πηγαίνεις?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Όπου εγώ πηγαίνω, δεν δίνασαι να με ακολουθήσεις τώρα, αλλά ύστερα θα με ακολουθήσεις». Του λέγει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν δίναμε να σε ακολουθήσω τώρα? Για σένα είμαι έτοιμος να θυσιάσω τη ζωή μου». Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Για μένα είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τη ζωή σου? Αληθινά, αληθινά σου λέγω, προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές». Ας μην ταράσετε η καρδιά σας. Να πιστεύετε στο Θεό και σε μένα να πιστεύετε. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Εάν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Πηγαίνω για να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έλθω και θα σας παραλάβω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Και που εγώ πηγαίνω ξέρετε και την οδό ξέρετε. Του λέγει ο Θωμάς, «Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε την οδό?» Του λέγει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά διαμέσου εμού. Εάν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα μου. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε ήδη». Του λέγει ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί». Του λέγει ο Ιησούς, «Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα? Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέγω δεν λέγω αφ' αυτού. Ο Πατέρας επίσης, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός κάνει τα έργα. Να με πιστεύετε ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα. Αλλιώς
να με πιστεύετε εξαιτίας των ιδίων των έργων. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και εκείνος θα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, διότι εγώ πηγαίνω στον πατέρα μου και ό,τι θα ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω για να δοξαστεί ο πατέρας δια του Υιού. Εάν κάτι ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Εάν με αγαπάτε, τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο, βοηθώ, για να μένει μαζί σας αιωνίως το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν το παραδέχεται και δεν το αναγνωρίζει. Σεις όμως το αναγνωρίζετε, γι' αυτό μένει κοντά σας και θα έλθει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα επανέλθω σε εσάς. Λίγο ακόμη και ο κόσμος δεν θα με βλέπει. Εσείς όμως θα με βλέπετε στην πρόνοιά μου, διότι εγώ έχω ζωή και εσείς θα έχετε ζωή, πνευματική ζωή που θα λάβετε από μένα. Τότε εσείς θα συνειδητοποιήσετε ότι εγώ είμαι στον πατέρα μου και εσείς σε μένα και εγώ σε εσάς. Όποιος κρατεί τις εντολές μου και τις εφαρμόζει, εκείνος μόνο με αγαπά. Όποιος δεν με αγαπά, θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και θα φανερώσω σε αυτόν τον εαυτό μου. Του λέγει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συνέβη και πρόκειται να εμφανίσεις σε εμάς τον εαυτό σου και όχι στον κόσμο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα αγαπήσει αυτόν και θα έρθω με προς αυτόν και θα κατοικήσω με σ' αυτόν. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Ο δε λόγος που ακούετε δεν είναι δικός μου, αλλά του πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας είπα κατά το χρόνο που έμενα κοντά σας. Ο δε παράκλητος, ο βοηθός, το πνεύμα το Άγιο που θα στείλει ο πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Σας αφήνω ειρήνη, σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Δεν σας δίνω εγώ όπως δίνει ο κόσμος ψεύτικη ειρήνη. Να μην ταράσετε η καρδιά σας και να μην δηλιάζει. Ακούσατε ότι εγώ σας είπα, πηγαίνω και επανέρχομαι σε εσάς. Εάν με αγαπούσατε θα είχατε χαρά, διότι σας είπα πηγαίνω στον πατέρα, διότι ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα ως άνθρωπο. Σας τα είπα δε τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστεύσετε. Δεν θα ομιλήσω πλέον μαζί σας πολύ, διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου, ο κοσμοκράτορ διάβολος, και εναντίον μου δεν δύνατε τίποτε, αλλά θα με θανατώσει για να μάθει ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα και όπως μου έδωσε εντολή ο πατέρας έτσι κάνω. Σηκωθείτε, ας φύγω με απ' εδώ.

Εγώ είμαι το κλίμα το αληθινό και ο πατέρας μου είναι ο Γιώργος. Κάθε κλιματόβεργα σε μένα που δεν φέρει καρπό την αφαιρεί και κάθε μία που φέρει καρπό την καθαρίζει, την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Σεις είστε ήδη καθαροί εξαιτίας του λόγου που σας δίδαξα. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ θα μείμαι ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν δύναται να φέρει καρπό αφεαυτής εάν δεν μείνει στο κλίμα, έτσι ούτε εσείς εάν δεν μείνετε σε μένα. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Όποιος μένει ενωμένος με μένα και εγώ με αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ, ενώ χωρίς εμένα δεν δύναστε να κάνετε τίποτε. Εάν κάποιος δεν μείνει ενωμένος με μένα, εξάπαντος θα πεταχθεί έξω όπως η κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Αυτές τις κλιματόβεργες μαζεύουν και ρίχνουν στη φωτιά και καίονται. Εάν μείνετε σε μένα και τα λόγια μου μείνουν σε εσάς, ό,τι θέλετε ζητήσετε και θα γίνει σε εσάς. Γι' αυτό δοξάστηκε ο πατέρας μου, διότι φέρατε καρπό πολύ ώστε να αναδειχθείτε μαθητέ μου. Όπως με αγάπησε ο πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου. Εάν τηρήσετε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Αυτά σας είπα για να μείνει η χαρά μου σε εσάς και η χαρά σας να είναι πλήρης. Αυτή είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο όπως σας αγάπησα. Κανείς δεν έχει αγάπη μεγαλύτερη από αυτή, να θυσιάζει δηλαδή κανείς τη ζωή του για τους φίλους του. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας ονομάζω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν γνωρίζει τι κάνει ο Κύριός του. Αλλά σας ονόμασα φίλους, διότι σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου. Δεν με εξελέξατε εσείς, αλλά εγώ σας εξέλεξα και σας όρισα για να πηγαίνετε και να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Αυτά σας λέγω για να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αν ο κόσμος σας μισεί, να λαμβάνετε υπόψη σας ότι πριν από εσάς μίσησε εμένα. Εάν είσαστε από τον κόσμο, ο κόσμος ως δικούς του θα σας αγαπούσε, αλλά διότι δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να ενθυμίσετε το λόγο που εγώ σας είπα, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του. Αν καταδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και εσάς. Αν τήρησαν το λόγο μου, θα τηρήσουν και το δικό σας. Όλα δι' αυτά θα σας κάνουν εξαιτίας του ονόματός μου, διότι δεν γνωρίζουν αυτόν ο οποίος με απέστειλε. Αν δεν ερχόμουν και δεν κήρυτα σε αυτούς, δεν θα είχαν αμαρτία για την απιστία τους. Τώρα όμως δεν έχουν δικαιολογία για την αμαρτία τους. Όποιος μισεί εμένα, μισεί και τον πατέρα μου. Αν δεν έκανα σε αυτούς τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως και έχουν ειδεί και έχουν μισήσει και εμένα και τον πατέρα μου. Αλλά με αυτό που συνέβη, εκπληρώθηκε ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο τους. Με μίσησαν χωρίς λόγο. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ο βοηθός, τον οποίον εγώ θα σας στείλω από τον πατέρα, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο από τον πατέρα εκπορεύεται, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Αλλά και εσείς δίνετε μαρτυρία, διότι από την αρχή είστε μαζί μου. Αυτά σας είπα για να μην κλονιστείτε. Θα σας κάνουν από συναγώγους, θα σας αφορήσουν. Έρχεται μάλιστα ώρα να νομίζει καθένας που θα σας φωνεύσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και θα κάνουν αυτά διότι δεν γνώρισαν τον πατέρα ούτε εμένα. Σας είπα δε αυτά ώστε όταν έλθει η ώρα να τα ενθυμίσετε ότι σας τα είπα. Δεν σας τα είπα δε από την αρχή, διότι ήμουν μαζί σας.

τώρα δεν πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανείς δεν με ρωτά πού πηγαίνεις, αλλά διότι σας είπα αυτά, η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Αλλά εγώ σας λέγω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ, διότι αν εγώ δεν φύγω, ο παράκλητος, ο βοηθός, δεν θα έλθει σε εσάς. Εάν όμως φύγω, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έλθει εκείνος, θα αποδείξει στον κόσμο μία αμαρτία και μία δικαίωση και μία τιμωρία. Αμαρτία μεν, διότι δεν πιστεύουν σε μένα. Δικαίωση δε, διότι πηγαίνω στον πατέρα μου και δεν θα με βλέπετε πλέον. Και τιμωρία, διότι ο άρχον αυτού του κόσμου έχει υποστεί τιμωρία. Έχω πολλά ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα εννοήσετε και να τα συγκρατήσετε τώρα. Όταν όμως έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Δεν θα λαλήσει δε αφ' αυτού, αλλά θα υπεί όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα να συμβούν. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, διότι από αυτό που είναι δικό μου θα λάβει και θα αναγγείλει σε εσάς. Όλα όσα έχει ο πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό είπα ότι θα λάβει από αυτό που είναι δικό μου και θα αναγγείλει σε εσάς. Λίγο ακόμη και δεν θα με βλέπετε, και πάλι λίγο και θα με ειδείτε, διότι εγώ δεν μένω στον Άδη και στον τάφο, αλλά ανασταίνομαι και έτσι πηγαίνω στον πατέρα. Είπαν τότε μερικοί από τους μαθητάς του μεταξύ τους, τι είναι αυτό που μας λέγει, λίγο ακόμη και δεν θα με βλέπετε, και πάλι λίγο και θα με ειδείτε, και εγώ πηγαίνω στον πατέρα. Έλεγαν επίσης, αυτό το λίγο που λέγει τι σημαίνει, δεν ξέρουμε τι εννοεί. Κατάλαβε δε ο Ιησούς ότι ήθελαν να τον ρωτήσουν και τους είπε, γι' αυτό συζητείτε μεταξύ σας που είπα, δηλαδή, λίγο ακόμη και δεν θα με βλέπετε και πάλι λίγο και θα με ειδείτε. Αληθινά, αληθινά σας λέγω ότι θα κλάψετε και θα θρυνήσετε εσείς, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Ναι, εσείς θα λυπηθείτε, αλλά η λύπη σας θα μεταβληθεί σε χαρά. Η γυναίκα όταν γεννά έχει λύπη, διότι ήλθε η ώρα της. Αλλά όταν γεννήσει το παιδί, λησμονεί τη θλίψη λόγω της χαράς, ότι γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν, τώρα μεν έχετε λύπη, αλλά πάλι θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορεί να αφαιρέσει από σας. Εκείνο δε τον καιρό δεν θα είναι ανάγκη να ζητήσετε τίποτε από μένα. Αληθινά, αληθινά σας λέγω ότι όσα ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου θα σας τα δώσει. Έως τώρα δεν ζητήσατε τίποτε στο όνομά μου. Ζητείτε και θα λάβετε, για να είναι η χαρά σας πλήρης. Αυτά σας είπα με τρόπο συνεσκιασμένο, αλλά έρχεται ώρα που δεν θα ομιλήσω πλέον με τρόπο συνεσκιασμένο, αλλά θα σας ομιλήσω για τον πατέρα καθαρά. Εκείνο τον καιρό θα ζητήσετε στο όνομά μου και δεν σας λέγω ότι εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα για σας, διότι ο ίδιος ο πατέρας σας αγαπά, διότι εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστεύσει ότι εγώ προήλθα από το Θεό. Προήλθα από το Θεό και ήλθα στον κόσμο. Πάλι αφήνω τον κόσμο και πηγαίνω στον πατέρα. Του λέγουν οι μαθητές του, να τώρα ομιλείς καθαρά και τίποτε δεν λέγεις με τρόπο συνεσκιασμένο. Τώρα είμαι θα πεπισμένη ότι γνωρίζεις τα πάντα και δεν έχεις ανάγκη να σε ρωτά κανείς. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από το Θεό. Του είπε τότε ο Ιησούς, τώρα πιστεύετε, ιδού έρχεται ώρα και ήδη έφτασε για να σκορπιστείτε και να επιστρέψει καθένα στα δικά του και να αφήσετε εμένα μόνο. Αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο πατέρας είναι μαζί μου. Αυτά είπα σε εσάς για να έχετε εξαιτίας μου χαρά. Εξαιτίας του κόσμου θα έχετε θλίψη, αλλά έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Αυτά είπε ο Ιησούς και έπειτα ύψωσε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανό και είπε, «Πατέρα, έφθασε η ώρα. Δόξασε τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, συμφώνως με την εξουσία που έδωσε σε Αυτόν επάνω σε όλους τους ανθρώπους, ώστε κάθε χάρισμα που έδωσε σε Αυτόν να δώσει σε αυτούς ζωή αιώνια. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν, να πιστεύουν, να αγαπούν, να λατρεύουν εσένα, το μόνο αληθινό Θεό, και τον Ιησού Χριστό, τον οποίον απέστειλες. Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη,
Το έργο τελείωσα που μου ανέθεσες να κάνω. Και τώρα δόξα σε με εσύ, πατέρα, κοντά σε σένα τον ίδιο με τη δόξα την οποία είχα κοντά σου προτού υπάρξει ο κόσμος.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνιας ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτη

Ο Παπαδιαμάντης για τις θρησκευτικές εορτές. Το φιλολόγου Γεωργίου Πακυρτζή. Η εορτή του Πάσχα, η μεγάλη αυτή εορτή των χριστιανών και ιδίως των Ελλήνων χριστιανών, μας θυμίζει κάποιες σκέψεις που μας άφησε ο Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων, ο Παπαδιαμάντης, στα θρησκευτικά του μελετήματα, για το σκοπό των εορτών, αλλά και τη συχνά κατάχρησή τους. Όταν εκανόνιζονταν των θρησκευτικών εορτών, οι Άγιοι της Εκκλησίας, πατέρες, είχαν υπόψη λαών ευσεβή και καρδίας εν φόβο Κυρίου, χρησιμοποιούσας ταύτες προς την θείαν λατρείαν και την προσευχή. Γιατί όπως ο ίδιος σημειώνει, η έννοια της θρησκευτικής εορτής εξεγείριεν το πνεύματι της συναφής αυτής εννοίας, της ευσεβίας, της προσευχής, της κατανήξεως, της αναπαύσεως, του ναού, του οίκου και όχι την ευθυμία, την ταβέρναν και το δεινότερον πάντων, το έγκλημα και το αίμα. Εδώ εννοεί ο Παπαδιαμάντης τις καταχρήσεις, τα μεθύσια και την κρεπάλη που είχαν ως συνέπεια ακόμη και τα εγκλήματα που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια των εορτών. Αν ζούσε σήμερα, θα μιλούσε και για πολλά τροχαία ατυχήματα που θρηνούμε κατά τις αργίες των εορτών. Δεν θα παρέλειπε να κάνει λόγο ότι για τους πολλούς χάθηκε η πραγματική ουσία των εορτών και έμεινε μόνο ο τύπος. Όμως οι τύποι είναι ανεκτοί εν όσο εμψυχούνται εν το ανθρωπίνο βίο, υπό της ουσίας και πληρούσιν ανάγκας. Αλλά μόλις παρέλθει η δημιουργούσα τούτους ανάγκη και αποστεί το πνεύμα το ζωογονούν αυτούς, καταπίπτουσιν ούτη νεκροί και μεταβάλλονται εις ιδεχθείς σκελετούς και προς κόμματα δημιουργούσι και ύβρις προς την πρόοδον λογίζονται.

Αν εκείνη την εποχή έβλεπε ο αγνός Παπαδιαμάντης να χάνεται συχνά η ουσία και να μένει μόνο ο τύπος με όλα τα συμπαρομαρτυρούντα, τι θα έλεγε για την εποχή μας? Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως πρέπει να τις καταργήσουμε. Προς Θεού, δεν μπορούμε να φανταστούμε την ανθρώπινη ζωή αγώνα διαρκή και άχαρο, χωρίς την ανάπαυση, την ανακούφιση και την τέρψη, με τη συνεπαγόμενη λύθη, έστω και για λίγο, των καθημερινών φροντίδων. Ούτε μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή των ανθρώπων, ιδίως τους καιρούς μας, χωρίς ευθυμία και διασκέδαση, με την έννοια της χαλάρωσης και όχι του διασκορπισμού ή της διάλυσης, χωρίς το κλασικό παραδοσιακό ελληνικό γλέντι. Ο αρχαίος σοφός το είπε ωραία: «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόχευτος». Ζωή χωρίς γιορτές μοιάζει με μεγάλο ταξίδι χωρίς ξεκούραση σε πανδοχεία, ξενοδοχεία εκείνης της εποχής.

Άλλωστε, οι θρησκευτικές εορτές, όσο κι αν για τους πολλούς δεν εκπληρώνουν τον προορισμό τους, υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο ζούμε σε ανθρώπινες κοινωνίες και δεχόμαστε τον κάματο της εργασίας. Και όχι μόνο θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά και θα τις περιμένουμε και θα τις δεχόμαστε όλοι μας με χαρά και αγαλίαση. Το ζητούμενο και επιδιωκόμενο βέβαια είναι όσο γίνεται περισσότερο να πάψουν να είναι οι εορτές για τους πολλούς τύπος και αφορμή για τρελό ξεφάντωμα και να ξαναποκτήσουν την αλωτινή τους καλή όψη με παράλληλη προς την ξεκούραση προσπάθεια για να βιώσουμε το πραγματικό της νόημα.

Απρίλιος με το Πάσχα έχει και αυτό το ξεχωριστό. Οι εορτές του Πάσχα παρατείνονται δι' εορτών και πανηγύρεων παντίων μέχρι ότου ακούεται ψαλόμενον το Χριστός Ανέστη. Αυτό γινόταν παλαιότερα. Επί 40 μέρες δεν ξεχνούσαν το Πάσχα, αντάλλασαν τον αναστάσιμο χαιρετισμό μεταξύ τους και όλη η περίοδος των 40 ημερών ήταν διαρκής εορτή. Εμείς, ακόμη και την ημέρα του Πάσχα, δεν χρησιμοποιούμε τον χαρμόσυνο χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη». Αληθώς Ανέστη. Αλληλοχαιρετιόμαστε με το φράγκικο «Χρόνια πολλά». Ίσως για να μην αποκαλύψουμε την χριστιανική μας ιδιότητα. Για τους πανηγυρισμούς όμως και τα ξεφαντώματα είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Λέμε ότι ο πολιτισμός ανυψώνει σε υψηλή περιοπή ακόμη και τα πιο ταπεινά, ότι εξημερώνει ακόμη και τα πιο άγρια. Αν ισχύει αυτό, οι ιερότατοι θεσμοί, όπως είναι οι θρησκευτικές εορτές, να βοηθήσουμε ώστε να γίνονται αφορμές για χαρά και ανύψωση της ψυχής, όπως οραματίστηκαν εκείνοι που τις καθιέρωσαν.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από την Ανατολή εκπορεύονται κάθε πρωί οι λαμπρές ακτίνες του ήλιου και διώχνουν πάνω από τη γη τα πυκνά σκοτάδια της νύχτας. Από την Ανατολή όμως ξεκίνησε και το φως του πολιτισμού που κατάβγασε την ανθρωπότητα, διαλύοντας συνάμα και το πνευματικό σκοτάδι. Σε μια πορεία προς τη δίδυμη αυτή πηγή του φωτός σας προσκαλούμε, προς τη Μικρά Ασία, για ένα προσκύνημα στο ναό του Αγίου Νικολάου, στα Μοίρα της Λυκίας. Σε αυτά τα μέρη γεννήθηκε και έζησε ο Άγιος των Θαλασσών. Εδώ διέλαμψε ως επίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ ο ναός του παραμένει μια ζωντανή μαρτυρία του περάσματός του και καρτερεί κάθε χρόνο τους ευλαβείς προσκυνητές που θα γιορτάσουν την ιερή του μνήμη. Με το νου και την καρδιά διασχίζουμε το Αιγαίο Πέλαγος προς την Ατάλεια, προς τα Μοίρα. Μαζί μας και ο Άγιος Νικόλαος. Αυτός κατευθύνει το τιμόνι του σκάφους μας και ο νους ασίγαστος ταξιδεύει και αυτός. Αντίστροφα όμως, αναδρομή στο χρόνο είναι το ταξίδι του.

μεγάλη πόλη, κτισμένη στη δεξιά όχθη του ποταμού Λίμηρου ή Μύρου, 4 χιλιόμετρα από την ακτή, όπου και το επίνοιό της Ανδριάκη. Στην αρχαιότητα το κύρος της πόλης των Μύρων ήταν πολύ μεγάλο, γι' αυτό και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 6 μεγάλες και ονομαστές πόλεις της Λυκίας. Στις πόλεις αυτές της Λυκίας υπήρχε συνήθεια να προσθέτουν και ένα τίτλο πλάι στο όνομά τους. Πρόκειται για μεγαλόσχημους τίτλους που σκοπό είχαν να τονίζουν τον πλούτο και την πολιτική σημασία των πόλεων. Τα Μύρα είχαν που είχαν έντονη την ανταγωνιστική διάθεση έναντι των άλλων πόλεων της Λυκίας, έφεραν και τον τίτλο Λαμπροτάτη. Λαμπροτάτη πόλη λοιπόν τα Μύρα, μία δήλωση περήφανη και προκλητική. Πρόκληση που κατά την αρχαιότητα στρεφόταν προς τις ανταγωνίστριες πόλεις, ενώ σήμερα προς τον ερευνητή. Μία από τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες πόλεις της Λυκίας ήταν τα Μύρα, που δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό Λαμπροτάτη. Και με συγκίνηση, οδηπορώντας τα χώματά της, νιώθουμε την ανάγκη να αναζητήσουμε κάποια στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στη λαμπρότητα των Μύρων. Εκείνα που εντυπωσιάζουν τον σημερινό επισκέπτη και υποδηλώνουν το μεγαλείο της πόλεως σε πρώτη επαφή με τον χώρο είναι τα πολλά ταφικά μνημεία. Λαξευμένα στους μαλακούς βράχους που υψώνονται στα νότα της αρχαίας πόλης, μοιάζουν με δαντέλα σκαλισμένοι πάνω στην πέτρα. Πολλά από αυτά είναι καλοδιατηρημένα και διακοσμημένα με ανάγλυφα που μαρτυρούν την καλλιτεχνική ευαισθησία, την ευσέβεια, τον πλούτο και την ευημερία των κατοίκων των Μύρων, που για 8 αιώνες αποτύπωναν με τη σμήλη τους μια αδιάψευστη σφραγίδα του υψηλού πολιτισμού τους. Οι 2 πρώτοι μετά Χριστόν αιώνες αποτελούν για τα Μύρα ιδιαίτερη περίοδο ακμής και μολονότι η πόλη καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό το 141 μετά Χριστόν, τότε ανοικοδομήθηκε μεγαλοπρεπέστερη. Επίσης, από την αρχαία πόλη σώζονται υπολείμματα του αρχαίου θεάτρου. Δυστυχώς, δεν σώθηκε τίποτε άλλο από την λαμπρή αυτή πόλη. Από τον πλούτο όμως και το επίπεδο καλλιτεχνίας που φανερώνουν οι λαξευτοί τάφοι, αλλά και το θέατρο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι και τα άλλα κτίσματα θα πρέπει να είχαν την ίδια μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα, για την οποία ήταν τόσο περήφανοι οι κάτοικοι των Μύρων. Κέντρο λατρείας για τα Μύρα ήταν ο ναός της Άρτεμις της Ελευθέρας. Η Άρτεμις των Μύρων δεν είχε καμία σχέση με τον τύπο της κυνηγού Παρθένου, αλλά με τα ασιατικά χαρακτηριστικά ως θεάς της γονιμότητας. Ο ναός της ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και λαμπρότερους της Λυκίας, γι' αυτό και αποτελούσε καύχημα των κατοίκων της πόλεως αυτής. Και αλήθεια είναι ότι ο χριστιανισμός με δυσκολία απλώθηκε σε αυτή την πόλη και επεκράτησε αφού ο ναός της Άρτεμις καταστράφηκε. Μεγάλη προσπάθεια για την επικράτηση του χριστιανισμού κατέβαλε ο 7ος ιεράρχης της Άγιος Νικόλαος.

ήδη έχουμε φτάσει και εμείς στο επίνιο των μοίρων, Ανδριάκη, πόλη παραθαλάσσια, με λιμάνι, χτισμένη συγχρόνως με τα μοίρα, στις εκβολές του ποταμού Ανδρίακου, και για λόγους ασφαλείας από τους πειρατές έκλεινε με αλυσίδα. Στη θέση του εμπορικότατου άλλοτε αυτού λιμανιού υπάρχει σήμερα βάλτος που δεν επιτρέπει τη σωστή εκτίμησή του. Το λιμάνι αυτό σχεδιάστηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Τραϊανό. Μία υπαίθρια βρύση στο στόμιο του λιμανιού και μία στέρνα στη θέση πλάκωμα, όπου η αγορά της Ανδριάκης, υπολείμματα ρωμαϊκών χρόνων, είναι σήμερα ψευδείς μάρτυρες της παλαιάς ακμής της. Εδώ υπήρχε και το ιερό κυπαρίσι της Αρτέμιδος, της Ελευθέρας, στο οποίο οι αρχαίοι κάτοικοι απέδιδαν μαγικές ιδιότητες. Μέσα στο δέντρο αυτό, κατά τη μαρτυρία αρχαίων συγγραφέων, κατοικούσε πνεύμα ειδόλου που έφερνε κακό στους ανθρώπους αν δεν του έκαναν θυσίες. Σε μια ωραία παράσταση παλαιάς εικόνας, όπου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, παριστάνεται ο Άγιος Νικόλαος με ένα τσεκούρι να κόβει αυτό το ιερό δέντρο της Άρτεμις, όπου μέσα από τη φυλοσιά του δέντρου ένας δαίμονας, το είδωλο, φεύγει έντρομο. Πράξη που φανερώνει ότι ο Άγιος Νικόλαος εξαφάνισε τη λατρεία της Άρτεμις, κατενίκησε την ειδωλολατρεία και ο χριστιανισμός έλαμψε στα μοίρα τόσο ώστε και πάλι η πόλη να είναι λαμπροτάτη στα χρόνια του Βυζαντίου ως πόλη του Αγίου Νικολάου. Κέντρο της χριστιανικής πόλης των Μοίρων ήταν ο περικαλής ναός του Αγίου Νικολάου, ο τάφος του Αγίου με το ιερό του λείψανο που θαυματουργούσε και ξέχινε αέναο μύρο. Πλήθη πιστών κατέφθαναν στα Μοίρα, όχι μόνο στην εορτή του Αγίου, της οποίας η μεγαλοπρέπεια δεν περιγράφεται, αλλά και όλο το χρόνο, γιατί ο Άγιος Νικόλαος ξεπέρασε τα Μοίρα, τη Λυκία, το Βυζάντιο, έγινε γνωστός και αγαπητός εις πάσαν τη γη. Το θαύμα αυτό της εξάπλωσης της φήμης του Αγίου Νικολάου οφείλεται στα Μοίρα, όπου διέλαμψε ως κανόνα πίστεως, εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλος, για να αποκτήσει τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια.

0: Το λιμάνι των Μύρων, η Ανδριάκη, ήταν σημαντικό σταθμό τη Ανατολική Μεσογείου. Εκεί στάθευαν τα καράβια για νεφοδιασμό από την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Συρία. Από εκεί περνούσε και ο θαλασσινός δρόμος για τους Αγίους Τόπους. Οι ναυτικοί λοιπόν που πλεύριζαν στον ασφαλισμένο λιμάνι άκουγαν για τα θαύματα και την ενάρετη ζωή του Αγίου Επισκόπου των Μύρων και ανακάλυπταν σε αυτόν στήριγμα που αναζητούσαν στη σκληρή και επικίνδυνη πάλι τους μετακύματα. Στον Επίσκοπο των Μύρων Άγιο Νικόλαο έβρισκαν το φιλάνθρωπο, το δικαιοκρίτη, το βοηθό στις αρρώστιες, την πείνα, την ορφάνεια, τη σκλαβιά και προπαντός τον συμπαραστάτη στις δύσκολες στιγμές της θάλασσα ταραχής. Και η φήμη του Αγίου με τα πανιά των καραβιών ταξίδεψε και ρίζωσε παντού όπου υπήρχε χριστιανικός κόσμος. Και τα Μύρα έγιναν τόπος προσκυνήματος των πιστών, όχι μόνο κατά το παρελθόν, αλλά και σήμερα, όπου κάθε χρόνο στη μνήμη του διοργανώνεται διεθνές συμπόσιο με την ονομασία Άγιος Νικόλαος, με πανηγυρική θεία λειτουργία μέσα στον αρχαίο αυθεντικό ναό του Αγίου Νικολάου που οι Τούρκοι διατηρούν ως μουσείο. Είναι οπωσδήποτε και αυτό ένα θαύμα κοντά στα τόσα άλλα, το ότι ο ναός δεν καταστράφηκε, αλλά και το ότι έστω μόνο στη μνήμη του Αγίου τελείται σε αυτόν θεία λειτουργία. Ο ναός αυτός μέχρι το 1922 λειτουργούσε κανονικά. Τότε με τον διωγμό των Ελλήνων έγινε μουσείο. Ευλαβικά προσεγγίζουμε το ναό του Αγίου Νικολάου στα Μύρα της Λυκείας, που έχει ιστορία και δόξα πολύ μεγάλη. Είναι σύγχρονος σχεδόν με τον πρώτο ναό της Αγίας Σοφίας που έκτισε στην Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Κωνσταντίνος. Φυσικά, στο διάβα των αιώνων πολλές φορές ανακαινίστηκε και ευπρεπίστηκε. Είναι πεντάκλητη βασιλική μετρούλο. Στην αψίδα του ιερού σώζεται σύνθρονο. Διατηρείται επίσης ο διάκοσμος του δαπέδου σε ένα τμήμα που φανερώνει την περίτεχνη κατασκευή με πολυτελέστατα ψηφιδωτά. Φθαρμένες από το χρόνο και τις περιπέτειες των διαφόρων κατακτητών διατηρούνται κάποιες τοιχογραφίες. Η αξία τους είναι και ιστορική, διότι είναι δωρεά των αυτοκρατόρων ζωής της Πορφυρογέννητης και Κωνσταντίνου του Ενάτου του Μονομάχου.
1: Σκόρπιες διακρίνονται κάποιες σκηνές από την δέηση, καθώς και η κοινωνία των Αποστόλων στην κεντρική αψίδα του ιερού. Επίσης και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία ως γνωστόν έλαβε μέρος και ο Επίσκοπος Μύρων Άγιος Νικόλαος. Και μάλιστα επειδή δεν ανεχόταν τον Άριο να υβρίζει το πρόσωπο του Χριστού, σηκώθηκε, ανέβηκε στο βήμα και ράπησε τον αιρετικό ρήτορα. Για την πράξη του αυτή φυλακίστηκε. Η δικαίωση όμως ήρθε το ίδιο βράδυ στο σκοτεινό κελί του στη φυλακή. Τον επισκέπτονται ο Χριστός και η Παναγία. Έλυσαν τα δεσμά του και του επέστρεψαν τα σύμβολα του αρχιερατικού του αξιώματος, το ομοφόριο δηλαδή και το Ευαγγέλιο που του τα είχαν αφαιρέσει το πρωί. Στο νότιο κλήτος του ναού του Αγίου Νικολάου σώζεται ο κενός τάφος του Αγίου. Εδώ για αιώνες εφυλάσσετο το ιερό του Λείψανο που ανέβλιζε η αματικά μοίρα, όπως τούτο μαρτυρεί ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος γράφοντας «Ήτα των Λυκείων πόλην την μυρύπνουτε και τρισόλβιον εν υπερ ο Μέγας Νικόλαος ο του Θεού Θεράπων αναβλίζει μοίρα κατά το της πόλεως όνομα». Μυροβλήτης ήταν λοιπόν και ο Άγιος Νικόλαος, γεγονός που εγκομιάζουν πολλοί σε αξιομνημόνευτους λόγους τους. Η φήμη του Ιερού Λειψάνου υπήρξε και αιτία περαιτιών του, από Άραβες, Αγαρινούς, πειρατές, ώσπου τελικά εκλάπη από τους Λατίνους και μεταφέρθηκε στον Μπάρι της Ιταλίας, δήθεν για ασφάλεια και όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Έτσι, σήμερα στο ναό του Αγίου παραμένει ο κενός του τάφος, καρτερεί το μεγάλο απόντα και ένα αρκετά μεγάλο βίαιο άνοιγμα στη μια πλευρά χάσκι σαν μια διαρκής διαμαρτυρία για την αρπαγή του τιμίου σκηνώματος. Στεκόμαστε βλαβικά πρώτου κενού τάφου του Αγίου Νικολάου και μέσα από την κατάνοιξη τούτης της ιερής ώρας ακούμε τα συγκινητικά λόγια του νυν Μητροπολίτου Μύρων κυρίου Χρυσοστόμου.
0: Τι μπορεί να σημαίνει ο κενός τάφος του Αγίου Νικολάου εδώ στα Μύρα? τι μπορεί να σημαίνει μέσα σε μια ιστορική αλλά και μισοκαταστραμμένη βασιλική ένας άδειος τάφος, ένας εγκαταλελειμμένος τάφος του οποίου το περιεχόμενο έχει κοιμηλιοποιηθεί στη Δύση και έχει αποβεί εκεί και όχι εδώ πόλος έλξεως ευλαβίας αλλά και ποικίλου τουρισμού. Τι μπορεί λοιπόν να σημαίνει για μας τους προσκυνητάς ο κενός αυτός τάφος του Αγίου? Πράγματα φρικτά ή ελπίδες χρυσές? Ιερεμιάδες γιατί όχι χάθηκε ή οικεσίες για ό,τι προσμένουμε? Απογοήτευση για τα βιοθέντα ή προσδοκίες για τα μελούμενα? Και για το σήμερα τι μπορεί να σημαίνει? Τι σημαίνει και τι αποτελεί για μας σήμερα ο κενός τάφος του Αγίου? Αποτελεί για μας μία κένωτη πηγή χάριτος. Είναι μαρτυρημένο από την ιστορία ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν μυροβλήτης και ο τάφος του ήταν μυροβόλος. Έβγαινε χαρισματικό, θαυματουργικό μύρο από τον τάφο του Αγίου. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το πνευματικό μύρο της χάρης του. Αυτό που εμπνέει τις ψυχές μας, που πρέπει να εμπνέει τις ψυχές μας. Ας θελήσουμε να το σφρανθούμε, να το ρουφήξουμε στα σπλάχνα μας, να το κάνουμε αγιαστική δύναμη της ψυχής μας. Αποτελεί ακόμα για μας πρόκληση και παράδειγμα ηθικής κάθαρσης και τελείωσης. Το παράδειγμα του Αγίου και η καθοδηγητική δύναμή του για τη ζωή μας δεν τελειώνει στην ιστορική στιγμή που φεύγουν τα οστά του για άλλους τόπους και χαίνει έκτοτε το μνήμα του. Αντιθέτως, η φωνή και η πρόσκλησή του γίνεται πιο δυνατή και πρέπει να αποβεί πιο αποτελεσματική για όλους μας, για καλύτερη και ηθικότερη ζωή, για χριστιανικότερη βιωτή, για μια ζωή πιο αφοσιωμένη στα όσια και τα ιερά μας. Αποτελεί τέλος σύμφορο καρτερίας, υπομονής και ελπίδας για το μέλλον. Περισσότερο έτσι όπως είναι κενός ο τάφος, έτσι όπως το έκαμαν οι διάφορες ιστορικές συγκυρίες, έτσι λοιπόν όπως είναι σήμερα άδειος αλλά γεμάτος φως, άδειος αλλά όχι άλαλος και βουβός, αλλά πολλό μάλλον εύλαυλος και εμπνευστικός, μας λέγει κατά τρόπον εμφραδί ποια είναι η πορεία μας, ποιος είναι ο δρόμος μας, ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Ελπίζουμε στο Θεό και ο Θεός ουδέποτε διαψεύδει. Το λέγει το διάψευστο στόμα του. Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Αυτό το αγαθό της αύριον μες επαγγέλλεται ο Άγιος Νικόλαος μέσα από τα ψυχρά τυχώματα του κενού μνημείου του. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
2: Άγιε Νικόλα το μύρο, Άγιε Νικόλα το μύρο, με τα ψάρα τα γενιά και λαμανάμα, με τα ψάρα

0: και καμέτε την τόπο και λαμανάμα. Και καμέτε την τόπο και λαμανάμα.
1: Ένας προσκυνητής που έζησε αυτές τις όμορφες στιγμές μας δίνει τη συγκινητική περιγραφή. Ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος έχει αποχωρήσει από τα εγκόσμια εδώ και 17 περίπου αιώνες. Όμως η σαρκοφάγος του, αν και συλλημένη, αποπνέει μέσα στο ναό τα μοίρα της αγιοσύνης του, τα θαύματα, τη φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη. Ο προστάτης των θαλασσοδαρμένων ναυτικών, των πεινασμένων, των ορφανών, των αδικουμένων, των σκλαβωμένων, εξακολουθεί να δηλώνει την παρουσία του μέσα στον ιερό χώρο του ναού. Και το σημαντικότερο, ο ναός του λειτουργεί, έστω και μια φορά το χρόνο, στις 6 Δεκεμβρίου, την ημέρα της μνήμης του. Οι αρχές του τόπου δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στη γοητεία της προσωπικότητας του Αγίου και πολύ σοφά ενεργώντας έδωσαν τη σχετική άδεια. Έτσι φέτος, όπως και κάθε χρόνο, ακούστηκε κάτω από το θόλο του ιστορικού αυτού ναού η Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Η γάργαρη φωνή του πρωτοψάλτη, καθώς και οι χοροδιακές εκτελέσεις πολυάριθμης ομάδας ιεροψαλτών σκόρπισαν στο χώρο του ναού τις θαυμάσιες βυζαντινές μελωδίες. Οι χρυσοπίκυλτες στολές των ιερέων ακτινοβόλησαν στο φως των κεριών και μέσα σε ένα σύννεφο γλυκομύριστου λιβανωτού πρόβαλε η επιβλητική κορμοστασιά του ιερουργούντος Αγίου Μύρων, σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. Στην κορυφή του κυκλικού συνθρόνου, λαμπρός, μεγαλοπρεπής, ιεροπρεπής, σεβάσμια βιβλική μορφή που θαρρείς ξεπήδησε από τις σελίδες των ιερών γραφών για την περίσταση. Αγιογραφία που αποσπάστηκε από τοιχογραφία ναού και ενσαρκώθηκε ξαφνικά μπροστά στα έκπληκτα μάτια του πυκνού ευλαβικού εκκλησιάσματος. Οι ψάλτες έψαλαν, οι ιερείς διακονούσαν, ο Άγιος Μύρων ευλογούσε και το εκκλησίασμα έκλαιγε. Η χαρά, το θάμβος, η έκσταση, οι ιστορικές μνήμες, οι αναγεννημένες ελπίδες μεταλλάχθηκαν σε δάκρυα πύρινα, σε αναφιλητά, σε μυστικούς ψιθύρους, σε τραυλίσματα ευχών. Και όλοι είχαν τη συνείδηση ότι είναι μάρτυρες ενός θαύματος του Αγίου Νικολάου. Ποιος ο λιγόπιστος ισχυρίζεται ότι θαύματα δεν γίνονται στον 20ο αιώνα? Αν κάποιος υπάρχει, δεν έχει παρά να πάει στα μοίρα στις 6 Δεκεμβρίου. Την απόκριση θα την βρει εκεί, την ημέρα που γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου Νικολάου.
0: Να λάμψει σαν αυγερίνος, να λάμψει σαν αυγερίνος, στη μέση τον ανθρώπο και λαμανάμα. Στη μέση τον ανθρώπο και λαμανάμα. Εσείς από τις τρεις γένιες, εσείς από τις τρεις γένιες, τις βασιλογραμμένες και λαμανάμα. Τις βασιλογραμμένες και λαμανάμα. Όπου τις έχει ο βασιλιάς, όπου τις έχει ο βασιλιάς, στον κοντίκα γραμμένες και λαμανάμα. Στον κοντίκα γραμμένες και λαμανάμα. Εσύ σε τάνθη τον άνθο, εσύ σε τάνθη τον άνθο, σε τις μήλες.

0: Έτσε της γειτόνιας το γιασέ μη το φύνω και να μαν αμάν. Το γιασέ μη το φύνω και να μαν αμάν.
1: Ο χρόνος περιορίζει το προσκύνημά μας. Βγαίνουμε στο προάβλιο του ναού όπου επιβλητικό υψώνεται ένα χάλκινο άγαλμα του Αγίου Νικολάου. Τον εμφανίζει σαν τον κλασικό τύπο του Αηβασίλη με την κουκούλα στο κεφάλι, την σακούλα των δώρων στο νόμο, ενώ πίσω του στροβιλίζονται χαρούμενα παιδάκια. Όλη η παράσταση επιβεβαιώνει ότι στους Τούρκους πέρασε η άποψη της Δύσης ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των παιδιών, στα οποία φέρνει δώρα, παιχνίδια και γλυκίσματα στην αρχή κάθε νέου έτους, δείχνοντας έτσι την αγάπη τους σε αυτά. Οι στιγμές είναι πολύ συγκινητικές. Εδώ νιώσαμε την μικρότητά μας και τη μεγαλοσύνη μας, το εφήμερο και το αιώνιο, και με πόνο για ό,τι έγινε, τη βεβήλωση, την καταστροφή και χαρά το θαύμα της επαναλειτουργίας του ναού. Παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Ο Άγιος Νικόλαος μας κατεβοδώνει, μας ευλογεί, καθώς αφήνουμε πίσω τα μοίρα. Εκτός από τον αναστηλωμένο ναό του Αγίου Νικολάου στα μοίρα, συναντάμε ρήπια μιας βασιλικής προς την έξοδο της πόλεως, καθώς και άλλων βυζαντινών ναών, γεγονός που φανερώνει την άλλοτε χριστιανική ακμή των μοίρων. Καντήλι που αν και τρεμοσβήνει όμως, εξακολουθεί να φωτίζει, γιατί ο Άγιος Νικόλαος των μοίρων, ο θαυμαστός ιεράρχης, ποτέ δεν εγκατέλειψε τα μοίρα την επισκοπή του.

0: Ιωαννίδη. Φτάσαμε στο τέλος του διπορικού μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας. Επίσης τον Θανάση Πανταλιό που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους, έτσι όπως ψάλλεται στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου.

ημίν υπέρ αγνέ, υπέρ νουν ητέξεσαν και αγνώστον της αγνίας φορέαν, του πονηρού της λαγνίας φορέως, τους λογισμούς του ναού μου εκρίζωσον.

του Γεωργίου, Ελένης, Παύλου, Αδριάνας, Παναγιώτας, Ασθένια, Βρισκομένης, Ανδρούλας, Κιονούλας, Κρυστάλλας, Αθανασίου, Μυριάρχης, Μαρίας, Ελένης, Παναγιώτου, Σημειών, Βασιλείου, Σοφίας, Γεωργίου, Γεωργίου, Δημητρίου, Ιωάννου, Ζαχαρίου, Ανδρέου, Μαρίας, Ζωής, Κωνσταντίνου, Αθηνάς, Αργύρη, Χριστόφη, Φωτεινής, Νίκης, Μάριου, Δέσποινας, Βαρνάβα, Κυριάκου, Δημητρίου, Ψιβαλάντη, Μαρικούς, Μιχαλάκη, Δέσποινας, Ιωακή, Μαρίας, Ανδριανής, Αγνής, Βαραϊκής, Αντωνίου, Ανδρούλας, Ανδρέου, Δημητρίου, Κατρίνας, Μιχάλη, Μαρίας, Χριστοφόρου, Ανδριάνας, Μαρίας, Ανδριάνας, Παναγιώτας, Αλκιβιάδη, Άντης, Κωνσταντίνου, την ασθενή, Ευρισκομένου, Ανδρέου, Ουρανίας, Αθηνούλας, Βικτόριας, Χρήστου, Κωνσταντίνου, Καλλιόπης, Κρυστάλλας, Μαρίας, Μαρίας, Μικίας, Μελανής, Αντωνιέτης, Ελένης, Δέσποινας, Κλειάρχου, Μάντας, Αναστασίου, Στρατίου, Ίνας, Ελένης, Σάβο, Μαγδαλενής, Μάγδας, Νικολέτας, Νίκου, Παναγιώτας, Αγγελικής, Μαρούλας, Παρασκευούς, Μαρίας, Θεοφάνη, Κωνσταντίνου, Ανδρέα, Χριστοφόρου, Θεοδόρου, Παναγιώτας, Κυριακής, Ανδρέου, Ειρήνης, Παναγιώτας, Κυριάκου, Ιωάννας, Ντριανής, Τηλιανής, Νίκου, Ηλία, Γαβριέλης, Αναστασίας, Αγγέλου,

0: Παναγιώτη μου. Ελένης, Ελένης, Αναστασίας, Παρασκευής, Παναγιώτη, Αναστηνία, Βρισκομένη, Κυριάκο, Ευτυχίας, Αναστασίας, Κωνσταντίνας, Παναγιώτη, Αναστηνία, Βρισκομένη, Νικολάου, Λάμπρο, Μαρίας, Αναστηνία, Βρισκομένη, Αθηνάς, Κωνσταντίνου, Αντωνίου, Άννας, Προδρόμου, Μαρίας, Αντρούλας, Βασιλείου, Μάριου, Ελένης, Παραλαμπίας, Ανδρέου, Μαρίας, Ιουλιανού, Νίκης, Φιλίππου, Ελένας, Αντρονίκης, Σοφίας, Ηλίκας, Ανδρέου, Λευκής, Ιωάννου, Άννας, Γρηγορίου, Ανδρούλας, Μίκης, Αντωνίου, Κατερίνης, Κωνσταντίνου, Ζωής, Γεωργίου, Σοφίας, Κωνσταντίνου, Ανδρέου, Κυριακής, Κυριακής, Ελένης, Κρυστάλλος, Ζωής, Ιωάννου, Δημητρίου, Ανδρέου, Μάριου, Κωνσταντίνου, Χριστίνας, Ανδρούλας, Μαρίας, Ανδρέου, Μάριου, Άνδρης, Τέκλας, Εύας, Ελένης, Γεωργίας, Μαρίας, Δημητρίου, Ξενοφόντας, Ανδρούλας, Γεωργίου, Μαρίας, Χριστίνας, Ξένιας, Νίκου, Κωνσταντίνου, Ολυμπίας, Ελένης, Άνδρης, Φιλίππου, Ζωσιμά, Δέσποινας, Μόνικας, Κυριακής, Κεφανίου, Γεωργίου, Αρσενίου, Δέσποινας, Εύας, Θεοφάνη, Ανδρέου, Σούλας, Κυριακού, Σαρετής, Αγγελικής, Πινελόπης, Έλληνας, Πολυχρόνη, Γεωργίου, Θεοφάνη, Ελευθερίου, Στυλιανού, Ειρήνης, Δημητρίου, Κυριακής, Γεωργίου, Μαρίας, Κυριακής, Θεοδόρου, Πέτρου, Θεοφανούς, Χρήστου, Στυλιανής, Δημητρίου, Μινά, Αναστασίου, Ανδρέου, Νικολάου, Ανδρέου, Δημητρίου, Αντινάς, Χριστάκη, Νίκου, Κωνσταντίνου, Σόλωνος, Ελένης, Ανδρέου, Κυριακής, Ιωάννου, Φραλάμπους, Αλεξάνδρας, Μάριου, Νικολάου, Ραβέκας, Κυριακής, Παναγιώτη, Αντούλας, Παναγιώτη, Κρυστάλλας, Κωνσταντίνου, Ελένης, Αντωνίου, Μάρος, Χλώης, Ιωάννη, Ελένης, Αντωνίου, Ευαγγέλου, Μαρίας, Χριστάκη, Γεωργίας, Μαρίας, Λουίζας, Ελένης, Νικολάου, Γεωργίου, Πέτρου, Ανδρέου, Δημητράς, Γεωργίας, Ειρήνης, Μαρίας, Βαλεντίνας, Φωτεινής, Νικολάου, Βαρένης, Γκαλίνας, Ναταλίας, Νίνας, Ειρήνης, Γκαλίνας, Θεοχάρη, Κωνσταντίνας, Σταυρούλας, Φιλιός, Χρήστου, Άννας, Φρακίας, Έλλης, Παναγιώτου, Μάρθας, Μαρίας, Ιμίου, Έλλης, Αποκλέους, Μιχαήλ, Τραστηνία, Βρισκομένου, Γεωργίας, Μιχαήλ, Πέβελης Μαρίας, Θεοδόρου, Βασιλείας, Σωτήρας, Κυριάκου Μαρίας, Πέτρου Μιχαήλ, Αλεξάνδρου, Ανδρέου, Κυριακής, Σάββατ, Κυρή Μαρίας, Ειρήνης. Χαραλάμπους, Ανδρέου, Μάριου, Προκοπίας, Μαρίνας, Ειρήνης, Χαραλάμπους, Συζύγω, αντέκρινων, εγκοάδερφων, εγκονών και των συγγενών αυτών, των επιτελούντων την Αγία Παράκληση ταύτην, υπερηγία εξωτηρίας αυτών, είπαμε.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Πάντα των ανάγκες, εθλίψεις, οι ανασθενείες και περιστάσεις, οι όντων αδερφών ημών, υπερηγία εξωτηρίας αυτών, είπαμε.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Στην καταθιόν επίδοση του πλησιαστικού σταθμού του

όσοι πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και

Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδερφός αυτού, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδερφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Καναρίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης,

Γιατί ήταν ο Σεπίσκο με τριμηθούντες κρεφτάριου επίσκοπου πενταπόλεως του θαυματουργού. Τον Άγιον Δόξο μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Τραπιοφόρου, Δημήτρου του Μυροβρίτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαστήρων Χαραλάμπου, Πολυκάρπου, Ιγνάτη Κυπριάνου και Ελευθερίου, τον Άγιον Δόξο μεγάλων μαρτύρων, Δυνάτου Θαυματουργού, τον Άγιον Δόξο μεγάλων μαρτύρων,

ειρήνης και πάντων των Αγίων Ιωμαρτύρων, των Ασυγκαθιοφόρων, Πατέρων ημών, των Ανασκήσεων Αμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Ιωάννης, του Εναγής Πατρός ημών, Ευσεβίου Επισκόπου Σαυμοσάτων του Ιερομάρτυρος, που τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, οικετευομέν σε μόνε πολυέλεη

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελεάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υίωσε τα ασθενία ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον αύτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επεστρέψε βούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστημον στρατού κράτους νίκης διαμονής υγείας σωτηρίας αυτών και του Κύριον το Θεόν ημών πλέον συνεργήσει κατεβοδώσει αυτούς εν πάση και υποτάξει που το κράτος αυτών πάντα εξ

απόρκης, λοιμού, λοιμούσης, μου καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιτρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμέρη και πιάρων φτωριανέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων ποιον ημάντε αποστρέψει και διασκεδάσει. Πάσαν οργή και νόσο την κατημά κινουμένη, κυρίσαστε ημάς, έρθεις επικειμένης δικίας

πάντων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλιος, ήλιος γενού ημίν δέσποτε πέτες αμαρτήσιμον και ελέησον ημάς ελεήμον καρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε διδόξανον αφέμπρον το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: δόξα τρίτη, ο Αγίος Πνεύματι, και νύν και έγιση τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πατρόγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα Σοι υπεραγία Θεοτόκησος εν ημάς, ο Αγίος θαυμαστός Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλιδίκων Μαρτύρων, των Εσύ και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δίκαιου του Τραϊμέρου Λαζάρου, Τραγιά και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγιοδόξιο Ρωμάστηρος Ευσεβίου, Επισκόπους από Σαμοσάτων, και το Αγιοδόξιο Μάστηρος Ζήνωνος, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, καθώς και φιλάνθρωπος.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, την παράκληση στους Αγίους Αποστόλους, έτσι όπως ψάλλεται στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

τη 17η του αυτού μηνός, η μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και τον σύναυτο Βασιλείου Ινοκεντίου Φίλικος Ερμίου και Περεγρίνου.

τμήθης ίσευρος συν συνάθλων πεντάδι, σάβρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Την δέη συνεκχαίω προς Κύριον, και αυτό απαγγελόμουντας θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήσθη και η ζωή μου το άδι προσύγγισε, και δέομαι ως Ιωνάς, εκ φθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Υγείασε σε αθλήσαντα μάρτης ο Πανάγιος Θεός, ον δυσόπι αγιασμών της εις δούλης εκπέμψε, και φωτισμών και πτεσμάτων την λύτρωσιν, προστάτης γάρπαρα Θεού εχαρίσθηση μην ακατέσχυντος.

Η μνήμη σήμερα των Αγίων Μαρτύρων Ισάβρου, Βασιλείου, Ινοκεντίου, Ερμίου, Φίλικος και Περεγρίνου και των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Πόνοι συντριβόμενοι και κακουχοί εσθενούμενοι και ηρκτοί συγκλειόμενοι, ξύφεση κοπτόμενοι και βιαιοτάτο θνίσκοντες θανάτο, ου καπαρνίσαστε Χριστόν, ου της ξωάνης σέβας ενήματε, διό και ηξιώθητε της ουρανίου λαμπρότητος, δισοπούντες των Κύριων υπερπάντων μακάριοι.

Ίσαυρος ο ένδοξος και ο στερός Ινοκέντιος και ο θείος Βασίλειος, Φίληξ ο θαυμάσιος, ο κλινός Ερμίας και ο Περεγρίνος, οι ουρανός αντε στην γην

ειλικρινώς ποθήσαντες σε λόγια Θεού για άνδοξοι μάρτυρες, το πυρσολατρίνε άσαντες, λείποντες και την των Χαλδαίων χθόνα, το σόφωτι κατηβγάστησαν, θωρακισθέντες δε όπλης της πίστεως, ίσχυναν Ιουλιανών των τύρανων, Μανουήλ ο ένδοξος και Σαβέλ ο αείμνηστος και Ισμαήλ ο τρισόλβιος, συν πατρί και το πνεύματι υμνούντεσαι και πρεσβεύουσι του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ως αστέρες πολύφωτοι, αθλοφόροι πανέφημοι, θεϊκές λαμπρότηση καταβγάζετε της οικουμένης στα πέρατα, δαιμόνων σκοτώμεναν και παθών φθοροποιών και κινδύνων εξέροντες. Όθενε σήμερον την φεδράν και φωσφόρων και αγίαν συνελθόντες εκτελούμεν ημών πανήγυριν ένδοξη.

Η μάρτυρε σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτών, Στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών. Σχόντες γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτώντες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Μα σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισαύρου και των σύναυτών Βασιλείου, Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Τμήθης Ισαύρος συν συνάθλων πεντάδι, Σαύρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Δια του αποκεφαλισμού του ο Ισαύρος με την πεντάδαν των συνάθλων του έκοψε στη μέση την καρδιά της νοητής Σαύρας του διαβόλου. Ο Άγιος Ισαύρος και η σύναυτο Βασίλειος και Ινοκέντιος κατάγονταν από την Αθήνα. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι σηκώθηκαν και έφυγαν από την πατρίδα τους και πήγαν στην Απολλωνία. Εκεί πήγαν σε ένα σπήλαιο στο οποίο συνάντησαν τον Φίλικα τον Περεγρίνο και τον Ερμία. Αμέσως δε ο Ισαύρος δίδαξε τους ανθρώπους αυτούς να μην αγαπούν τα αγαθά της παρούσας ζωής γιατί είναι πρόσκαιρα. Εκείνοι πίστηκαν στα λόγια του, γεγονός που το επιβεβαίωσαν με τα έργα τους. Πράγματι λοιπόν και οι τρεις τους έπαυσαν να συναναστρέφονται με τους συγγενείς τους επειδή αυτοί ήταν ειδωλολάτρες. Τότε εκείνοι τους διέβαλαν στον Τρυπόντιο, τον έπαρχο της Απολλωνίας. Αυτός τότε τους συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να τους κάνει να αποστατήσουν από την πίστη του Χριστού, πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Φίλιξ, Περεγρίνος και Ερμίας ανήλθαν στεφανιφόροι στους ουρανούς.

ίσαυρος ο διάκονος αυτός του Χριστού και εις είναι αυτό βασίλειος και Ινοκέντιος παραδόθηκαν στον Απολλώνιο, τον γιο του επάρχου Τρυποντίου. Εκείνος τους τιμώρησε με φωτιά και νερό. Οι Άγιοι όμως δεν έπαθαν απολύτως τίποτε. Το γεγονός αυτόν είχε ως αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες, μεταξύ των οποίων και δυο αδελφοί, ο Ρούφος και ο Ρουφίνος, που ήταν και οι πρώτοι της πόλης. Τελικά οι Άγιοι Ίσαυρος, Βασίλειος και Ινοκέντιος αποκεφαλίστηκαν και έλαβαν από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά επίσης τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Σαβέλ, Μανουήλ, Ισμαήλ, Πέρσε γένος, το δε αξίωμα μάρτυρες διαξήφους. Ο Σαβέλ, ο Μανουήλ και ο Ισμαήλ. Κατά το γένος ήταν Πέρσες, ενώ κατά το αξίωμα ήταν μάρτυρες μετά τον διαξήφους αποκεφαλισμό τους. Οι Άγιοι Μάρτυρες Σαβέλ, Μανουήλ και Ισμαήλ κατάγονταν από την Περσία κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτου 361 μετά Χριστόν. Τους έστειλε ο βασιλιάς των Περσών Βαλτάνος να διαπραγματευτούν την σύναψη ειρήνης μεταξύ αυτού και του Ιουλιανού. Οι Άγιοι βρήκαν τον Ιουλιανό στη Χαλκιδόνα, όπου πρόσφερε θυσίες στα είδωλα. Διαπίστωσα μάλιστα ότι είχε παρασύρει πολλούς στην πλάνη της ειδωλολατρίας, στην οποία εκείνος είχε περιπέσει. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού, οι εκ Περσίας Άγιοι, επειδή ήσαν θεοσεβείς και λάτρευαν τον Χριστό, θρηνούσαν και οδύρονταν, ενώ παράλληλα ζητούσαν από το Θεό να τους βοηθήσει να μείνουν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό και να μην συγκοινωνήσουν με την πλάνη των ειδωλολατρών. Έγινε όμως γνωστό ότι οι Άγιοι αυτοί ήταν χριστιανοί. Έτσι λοιπόν τους συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τους οδήγησαν στον Ιουλιανόν. Ο δισεβής δε αυτός αυτοκράτορας έδωσε εντολή να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν ανελέητα. Έπειτα τους τρύπησαν με περώνες τους αστραγάλους και εν συνεχεία τους κατέκαψαν με αναμμένους δαυλούς, τις μασχάλες. Και όλα αυτά τα μαρτύρια τα επέβαλαν και στους τρεις Αγίους από κοινού. Στον Άγιο Μανουήλ όμως, ο μιαρός εκείνος βασιλιάς έδωσε υποσχέσεις και το συμβούλευσε παρενετικά να προσφέρει θυσία στα είδωλα, αλλά ο Άγιος δεν υποχώρησε στις υποσχέσεις και παρενέσεις του Ιουλιανού και έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του. Τότε εκείνος έδωσε εντολή και υπέβαλαν τον Άγιο σε νέα βασανιστήρια. Του έμπηξαν σιδερένια καρφιά στο κεφάλι και στις πλάτες. Έπειτα τον τύλιξαν με καλάμια και εν συνεχεία περισφύγγοντας τον, του κατατρύπησαν το σώμα με αιχμηρά βέλη. Τελικά δε οι δήμοι με προσταγή του τυράννου οδήγησαν και τους τρεις μάρτυρες στο προστιθράκι τείχος, το οποίο προσωνομάζεται του Κωνσταντίνου, σε ένα κρυμνώδη τόπο, και εκεί τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Σαβέλ, Μανουήλ και Ισμαήλ ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Θεία γέγονα σκηνή του λόγου, μόνη πάναγνε, παρθενομήτωρ, τη καθαρότητη αγγέλους υπεράρασα, τον υπερπάντας εμέ γούν γενόμενον ρερυπωμένον σαρκός πλημελήμασιν από κάθαρον πρεσβειών σου εν θέης νάμασι παρέχουσα σε μνή το μέγα έλεος.

χαίρε σηκουμένη σκάφημα, χαίρε κυρίου ναέ, χαίρε όρος κατάσκιον, χαίρε καταφύγιον, χαίρε λιχνία, χαίρε το κλαίος των Ορθοδόξων σεμνή, χαίρε Μαρία, μήτυρ Χριστού του Θεού ημών, χαίρε παράδεισε, χαίρε θεία τράπεζα, χαίρε σκηνή, χαίρε στάμνα πάνχρισε, χαίρε η πάντων χαρά.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, 17 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Υπατίου του Ενορουφή Ανές. Η αξία ενός καθηγητού φαίνεται από το κατά πόσο τον αναζητούν οι μαθητές για να τον ακούσουν. Η αξία ενός αξιωματικού φαίνεται από το κατά πόσο οι στρατιώτες επιθυμούν να διατελούν κάτω από τις διαταγές του. Η αξία ενός κυβερνήτου φαίνεται από το κατά πόσο ο λαός τον θέλει για κυβερνήτη του. Και η αξία ενός ηγουμένου φαίνεται από το κατά πόσο οι μοναχοί επιθυμούν να εποπτεύει τις ψυχές τους. Άνθρωπος αναγνωρισμένης πνευματικής αξίας ήταν και ο Όσιος Υπάτιος. Έζησε στα χρόνια από αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ο Αρκάδιος 395. Όταν στην εκκλησιαστική ζωή μεσουρανούσε ο Ιερός Χρυσόστομος. Γεννήθηκε στη Φρυγία της Μικράς Ασίας, αλλά σε ηλικία 18 ετών έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στη Θράκη, όπου και έγινε μοναχός σε κάποια από τα κοινόβια της περιοχής. Με την άδεια του ηγουμένου της Μονής φεύγει από εκεί, περνάει απέναντι στη Χαλκιδόνα της Βυθινίας μαζί με δυο άλλους μοναχούς και εγκαθίσταται στο περίφημο μοναστήρι του Ρουφίνου. Το μοναστήρι όμως αυτό ήταν ακατοίκητο και χορταριασμένο, επειδή από το θάνατο του κτήτορα Ρουφίνου εγκαταλείφθηκε. Ο Όσιος το περιποιήθηκε, το έκανε κατοικήσιμο και διέμεινε εκεί με ορισμένους άλλους μοναχούς αρκετά χρόνια, απασχολούμενος με το εργόχειρο. Γύρισε όμως και πάλι στο κοινόβιο της Θράκης και μπήκε στην υπακοή όπως και πριν. Στο σημείο αυτό φαίνεται η αγιότητα του ανδρός. Οι μοναχοί της Μονής Ρουφίνου τον αγάπησαν τόσο πολύ, ώστε έστειλαν αντιπροσωπείαν και το ζήτησαν για ηγούμενο στο μοναστήρι τους, πράγμα που έγινε δεκτό. Ως ηγούμενος πια έζησε αρκετά χρόνια με ειρήνη και οσιότητα, καθώς και με πολλές θαυματουργίες, και ύστερα έφυγε στην αιωνιότητα.

σε μια εποχή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που οι άνθρωποι μισούνται και αλληλοαποστρέφονται, η Εκκλησία μας προβάλλει αξιοθαύμαστα παραδείγματα αγάπης. Ο Όσιος Υπάτιος με την εργατικότητα, την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη κέρδισε την εμπιστοσύνη των μοναχών και ζητήθηκε για ποιμένες ψυχών. Η έμπρακτη αγάπη και η άτυφη συμπεριφορά είναι πόλη έλξεως. Με αυτές τις δυο κυρίως αρετές δεν σαγίνευε τα πλήθη ο Κύριός μας. Γι' αυτό και ο λαός συχνά τον αναζητούσε και ήθελε να τον βλέπει και να τον ακούει. Ο ταπεινός και άτυφος χριστιανός είναι εικόνα του πράου και ταπεινού στην καρδιά Ναζωραίου. Γι' αυτό και γίνεται περιζήτητος. Οι άνθρωποι διακρίνουν την αγιότητά του και επιθυμούν να τον δουν, να τον συναναστραφούν, να ακούσουν κάποια συμβουλή του. Τέτοιος ήταν και Όσιος Υπάτιος. Τέτοιους Οσίους ας δίνει ο Κύριος και στην υπερήφανη γενιά μας.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, και η μνήμη ενός Κυπρίου Αγίου, του Οσίου Φιλονίδη, επισκόπου Κουρίου του Κυπρίου, και τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξην έβρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών, και την πίστη ενήθλησας μέχρι αίματος, ιερομάρτης Φιλονίδη, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

17 του Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και των σύνευτών Βασιλείου, Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Υπατίου του εν Ρουφιανές. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Φιλονίδου, Επισκόπου Κουρίου του Κυπρίου.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

σειράς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάρει τη ζωή σας.
1: Συνεχίζουμε την χάρη και την βοήθεια του Θεού, την ερμηνεία του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Είδαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές την ερμηνεία και ανάλυση του πρώτου στίχου. Προχωρούμε στο δεύτερο. Το κείμενο έχει ως εξής: «Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με». Εδώ βλέπουμε τις εξής έννοιες να τονίζει ο Δαβίδ, που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Παρακαλεί τον Θεό να τον πλύνει από τις αμαρτίες του και από τις ανομίες του. Τούτο δημιουργεί αμέσως την σκέψη ότι η αμαρτία είναι ρήπος, είναι λέρωμα. Κάθε αμαρτία είναι ένας λεκές. Κάθε αμαρτωλό πάθος είναι ένα ψυχικό έλκος. Και όταν κανείς αμαρτάνει, τότε ομοιάζει με τον ασθενή εκείνο που έχει παραμορφωμένο το πρόσωπο, το σώμα ακάθαρτο. Έχει πληγές οι οποίες πυωρούν και εξέρχεται από πνιχτική δυσοσμία. Αν έχετε επισκεφτεί

τίποτε λεπρόν, θα έχετε αντιληφθεί τι παραμόρφωση και βρωμιά του σώματος δημιουργεί η φοβερή αυτή ασθένεια. Είναι ρήπος της ψυχής και πληγή της ψυχής, δυσόδης η αμαρτία. Οι πατέρες την ονομάζουν λέπρα πνευματική. Λέπρα που έχει ανάγκη θεραπείας. Βρωμιά που έχει ανάγκη πλησίματος. Εδώ ο Δαβίδ με κατάνοιξη και με πόνο ψυχής παρακαλεί τον Θεό να τον πλύνει από τις αμαρτίες του.

Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Θεέ μου, φωνάζει ο Δαβίδ, σε κετεύω και σε παρακαλώ. Πλήνε με από τις ανομίες μου. Καθάρισέ με από τη βρωμιά των αμαρτιών μου. Είναι ρήπος βρωμιά, λέπρα και λέρωμα η αμαρτία. Αυτή η φράση του Δαβίδ φαίνει στη μνήμη μας μία ωραία φράση του ημουνοδού της Μεγάλης Εβδομάδος. Στο θαυμάσιο εκείνο κοντάκιο λέμε στο Θεό. Ένδυμα ούκαι έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής φωτοδότα και σώσον με. Είναι το θαυμάσιο κοντάκιον που αρχίζει με την φράση «Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρι μου και κοσμημένον». Μας μεταφέρει ο ημνογράφος στον νυμφώνα της βασιλείας του Θεού. Και εκεί μας υπενθυμίζει την παραβολή των γάμων του Υιού του Βασιλέως, που εισήλθε κάποιος μέσα μη έχουν ένδυμα γάμου και εξευλήθη έξω. Του είπε ο οικοδεσπότης, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου?» Έτσι, κάθε ένας ο οποίος δεν έχει μετανοήσει, αλλά έχει αφήσει την ψυχή του βρώμικη με την λέπρα της αμαρτίας, δεν έχει ένδυμα γάμου να εισέρθει στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό μας υπενθυμίζει ο ημνογράφος τη Μεγάλη Εβδομάδα. «Το νυμφώνα σου βλέπω σωτήρι μου και κοσμημένον, σύ Κύριε, με την ενανθρώπισή σου ετοίμασας τη Βασιλεία σου για μας. Όμως εγώ δεν έχω ένδυμα να εισέλθω μέσα. Σε παρακαλώ, καθάρισε τον ρήπον της ψυχής μου, λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής». Το ίδιο πράγμα ζητάει τώρα από το Θεό ο Δαβίδ. «Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με». Σε πάρα πολλούς ύμνους και σε λόγους των πατέρων παρουσιάζεται η αμαρτία σαν ρήπος. Και σαφώς καλούμεθα να παρακαλούμε τον Θεό να καθαρίσει τον ρήπον της ψυχής μας. Όπως το σώμα δεν το ανεχόμεθα βρώμικο, έτσι δεν πρέπει να ανεχόμεθα λερωμένη και βρώμικη την ψυχή. Για το σώμα τρέχουμε στο λουτρό και καθαριζόμεθα. Για την ψυχή πολλές φορές μένουμε αμελείς και επαναπαυόμεθα κάποτε στη βρωμιά. Για το σώμα έχουμε πλυντήρια, έχουμε λουτρά, χαλούμε χρήματα. Για την κάθαρση της ψυχής δεν χρειάζονται χρήματα, δεν χρειάζονται κόποι πολύ, χρειάζεται απλή μετάνοια, εξήτηση του ελέους του Θεού. Είναι βρωμιά της ψυχής η πράξη της κλοπής. Όποιος βρωμίζει τα χέρια του και την καρδιά του παίρνει ξένο πράγμα. Είναι βρωμιά της ψυχής η κυριαρχία του μίσους, της εκδικητικότητος. Λέπρα ψυχική, αηδής και δυσόδης. Είναι βρωμιά της ψυχής ο θυμός ο οποίος πληγώνει τους άλλους. Είναι βρωμιά της ψυχής η κακεντρέχεια και η κακοήθεια. Είναι βρωμιά της ψυχής ο φθόνος και η ζήλια. Είναι βρωμιά της ψυχής οι άτακτες επιθυμίες και το λέρωμα ψυχής και σώματος. Είναι βρωμιά παν ό,τι αντιτίθεται προς το θέλημα του Θεού. Και όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασύρεται από την αμαρτία, λερωνόμεθα. Λερώνουμε ψυχήν, λερώνουμε καρδιά, λερώνουμε όλο το εσωτερικό μας.
σώζει μόνον η μετάνοια. Η συνέστηση αυτή που εκφράζει ο Δαβίδ, αυτή που εκφράζει το τροπάριον της Μεγάλης Εβδομάδος που προανέφερα, ένδυμα ουκ έχω να εισέλθω Κύριε στον νυμφώνα σου, λάμπρινον μου την στολήν της ψυχής. Είναι λερωμένη Κύριε η ψυχή μου, έχω αμαρτήσει, την έχω βρωμήσει με απροσεξίες. Σύ που είσαι Πανάγαθος, Σύ ο οποίος για μας έγινες άνθρωπος, αυτό πρέπει να το λέμε, Σύ καθάρισε τον ρήπον της ψυχής μου, επιπλέον πλήνων με από τις αμαρτίες μου, από τις αναμίας μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν με.

Συνεχίζω, αγαπητοί μου αδελφοί, τις σκέψεις μου ερμηνεύοντας των 50 ψαλμών του Δαβίδ. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Το ότι ζητάει να τον πλύνει ο Θεός από την ανομία του, να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του, τις πολλές που διέπραξε, τούτο σημαίνει πως έχει πλήρη και σαφή συνέστηση ο Δαβίδ ότι ευρώμη στην καρδιά του και έχει ανάγκη πλησίματος. Κάθε αμαρτία δημιουργεί ρήπον και λέρωμα, είπαμε. Και μάλιστα, αμαρτία την οποία δεν προσέχουμε, τη συνηθίζουμε και την επαναλαμβάνουμε, δημιουργεί βρωμιά που ισχωρεί βαθιά και έχει ανάγκη από πολύ σαπούνι πνευματικό για να καθαριστεί. Το βλέπει κανείς στην καθημερινή πραγματικότητα. Άρχισες να λες ψέματα, συνήθισες τα ψέματα. Να τα κόψεις τώρα σου είναι δύσκολο. Έχεις αντιληφθεί πως τα ψέματα αυτά έχουν εισχωρήσει στο είναι σου, έχουν βρωμήσει καρδιά, έχουν μολύνει διάνοια, έχουν διαστευλώσει το εσωτερικό. Επαναπάβες το ψέμα. Τι το δεικνύει? Ότι η βρωμιά του ψεύδους σε έχει διαποτίσει. Συ δεν νιώθεις την δυσοσμία που αναδίδει η ψευδολογία. Μα οι άλλοι, όταν σε πλησιάσουν, το αντιλαμβάνονται και σε αποφεύγουν. Και λένε συνήθως, αυτόν μη τον πιστεύεις, είναι ψεύστης εξ συστήματος. Είσαι απρόσεκτος στα λόγια. Σου φεύγουν λόγια. Κατακρίνεις, αργολογείς. Δεν προσέχεις ότι η αποσεξία σου στα λόγια σου δημιουργεί λέρωμα ψυχικό και διαποτίζει το είναι σου. Αυτή η ακράτεια γλώσσης σου γίνεται δευτέρα φύσης, αναδίδει δυσοσμία. Οι άλλοι, οι οποίοι σε πλησιάζουν, το αντιλαμβάνονται και πολλές φορές σε αποφεύγουν, γιατί τους αποθεί η δυσοσμία της βρωμιάς, της αργολογίας που σε έχει κυριεύσει. Συ δεν το καταλαβαίνεις. Εάν το καταλάβεις και ζητήσεις το έλεος του Θεού και αγωνιστείς, θα απαλλαγείς από τη βρωμιά της αργολογίας. Κάθε κακή πράξη που επαναλαμβάνουμε δημιουργεί μέσα μας πάθος και μία δευτέρα φύση. Το πάθος αυτό μας διαποτίζει και τότε η βρωμιά ισχωρεί στο βάθος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Να μην αφήνουμε τη βρωμιά της αμαρτίας να μας λερώνει σε βάθος. Να τρέχουμε εις μετάνοια και εξήτηση του ελέους του Θεού. Να ερευνούμε την καρδιά μας. Και όπως δεν ανεχόμεθα λερωματιά στο σώμα, έτσι να μην ανεχόμεθα λερωματιά στην ψυχή. Τα ρούχα μας τα θέλουμε καθαρά και τα πλένουμε όταν λερωθούν. Τα δίδουμε στο πλυντήριο, τα δίδουμε στο καθαριστήριο, να είναι καθαρά. Ποιος ανέχεται να φορεί ακάθαρτα ρούχα? Όμως ανεχόμεθα να φορούμε ακάθαρτα πνευματικά ρούχα. Η ψυχή μας να φορεί ακάθαρτα ρούχα και να είναι βρώμικη. Και εδώ είναι το σφάλμα μας. Σφάλμα που πρέπει να το προσούμε. Γι' αυτό χρειάζεται να ερευνούμε την καρδιά μας. Όπως κοιτάζουμε τα μάτια προσεκτικά τα ρούχα μας, μήπως έχουν κάποιο λεκέ, μήπως κάπου λερωθήκαμε. Και όταν αντιληφθούμε ότι λερωθήκαμε, το δίδουμε αμέσως προς πλήσιν. Όπως κοιτάμε το σώμα να είναι καθαρό. Και αν σκονιστήκαμε, αν υδρώσαμε, αν λερώσαμε το σώμα, το πλένουμε και το πλένουμε κάθε μέρα. Έτσι ακριβώς να κοιτάζουμε την ψυχή. Να ερευνούμε τις κινήσεις της καρδιάς μας. Να βλέπουμε πού λερωθήκαμε και να τρέχουμε στο λωτρόν της μετανοίας για να ξεπλύνουμε τον ρήπον της ψυχής μας. Να προσέχουμε τα λόγια μας. Μήπως με τα λόγια λερώνουμε την ψυχή? Να προσέχουμε τις σκέψεις μας. Μήπως με τις σκέψεις
αμαυρώνουμε το κάλος της ψυχής. Γιατί οι σκέψεις πολλές φορές οι αμαρτωλές και απρόσεκτες δημιουργούν πολύ ρήπων ψυχικών. Τι σκέπτεστε, αδελφοί? Το έχετε προσέξει? Ποια διανοήματα κυκλοφορούν στο μυαλό σας? Μήπως αφήσατε μέσα σας να κυριαρχήσουν σκέψεις αμαρτωλές, ακάθαρτες, εσχρές, σκέψεις που ντρέπεστε να πείτε μπροστά σε άλλους? Προσέξτε, εάν αφήνετε τις σκέψεις ανεμπόδιστα να κυκλοφορούν στην καρδιά σας, δημιουργούν ρήπον λέρμα της ψυχής. Πώς περνάτε τον καιρό σας? Μήπως τον περνάτε άσκοπα, με αμέλεια και με αραστόνη? Και αυτό είναι λέρμα της ψυχής. Μήπως συνηθίζετε να ορκίζεστε έτσι με το παραμικρό? Λέρμα της ψυχής. Μήπως μέσα σας υπάρχει απροσεξία στην κίνηση της καρδιάς και εμφολεύουν πάθη κρυφά που δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε? Λερώνε σε βάθος επικίνδυνο. Όλα πρέπει να προσέχουμε, να ερευνούμε καρδιά, σκέψεις, λόγια, έργα, ενέργειες. Και ο Σάκης διαπιστώνει με κάποια λερωματιά να εξητούμε με μετάνοια το έλεος του Θεού και να επαναλαμβάνουμε στο Θεό με συντριβή: επιπλείον πλύνον με από τις αναμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε.

οποίον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Δείχνει αγωνία ο Δαβίδ, αγωνία να ξεπληθεί η ψυχή του και ζητεί εξάλληψην των αμαρτιών του και πλήρη καθαρμών της καρδιάς του. Πλήνων με, καθάρισον με. Και μάλιστα επί πλήρων πλήναμε. Αυτή η επίταση της φράσεως δείχνει την αγωνία του. Θεέ μου, πλήνε με, καθάρισέ με, καθάρισέ από τον ρήπον της αμαρτίας. Έτσι δείχνει τη μετάνοια του, το βάθος της μετανοίας του, την ειλικρίνεια της μετανοίας του. Δεν είναι μια μετάνοια επιπόλαια, δεν είναι μια μετάνοια ρηχή, είναι μετάνοια βάθους, είναι μεταβολή του τρόπου της ζωής, είναι εσωτερική αλλαγή, είναι μετάνοια καρδιάς, πηγαία, είναι συντριβή πραγματική. Όταν βιώνουμε τέτοια μετάνοια σαν τον Δαβίδ, μη φοβούμεθα. Ο Θεός πλένει τις αμαρτίες μας. Είναι ιατρίων αναιρετικών της αμαρτίας, λέγουν οι πατέρες, η μετάνοια. Μας αποκαθιστά μπροστά στο Θεό και μας καθαρίζει. Είναι το σφουγγάρι που εξαλείφει κάθε λαρωματιά, κάθε λέπρα. Είναι το σφουγγάρι το οποίο μας πλένει εξ ολοκλήρου. Εκακώθημεν της αμαρτίας, λέγει ο Άγιος Βασίλειος, ας ιαθώμεν για της μετανοίας. Μας κακοποίησε δηλαδή η αμαρτία, όμως ιδού η μετάνοια μας θεραπεύει. Μετάνοια ειλικρινή σαν το Δαβίδ. Και η μετάνοια αυτή έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι συνέστηση της αμαρτίας και συντριβή. Είναι εξομολόγηση ειλικρινής. Ο Δαβίδ, ορίστε, εξομολογείται δημοσία. Λέγει ότι μάρτησε. Και στον Άθαν τον προφήτη που τον επεσκέφθη είπε «Ημάρτηκα το Κυρίο». Η μετάνοια ειλικρινής είναι όχι απόκρυψη της ενοχής, αλλά ομολογία της ενοχής και εξήτηση του ελέους του Θεού με ζέσιν, με συντριβήν, με ταπείνωσιν, με δάκρυα. Αυτό δείχνει ο Δαβίδ με την φράση του «Επιπλείον πλήναμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε». Βέβαια, αυτή η μετάνοια, η εις βάθος μετάνοια, συνοδεύεται πάντοτε και με μια προσπάθεια διορθώσεως του κακού. Δεν μπορεί κανείς να μετανοεί ειλικρινά και να επανέρχεται στην αμαρτία με επιπολαιότητα και με επαπροσεξία. Ζητάμε από τον Θεό το έλεος και αμέσως αγωνιζόμεθα να μην ξαναπέσουμε στο κακό. Η μετάνοια δημιουργεί αυτομάτως τον αγώνα και την προσπάθεια ώστε η ψυχή να διατηρηθεί καθαρή. Πάλι όμως ταλαιρωθούμε. Είμαι άνθρωποι ασθενείς. Αναμάρτως δεν υπάρχει κανείς. Και κανείς δεν μπορεί ποτέ να είναι απελαγμένος ρήπου και ενοχής. Έχουμε υποχρέωση να προσπαθούμε. Να αγωνιζόμεθα. Να κάνουμε αυτό που μας εξαρτάται, ώστε η ψυχή να διατηρηθεί καθαρή. Κάτι παρόμοιο που κάνουμε με το σώμα, με τα ρούχα. Ελερωθήκαμε, τα πλήναμε, αλλά προσπαθούμε να μην ξαναλερώσουμε. Δεν φορούμε καθαρά ρούχα και αμέσως πηγαίνουμε σε λερωματιές, πατάμε νερά βρώμικα. Προσπαθούμε το έδαφος που πατάμε να είναι καθαρό. Προσπαθούμε να μην ακουμπήσει πάνω μας κάτι το λερωμένο. Όμως, εάν πάλι λερωθούμε, πάλι ξαναπλένουμε τα ρούχα. Το ίδιο και το σώμα. Το πλένουμε, αλλά δεν το εκθέτουμε αυτομάτως στη βρωμιά. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται με την ψυχή. Ζητάμε το έλεος του Θεού και μας δίδει ο Θεός την συγχώρηση. Πρέπει να προσπαθούμε να μην ξαναλερωθούμε. Αλλά και όταν πάλι ξαναλερωθούμε, μην απογοητευόμεθα. Πάλι θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Και ο Θεός είναι πανάγαθος. Ο Θεός μας δέχεται πάντα μετανοούντας. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Γιατί κάποτε δημιουργείται μια απογοήτευση
και μία απεσιοδοξία. Συμβαίνει να έχεις κάποιο πάθος, να έχεις κάποιο ράπτεμα. Μετενόησες, ζήτησες το έλεος του Θεού, ξανάπεσες. Επικράθηκες, ξαναζητείς το έλεος του Θεού, ξανάπεσες. Και μπορεί να πέσει απογοήτευση. Λοιπόν, δεν διορθώνεμαι. Όχι αδελφέ, μη φοβάσαι. Ο Θεός είναι κοντά σου. Αγωνίσου. Δεν πειράζει, σε δέχεται και πάλι ο Θεός. Αρκεί να έχεις, να είσαι ειλικρινής. Κακό είναι, εάν θεληματικά και απρόσεκτα πέφτεις. Εάν αγωνίζεσαι και πάλι παρασυρθείς, μη φοβάσαι. Είναι δίπλα σου ο Θεός. Ενθυμίστε τον λόγο του Κυρίου. Όταν του είπε ο Πέτρος, πόσες φορές αμαρτήσει ο αδελφός μου και συγχρήσω έως επτάκης. Και ο Κύριος απήντησε, ου λέγω σοι έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά, που σημαίνει ότι ο Θεός πάντα μας δέχεται συνεχώς μετανοούντας. Είναι πανάγαθος και πάντοτε μας ελέει, μην αποθαρρυνόμεθα. Ο Ιούδας αποθαρρύνθη, ο Ιούδας έπεσε από αισιοδοξία, δεν μετανόησε, αλλά έπεσε σε απόγνωση και χάθηκε. Ο Πέτρος η μάρτησε αθανάσιμα, η αρνία των Κύριων. Μεγάλη αμαρτία. Ζήτησε το έλεος του και ο Θεός τον συνεχώρησε. Λοιπόν, προσοχή. Ο Δαβίδ εδώ η μάρτησε βαριά. Ζητάει το έλεος του Θεού και το έλεος του Θεού του παρέχεται. Μακριά η απόγνωση. Μακριά η απεσιοδοξία, διότι αυτά είναι προϊόντα και καρποί του διαβόλου. Εμείς να αγωνιζόμεθα να μην πέσουμε. Α, κι αν πάλι μας παρασύρει το κακό, να μην χάσουμε το θάρρος μας. Πάλι, εν συντριβή, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να ειρηνεύουμε, πιστεύοντας στην πλήρη συγχώρεση, στην αγάπη και σπλαγνία του Θεού.

Επιπλήον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω κάτι λεπτόν, το οποίο ας προσέξουμε όλοι. Μας δέχεται ο Θεός μετανοούντας, συγχωρεί πάντα σε αμαρτίες μας. Ας προσέξουμε όμως τις επαναλήψεις. Ναι μεν μας δέχεται και πρέπει να με αποκάμνουμε, αλλά οι επαναλήψεις είναι επικίνδυνες, γιατί εξασθενούν την δύναμη της ψυχής. Όπως η ασθένεια όταν επαναλαμβάνεται δημιουργεί καχεξίαν στο σώμα, έτσι η αμαρτία επαναλαμβανωμένη δημιουργεί ψυχική καχεξίαν. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Δεν θα χάνουμε το θάρρος μας, θα ζητάμε πάνω το έλεος του Θεού, ούτε απογοητευόμεθα. Όμως μη μένουμε αναπαυμένοι, πρέπει πάλι να αγωνιζόμεθα. Να προσευχόμεθα πολύ, να μας δίδει ο Θεός την χάρη Του. Γιατί για να απαλλαγούμε από την δύναμη της αμαρτίας χρειάζεται πολύ χάρη Θεού. Από εμάς χρειάζεται βέβαια αγώνας, όπως είπα, αλλά και χάρη Θεού. Χωρίς την χάρη του Θεού δεν είναι δυνατή η πνευματική ζωή, ούτε δυνατή η απαλλαγή από την δύναμη της αμαρτίας. Ας το προσέξουμε το σημείο αυτό, είναι ένα πολύ λεπτό σημείο που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Η κατεξεκολούθηση αμαρτία εξασθενεί τις δυνάμεις της ψυχής, αυξάνει την κλίση και ροπή προς το κακό, δημιουργεί νέες κλίσεις, δημιουργεί νέες ροπές. Και ο Δαβίδ εν προκειμένου είχε πείραν του πράγματος αυτού, διότι μάρτυσε κατ' εξακολούθηση. Γι' αυτό και ζητάει τώρα με επιμονή το έλεος του Θεού. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισέν με. Επιμένει. Και όπως θα δούμε και στους υπολείπους στίχους, επιμένει με πολύ ζέση, με πάρα πολύ αγωνία, διότι τον είχε τραυματίσει πολύ η αμαρτία. Είχε λερώσει βαθιά την ψυχή του. Είχε πέσει σε βάρθρον. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος, αυτός που αγαπούσε τόσο πολύ τον Θεό, κυριεύτηκε τόσο βαθιά από την αμαρτία. Εύκολο πράγμα η αμαρτία, αδελφοί. Μην μένουμε επαναπαυμένοι ποτέ. Μη λέμε «Δεν βαριέσαι, δεν πέφτω». Προσοχή. Μη φύγει χάρη στο Θεό πάνω μας. Και ο Δαβίδ κάποτε είπε, εγώ είπα εν τη ευθυμία μου ουμή σαλευθώ. Ενόμισε πως δεν θα έπεφτε. Όμως ομολογεί μετά σε κάποιον στίχον του, απέστρεψα στο προσωπό μου σε μου και γεννήθην το ταραγμένος. Όταν ο Θεός πάρει την χάρη του, ο άνθρωπος πέφτει στο κακό, ταράσεται. Το καλό είναι ότι ο Δαβίδ μετανόησε. Ο Δαβίδ ζητάει τώρα με επιμονή το έλεος του Θεού και μας είναι προκειμένο διδάσκαλος μετανοίας. Να έχουμε λοιπόν συντριβή καρδιάς και να κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Λέγει ο Άγιος Βασίλειος, ο σοφός αυτός πατήρ της Εκκλησίας. Υπερ αμαρτίας κλαίε. Να κλαίς, λέγει, της αμαρτίας σου. Αυτή αρρωστία ψυχής, η αμαρτία είναι αρρώστια ψυχής. Αυτή θάνατος εστί του αθανάτου, η αμαρτία είναι θάνατος του αθανάτου αυτού ανθρώπου. Αυτή πένθος αξία και οδυρμών ασυγείτων, η αμαρτία είναι αξία πένθους και κλαθμών και οδυρμών. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα η αμαρτία. Η αμαρτία είναι ψυχής όλεθρος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και η Γραφή μας διδάσκει, ως από πρόσωπο όφεως να φεύγουμε την αμαρτία. Τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Θάνατος φοβερός. Γι' αυτό λοιπόν μην αφήνουμε την αμαρτία να μας βρωμίζει την ψυχή. Μην παίζουμε την αμαρτία. Είναι φωτιά. Είναι λέπρα. Προσοχή. Και αγώνας και συνεχής μετάνοια. Συνεχής μετάνοια, ώστε ο Θεός να μας συγχωρεί. Μην μένουμε μέχρι με την τύψη της ενοχής. Αμέσως να γονατίζουμε ενώπιον του Θεού, να ζητάμε το έλεος του. Και αν πέσουμε σε κάτι βαρύ, να τρέξουμε στον πνευματικό, να ξεπλύνει
με την χάρη του μυστηρίου την ψυχή μας, να λέμε συχνά πυκνά στο Θεό, επί πολλίων πλήνων με, από τις ανανοίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με.

0: Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Βρωμιά της ψυχής σε αμαρτία, ανάγκη καθάρσεως, αυτήν ζητάει ο Δαβίδ. Η αμαρτία είναι φοβερόν πράγμα, έλεγα προλίγου. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Πρέπει να δημιουργούμε ψυχικά αντισώματα για να μπορούμε να αποφεύγουμε το κακό. Και εν προκειμένου, εκείνο το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να αποφεύγουμε τις πτώσεις και την αμαρτία είναι η διαπότησή μας με τον Λόγο του Θεού. Η άγνοια του Λόγου του Θεού βοηθάει να αμαρτάνουμε. Η γνώση του θελήματος του Θεού μας βοηθάει να αποφεύγουμε την αμαρτία. Είναι φως ψυχής ο Λόγος του Θεού. Μένουμε με τις αμαρτίες μας γιατί δεν έχουμε φως να βλέπουμε τη βρωμιά μας. Όταν όμως έχουμε το φως του Λόγου του Θεού, τότε αντιλαμβανόμεθα πως είναι λερωμένη η ψυχή μας. Και μας βοηθάει ο Λόγος του Θεού να αποφεύγουμε τις πτώσεις και μας βοηθάει να αντιλαμβανόμεθα τις πτώσεις και τα λαρώματα. Είναι δύναμης ο Λόγος του Θεού και φάρμακον. Εάν δεν διαποτιζόμαστε από τον Λόγο του Θεού, δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε τις αμαρτίες. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούμε αντίον της αμαρτίας. Ο Λόγος του Θεού θα μας υποδείξει πως πρέπει να αποφεύγουμε τους πειρασμούς για να μην πέφτουμε στο κακό. Ο Κύριος δεν μας είπε να λέμε στο Πάτερ ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών. Όταν παίζουμε τους πειρασμούς, τότε είναι εύκολη η πτώση. Ο Λόγος του Θεού θα μας υποδείξει τους πειρασμούς που πρέπει να αποφύγουμε. Θα μας υποδείξει τις κακοτοπιές. Θα μας υποδείξει τα στραβά σημεία της ζωής. Ο Λόγος του Θεού είναι το φως που θα μας δώσει την δυνατότητα η πορεία μας να είναι φωτεινή, να μην πέσουμε σε λακκούδες, να μην πατήσουμε νάρκες και να αποφεύγουμε τις αφορμές της αμαρτίας. Υπάρχει πάντοτε στενή σχέση αιτίου και αιτιατού. Εάν είσαι ιδρωμένος και εκτεθείς σε ρεύμα αέρος, θα κρυολογείς και θα πάθεις πνευμονία. Η αρρώστια σου είναι αποτέλεσμα της απροσεξίας σου που εξετέθης στο ρεύμα του αέρος. Έτσι και οι αμαρτίες είναι το αποτέλεσμα της απροσεξίας μας. Πρέπει να αποφεύγουμε τις αφορμές του κακού. Όταν απρόσεκτα εκτιθέμεθα σε κινδύνους ψύχους, τότε αμαρτάνουμε. Και ο Λόγος του Θεού θα μας ανοίξει τα μάτια να βλέπουμε τις αφορμές του κακού που πρέπει να αποφεύγουμε. Είναι φως στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Δαβίδης στους ψαλμούς του κάνει πολλήν λόγων δια την αξία του Λόγου του Θεού και ονομάζει τον Λόγο του Θεού λιχνάρι που φωτίζει τα βήματά του. Είχε πείραν, ήταν πολύπειρος και γνώριζε πως χωρίς τον Λόγο του Θεού δεν είναι δυνατή βίωση της αληθείας. Έτσι λοιπόν, εάν η αμαρτία είναι μέγιστο κακόν και εφόσον έχουμε υποχρέωση να την αποφεύγουμε, ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει να αποφεύγουμε την αμαρτία γιατί μας υποδεικνύει τους πειρασμούς, μας υποδεικνύει τις κακοδρομιές και έτσι μπορούμε, οδηγούμενοι από το φως του Λόγου του Θεού, να αποφεύγουμε πειρασμούς και αφορμές προς αμαρτία. Βέβαια, εκείνο που έχουμε ανάγκη μεγαλύτερα, περισσότερο είναι η χάρη του Θεού. Χωρίς την χάρη του Θεού δεν δυνάμεθα να αποφύγουμε την αμαρτία. Η χάρη του Θεού μας ενδυναμώνει και αυτή να ζητάμε. Γι' αυτό η προσευχή μας πρέπει να είναι εξήτηση του ελέους του Θεού, συγχώρησε με Θεέ μου, αλλά και δώσ' μου την χάρη σου να αποφύγω το κακό. Ενίσχυσον την θέλησή μου, δώσ' μου την χάρη σου για να μην ξαναπέσω πάει στην αμαρτία. Όταν έχουμε χάρη του Θεού δεν αμαρτάνουμε. Και ένα μυστικό να το προσέξουμε όλοι μας. Η χάρη του Θεού έρχεται και μας βοηθάει να μην αμαρτάνουμε όταν δεν είμαι θα εγωιστέ. Όταν είμαι θα εγωιστέ, φεύγει η χάρη του Θεού και τότε πέφτουμε. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινίζεται, δίδωση χάρη. Βλέπετε, υπάρχει μια αλυσίδα που πρέπει να την προσέξουμε. Υπάρχει μια στενή σχέση σπορών πνευματικών πραγμάτων. Έχεις εγωισμόν, φεύγει η χάρη του Θεού. Έφυγε η χάρη, τρως τα μούτρα σου και μαρτάνεις. Ημάρτησες, πάλι θα έχεις ανάγκη χάριτος για να συναισθανθείς τα αμαρτήματά σου. Δεν έχεις χάρη Θεού, τότε μου να μείνεις στη βρωμιά και δεν αντιλαμβάνεσαι την πτώση σου και την ανοχή σου. Γι' αυτό η μετάνοια είναι και δώρον Θεού. Είναι δώρον της Θείας Χάριτος. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό να μας δίδει αυτήν την χάρη της μετανοίας και με κατάνοιξη και με θέρμη καρδίας να το επαναλαμβάνουμε την προσευχή του Δαβίδ. Επιπλέον πλύναμε από τις αμαρτίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε. Αυτά αγαπητοί μου εν σχέση με τον δεύτερο στίχο του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία, πνευματική ζωή όπως έσαν οι Αγίοι μας για να βαρεστήσουμε λοιπόν του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχομένη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: 6.
1: Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εχθροί ισχυροί και ασεφείς απείλησαν τον περιούσιο λαό του Θεού. Οι Ασσύριοι με μονάρχη τον Σεναχηρίμ εισέβαλαν στην Ιουδαία επί της εποχής του βασιλέου Εζεκίου. Από την επιδρομή και τις απειλές των Ασσυρίων κατατρόμαξε ο βασιλεύς Εζεκίας. Τότε ο προφήτης Ισαΐας τον ενίσχυσε κατά των εισβολέων εχθρών και με τη βοήθεια του Θεού ο Εζεκίας και ο στρατός του κατεδίωξαν και ενίκησαν όλους τους εχθρούς. Η λύτρωση των Ιουδαίων ήταν θαυμαστή και ο πιστός λαός προσήλθε στο ναό για να δοξολογήσει και ευχαριστήσει τον Κύριο, τον λυτρωτή και σωτήρα του. Και ο ιερός ψαλμωδός, ύστερα από τη μεγάλη νίκη, συνέταξε τον 74ο ψαλμό, τον οποίο άρχισε με τα εξής λόγια για να εκδηλώσει ολόψυχα την προς τον Θεό ευγνωμοσύνη του. «Θα σε δοξολογήσουμε όλοι μαζί, ο Θεέ. Θα σε δοξολογήσουμε και θα επικαλεστούμε το όνομά σου». Και ύστερα προσέθεσε «Διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου». Όπως ο καθένας από εμάς, έτσι και εγώ, θα διηγηθώ και θα διακηρύξω όλα τα θαυμάσια όσα για την προστασία μας έκαμες. Έτσι, με τα λίγα αυτά λόγια, διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου. Εξεδήλωνα την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για τις ευεργεσίες του, οι οποίες δεν ήταν μόνο αναρρύθμιτες, αλλά και θαυμαστές. Όμως η προς τον Θεό ευγνωμοσύνη είναι και δικό μας καθήκον, διότι δεν παρέρχεται στιγμή και ώρα που να μην ευεργετούμεθα από τον Πανάγαθο Θεό. Επομένως, δεν πρέπει να παρέρχεται ούτε μία στιγμή που να μην το δοξολογούμε και ευχαριστούμε. Και αφού όλοι μας ευεργετούμεθα, πρέπει και όλοι μας να τον ευγνωμονούμε. Βεβαίως, στη ζωή των διαφόρων λαών και εθνών, ιδίως στην ιστορία του Ισραήλ κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, οι δια των θαυμάτων επεμβάσεις της Θείας Προνοίας ήταν εκδηλώτερες. Αλλά και...
2: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλ.

την πνευματική μας μελέτη θα διαπραγματευτούμε το θέμα για τους τρεις, όπως λέγονται στην ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας και στην πνευματικότητά της, οι τρεις γίγαντες της κακίας. Και ονομάζονται γίγαντες γιατί ακριβώς με αυτές τις τρεις καταστάσεις μας πολεμεί ο διάβολος στην σχέση μας με τον Θεό. Οι τρεις γίγαντες είναι η άγνοια, η ραθυμία και η λύφη. Και ο πόλεμος του διαβόλου με αυτές τις τρεις καταστάσεις γίνεται άλλοτε με την άγνοια, άλλοτε με τη λύφη, άλλοτε με τη ραθυμία, άλλοτε με τις δύο μαζί, άλλοτε και με τις τρεις μαζί. Σημασία έχει πάντως ότι αυτές οι τρεις καταστάσεις διακόπτουν τη σχέση μας και την επικοινωνία μας με το Θεό. Άγνοια, ραθυμία, λύφη. Έτσι, επειδή είναι γίγαντες, όπως σας είπα, της κακίας, και εμείς είμαστε πολύ μικροί για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους πνευματικούς εχθρούς της σωτηρίας μας, έρχεται ο Θεός να μας ενισχύσει και να μας οχυρώσει πνευματικά, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους εχθρούς, την άγνοια, τη ραθυμία και τη λύφη. Και αυτό γίνεται με τις αντίστοιχες σε αυτές τις καταστάσεις, στις αντίστοιχες καταστάσεις του Θεού. Την άγνοια την πολεμάμε με τη γνώση, τη ραθυμία με την εγρήγορση και τη λύφη με τη μνήμη. Έτσι λοιπόν θα δούμε πώς το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή συμβουλεύει τον πιστό άνθρωπο να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις και δείχνει όλη την τραγικότητα της ανθρώπινης ζωής. Αρχίζουμε λοιπόν να δούμε πώς αντιμετωπίζεται ο πρώτος γίγαντας, που είναι η άγνοια, με τη γνώση του Θεού. Γνώση Θεού. Την πρώτη αυτή κλίση που απευθύνεται στην καρδιά του ανθρώπου, η Αγία Γραφή την παρουσιάζει με δίδοντας την εξής σημασία. Γνωρίζω κάτι, κατά την Αγία Γραφή, σημαίνει ότι έχω τη συγκεκριμένη του εμπειρία. Το ξέρω δηλαδή, έχω ζήσει μαζί του. Έτσι λοιπόν γνωρίζει κανείς τον πόνο και την αμαρτία, τον πόλεμο και την ειρήνη, το καλό και το κακό. Πρόκειται δηλαδή για μια πραγματική δέσμευση, γνώση που οι επιπτώσεις της είναι σοβαρές. Περαιτέρω. Γνωρίζω κάποιον σημαίνει ότι συνάπτω προσωπικές σχέσεις μαζί του. Είδατε, και εμείς το χρησιμοποιούμε, είναι γνωστός μου. Επειδή οι σχέσεις αυτές μπορεί να πάρουν διάφορες μορφές,

μέσα στον παράδεισο είχαν γνώση, επικοινωνία και σχέση με το Θεό. Κάθε απόγευμα, μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως, ο Αδάμ και η Εύα επικοινωνούσαν με το Θεό. Κάθε απόγευμα. Μέχρι εκείνο το απόγευμα που την ημέρα εκείνη είχαν αμαρτήσει και ο Θεός τους εξέβαλε εκ του παραδείσου. Καθώς λοιπόν απομακρύνονταν από τη σχέση και την επικοινωνία που είχαν με το Θεό εκτός παραδείσου, άρχισαν σιγά σιγά να ξεχνούν το Θεό. Λύθη, βλέπετε, άρχισαν να ξεχνούν το Θεό, περιέπεσαν σιγά σιγά σιγά σε άγνοια. Με αποτέλεσμα λοιπόν, αφού ξέχασαν το Θεό, δεν διατήρησαν πολλά στοιχεία από τη σχέση που είχαν και την επικοινωνία μαζί του, παρά μόνο ένα ρεύμα του Σιφ, του γιου του Αδάμ και της Εύας. Ο Σιφ, αυτός διατήρησε λίγα στοιχεία, μερικές αναμνήσεις από αυτά τα οποία άκουσε από τους προπάτορές του. Με αποτέλεσμα αυτή η απουσία, η έλλειψη επικοινωνίας, να οδηγήσει τους ανθρώπους στο να ξεχάσουν το Θεό, γι' αυτό και άρχισαν να αμαρτάνουν και ο Θεός, θέλοντας να σταματήσει τον κατήφορο του ανθρώπινου γένους, έφερε τον κατακλυσμό, από τον οποίο κατακλυσμό διεσώθησαν μόνον μια οικογένεια η οποία διατηρούσε ακόμα τη γνώση και τη μνήμη του Θεού, η οικογένεια του Νόε. Φανταστείτε, σε όλο τον κόσμο μια οικογένεια θυμότανε το Θεό. Αργότερα πάλι, όταν οι άνθρωποι πάλι απομακρύνονταν από το Θεό, απομακρυνόμενοι από το Θεό, είχε αρχίσει αυτή η καταστροφική πορεία, αναγκάστηκε πάλι ο Θεός να ανακόψει την πορεία τους και να τους θυμίσει ότι υπάρχει με την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων. Ουσιαστικά αυτές ήταν επεμβάσεις του Θεού για να πει στους ανθρώπους ότι υπάρχει και ότι είναι κυβερνήτης του κόσμου και ότι πρέπει να ζουν σύμφωνα με τον νόμο του και με τις εντολές του. Έτσι λοιπόν ο Θεός αρχίζει να γνωρίζει τον εαυτό του στους ανθρώπους. Μάλιστα δε ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την έννοια λέγοντας: γνώντες Θεόν, αφού γνωρίσαμε το Θεό, ή μάλλον γνωσθέντες υπό του Θεού, δηλαδή ο Θεός μας εγνώρισε. Να το δούμε αυτό έτσι, πώς συνέβαινε και πώς συμβαίνει ακόμα. Πριν ο άνθρωπος λοιπόν γνωρίσει το Θεό, γνωρίζεται από Αυτόν. Είναι ένα μυστήριο εκλογής και φροντίδας. Ο Θεός γνωρίζει τον Αβραάμ, ο Θεός γνωρίζει το λαό του, γι' αυτό και διαβάζουμε στο βιβλίο του Αμός: πλην ημάς έγνων εκ πασών των φυλών της γης. Ο Θεός εγνώρισε το λαό τον Ισραηλιτικό, γνωρίζει τους προφήτες προτού ακόμα γεννηθούν, καθώς και όλους εκείνους που προορίζει να είναι θετή γη του. Και μας δηλαδή, και μας ο Θεός μας έχει γνωρίσει στην προαιώνια απόφασή του. Ο Θεός τους φανερώνεται ο ίδιος, τους αποκαλύπτει το όνομά του σε όλους αυτούς, τους εμπνέει το φόβο του, κυρίως όμως τους δείχνει τη στοργή του, ελευθερώνοντάς τους από τους εχθρούς τους, δίνοντάς

0: τους, μαθαίνοντάς τους τις εντολές του, που είναι η οδός της ευτυχίας. Ευτυχισμένος θα είναι ο άνθρωπος όταν τηρεί τον νόμο και τις εντολές του Θεού. Ωστόσο όμως, ενώ ο Θεός, καταπολεμώντας την άγνοια των ανθρώπων, οι οποίοι τον αγνοούσαν, και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ένεκα αυτής της αγνίας περιέπεσαν πρώτα στην ειδωλολατρία και μετά στην ηθική κατάπτωση. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή. Από εκεί λοιπόν ο Θεός άρχισε σιγά σιγά να ανακαλεί τους ανθρώπους, γνωρίζοντας τον εαυτό του σε μερικούς ξεχωριστούς ανθρώπους, αυτούς που εξέλεξε. Αλλά γενικότερα οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στην πρωτοβουλία αυτή του Θεού. Δεν ανταποκρίνονται σε μια αγάπη αληθινή την οποία δείχνει ο Θεός. Είναι το παράδειγμα που μας φέρνει ο προφήτης Οσιέ. Ο προφήτης Οσιέ είχε μια γυναίκα η οποία ήταν πόρνη, ανήθικη, και την έδιωξε. Μετά όμως ο Θεός παρενέβη και του είπε, κοίταξε να την πάρεις πίσω τη γυναίκα σου. Και έχει έναν ωραίο διάλογο εκεί το βιβλίο αυτό του Οσιέ. Σε αυτή την ιστορία του προφήτου Οσιέ, οι θεολόγοι πατέρες αλλά και οι Ιουδαίοι σχολιαστές λένε ότι απεικονίζεται η σχέση του Θεού με το λαό του και γενικότερα με την ψυχή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, τότε λέγει ότι πράττει πνευματική μοιχεία, όπως ακριβώς η γυναίκα του Οσιέ, η οποία ήταν άπιστη και πήγαινε με τους άντρες της εποχής εκείνης. Ο Θεός όμως λέγει την αποσμένη, αυτή λέγει που την έσπρωξα από κοντά μου να φύγει, θα την καλέσω πάλι, θα της πω έλα να ζήσουμε μαζί. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού και αυτό πραγματοποιείται κάθε φορά που ο Θεός καλεί μια αμαρτωλή ψυχή και λέγει, δεν πειράζει, έλα, εγώ θα σε δεχθώ, αλλά θέλω να είσαι, η ψυχή δηλαδή, πιστή και αφοσιωμένη σε μένα. Ό,τι έκανες προηγουμένως θα τα ξεχάσω. Παρά τα αυτά όμως, οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να ανταποκριθούν στην αγάπη του Θεού και να ελκυστούν από αυτήν. Ο Θεός λοιπόν γίνεται γνωστός στους ανθρώπους με τις ενέργειές του, οι οποίες ενέργειές του είναι φοβερές, προκαλούν δηλαδή φόβο και τρόμο, αλλά αυτό οφείλεται στην πνευματική νάρκωση που έχουν οι άνθρωποι και, για να χρησιμοποιήσω μια εικόνα, όπως για να συνέλθει ένας που παθαίνει ανακοπή ή σε κάποια τέτοια κατάσταση, οι γιατροί τον υποβάλλουν σε σοκ, σε ηλεκτροσοκ, έτσι και ο Θεός κάνει. Προκαλεί λοιπόν σοκ, ηλεκτροσοκ στον άνθρωπο και στην κοινωνία για να συνέλθει, να του πει δηλαδή ότι η πορεία την οποία ακολουθείς δεν είναι η πορεία σωστή. Έτσι λοιπόν ο Θεός με όλους αυτούς τους τρόπους, όπως τονίζεται από τον Ιεζεκιήλ, αγωνίζεται να κάνει τους ανθρώπους να τον γνωρίσουν. Ο Εζεκιήλ, ο προφήτης, αναγγέλει φοβερές απειλές εναντίον του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τον Θεό και είχε στραφεί στη λατρεία των ειδώλων. Κάθε φορά λοιπόν που ο προφήτης ανήγγειλε την απειλή του Θεού, ανήγγειλε και το συμπέρασμα. «Επιγνώσεστε», λέγει τότε, «ότι εγώ Κύριος». Τότε λέει θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος και δεν θα τρέχετε να προσφέρετε θυσίες στα είδωλα. Επομένως, ο άνθρωπος αντιμέτωπος προς τον ίδιο τον εαυτό του και προς τον Θεό του, μέσα στην ομότητα των γεγονότων, δεν μπορεί να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνει. Και ποιο είναι το καθήκον που πρέπει να κάνει? Η κάθε ψυχή η οποία σε μια πορεία απομακρύσεως από τον Θεό αντιλαμβάνεται ο Θεός να επεμβαίνει στη ζωή του με αυτό τον οδυνηρό τρόπο. Τι πρέπει να κάνει τότε? Η απάντηση δίδεται από τους προφήτες. Χρειάζεται λοιπόν, λέγει το βιβλίο του Δευτερονομίου, μια καινούρια αληθινή καρδιά. Δηλαδή να αλλάξει τα συναισθήματά του απέναντι του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτή η εσωτερική αλλαγή μπορεί να προέλθει μόνον από το Θεό, διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο. «Και ούκ έδωκε Κύριος ο Θεός ημίν σε σας», λέγει ο Μωυσής στους Εβραίους, «καρδίαν ιδένε έως της ημέρας ταύτης». Ο Θεός λέγει δεν σας έδωσε καρδιά για να γνωρίζει και να καταλαβαίνει μέχρι σήμερα, τώρα θα σας δώσω. Τώρα όμως, λέγει, «περικαθαρεί Κύριος την καρδία σου και την καρδία των απογόνων σου». Τώρα, λέγει, πότε? Όταν πριν την εξορία, πριν δηλαδή ο Ισραηλιτικός λαός οδηγηθεί στην εξορία και την αιχμαλωσία, τότε, λέει, θα καταλάβεις και εσύ και η απογονή σου ότι ο Θεός υπάρχει μέσα από αυτή την οδυνηρή διαδικασία. Έτσι λοιπόν η σχέση, η αμοιβαία σχέση του Θεού με την ψυχή περιγράφεται πολύ ωραία από τον προφήτη Ισαΐα. «Έσομε αυτοί εις Θεόν και αυτοί έσοντέμι λαός». Αυτή θα είναι λοιπόν η πηγή μιας γνήσιας και αυθεντικής γνώσεως. Μάλιστα δε ο Θεός λέγει όταν θα με γνωρίσουν, θα δούμε πότε, «τότε ουμή διδάξος ή έκαστος τον πολίτην αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον γνώθη τον Κύριον ότι πάντες ειδήσου σήμε από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών». Κάποτε, λέγει, δεν θα χρειάζεται κάποιος να διδάξει τους ανθρώπους να με γνωρίσουν, αλλά θα με ξέρουν από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει αυτό όταν θα έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος Κύριος Ιησούς Χριστός τι είπε στους μαθητές, τι είπε στην αρχαιρατική προσευχή? «Πάτερ, εγνώρισά σου το όνομα της ανθρώπης και γνωρίσω». Δηλαδή, το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι να μας γνωρίσει τον αληθινόν Θεόν, να πολεμήσει δηλαδή την άγνοια των ανθρώπων για το Θεό. Συνεπώς, καθένας ο οποίος θέλει να γνωρίσει τον Θεό, να πολεμήσει δηλαδή την άγνοιά του, πρέπει να διαβάσει, να προσέξει τον Κύριο Ιησού Χριστό πως εφανέρωσε τον Θεό στο πρόσωπό του, να τον μελετήσει δηλαδή, και έτσι θα τον γνωρίσει τον αληθινό Θεό, διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η εικόν του Θεού του αόρατου. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι μόνον εν το Χριστό δόθηκε η τέλεια γνώση του Θεού, και αυτό μας το εξηγούν οι Ευαγγελιστές και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ας περάσουμε, γιατί έχουμε πολύ υλικό να καλύψουμε, στη δεύτερη κατάσταση, στο δεύτερο γίγαντα της κακίας, που είναι η λύφη. Να ξεχάσουμε. Από τη μελέτη και την έρευνα της Αγίας Γραφής για την ανθρώπινη μνήμη θα μπορούσε να καταλήξει κανείς σε ορισμένες παρατηρήσεις, σε συμπεράσματα, όπως η ανάμνηση της ευεργεσίας, η λύθη των πατρικών συμβουλών. Ξεχνάμε τις συμβουλές. Εδώ όμως μας ενδιαφέρει ποια είναι η σημασία της μνήμης και της λύθης και ο ρόλος τους στη σχέση με τον Θεό. Τη λύθη λοιπόν, όπως σας είπα, την πολεμάμε με τη μνήμη. Η Αγία Γραφή αναφέρει τη μνήμη του Θεού για τον άνθρωπο και τη μνήμη του ανθρώπου για τον Θεό. Κάθε αμοιβαία ανάμνηση προϋποθέτει συντελεσμένα, περασμένα γεγονότα όπου βρίσκονταν σε σχέση ο ένας με τον άλλον, δηλαδή κοινή εμπειρία ζωής. Αυτή την κοινή εμπειρία ζωής, ναι, την ενθυμείται και ο Θεός και ο άνθρωπος. Και αυτή η κοινή εμπειρία υπενθυμίζει την αγάπη που υπήρχε ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση του Θεού με τους πιστούς Του. Η βιβλική σκέψη αναφέρεται σε συναντήσεις που έγιναν στο παρελθόν και στη διάρκεια των οποίων θεμελιώθηκε αυτή η αγάπη και η διαθήκη του Θεού με τους ανθρώπους. Θυμίζοντας αυτά τα πρωταρχικά γεγονότα, η Αγία Γραφή ενισχύει τη μνήμη και οθεί το λαό του Θεού, τους πιστούς δηλαδή, να ζήσουν το σήμερα με την ένταση της παρουσίας που απορρέει από τη Διαθήκη. Η ανάμνηση έχει τόσο περισσότερη σημασία εδώ όσο πρόκειται για προνομιακά γεγονότα που αποφάσιζαν για το μέλλον και που τα περιελάμβαναν από πριν. Έτσι λοιπόν, η πιστή μνήμη του παρελθόντος μπορεί να εξασφαλίσει τον καλό προσανατολισμό του μέλλοντος. Ο Θεός λοιπόν, για να τονίσει αυτή τη μνήμη του λαού Του, των πιστών, του καθενός από μας, είπε στον Μωυσή όταν του έδωσε τις εντολές: «Πες», λέγει στους Εβραίους, «αυτές τις 10 εντολές πρέπει να τις τηρούν, αλλά για να μην τις ξεχάσουν, οι λύφοι δηλαδή, θα τις γράψεις στους παραστάτες, θα τους γράψουν στους παραστάτες των θυρών τους». Οι 10 εντολές για τους Εβραίους δεν ήταν στο εικονοστάσι, ήταν γραμμένες στο κάσωμα της πόρτας. Πέντε από εδώ και πέντε από εκεί. Ώστε λέγει, όταν εξέρχονται τις οικίες τους να τις βλέπουν και όταν εισέρχονται πάλι να τις διαβάζουν. Και όχι μόνο αυτό λέγει, αλλά θα λαξεύσουν σε μια πέτρα τις εντολές, θα τις γράψουν και θα είναι εκεί στην αυλή έξω, ώστε και όταν παίζουν τα παιδιά τους στην αυλή να διαβάζουν τις εντολές του Θεού. Αυτή η προτροπή, γιατί και αυτή η εντολή του Θεού είναι, αποσκοπούσε ακριβώς σε αυτό, να πολεμήσει τη λύθη των ανθρώπων, τη λύθη στις εντολές, τη λύθη στις ενέργειές του, οι οποίες έγιναν για τη σωτηρία. Η μνήμη λοιπόν του παρελθόντος στο πασχάλιο δείπνο που έτρωγαν οι Εβραίοι, γιατί όλα αυτά τα παραλαμβάνουμε εμείς οι πιστοί, έχουν δοθεί στους ανθρώπους από τον καιρό της Παλιάς Διαθήκης. Τι προέβλεπε το τελετουργικό του Πασχάλιου δείπνου? Προέβλεπε λοιπόν την ανάγνωση από το βιβλίο της Εξόδου των κεφαλαίων εκείνων που ανεφέρωτο εις την Έξοδον. Σηκωνόταν λοιπόν ο αρχηγός της οικογένειας και διάβαζε από το βιβλίο της Εξόδου τη θαυμαστή διάσωση των Εβραίων, την απελευθέρωσή τους από τους Αιγυπτίους και τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Αυτό λοιπόν το διάβαζαν εκείνη τη νύχτα, ήταν αγρυπνία. Οι Εβραίοι το βράδυ εκείνο το Πάσχα δεν κοιμώνται, αλλά διαβάζουν αυτές τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού στο λαό τους και στη ζωή τους. Κοίταζα μάλιστα τις προάλλες ένα εβραϊκό τελετουργικό, το πώς δηλαδή γίνεται το πασχάλιο δείπνο από τους Εβραίους σήμερα, και μου έκανε εντύπωση, μάλιστα ήταν εικονογραφημένο και έδειχνε λοιπόν τον αρχηγό της οικογένειας όρθιον με το σκουφάκι αυτό στο κεφάλι, το κιπά, η εικόνα δηλαδή, να διαβάζει στους άλλους οι οποίοι καθόντουσαν γύρω γύρω από το βιβλίο της Εξόδου, και μάλιστα αυτή η ανάγνωση γίνεται τμηματικά σε τρεις περιόδους, και ανάμεσα στις αναγνώσεις ψάλλουν και υψώνουν το ποτήριο της ευχαριστίας προς τον Θεό. Και μιας και το ανέφερα αυτό, να σας πω κάτι ακόμα. Ο Κύριος στο μυστικό δείπνο έφαγε ένα τέτοιο δείπνο, όχι όμως πασχαλινό, και αφού έφαγε, γι' αυτό λέει και η ευχή της Θείας Λειτουργίας, μετά το διπνίσε, είπε, το λάβετε φάγετε και το πίετε εξ αυτού πάντες. Δηλαδή εδώ τους είπε στους μαθητές, η έννοια των ενεργειών του Χριστού είναι τελείωσε η Παλιά Διαθήκη και έχουμε τώρα Καινούρια Διαθήκη. Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Η Παλιά Διαθήκη, η συμφωνία δηλαδή που συνήφθη μεταξύ του Θεού και του Ιουδαϊκού λαού, συνήφθη με το αίμα ζώων. εθυσίασε ο Μωυσής ένα βόδι, ένα πρόβατο, ένα κρυάρι, περιστέρια και τριγόνια. Αυτό ήταν το αίμα, με το αίμα αυτό επικυρώθηκε η Παλιά Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, η νέα συμφωνία που γίνεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων, επικυρώνεται, υπογράφεται δηλαδή, με το αίμα της θυσίας μου, τη σταυρική θυσία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εφιστά την προσοχή των χριστιανών και λέγει, προσέχετε εσείς οι χριστιανοί που πηγαίνετε να μεταλάβετε και θεωρείτε ότι το αίμα αυτό του Χριστού κοινών ηγισάμενοι. Το νομίζετε ότι είναι ένα κοινό αίμα. Δεν είναι, λέει, κοινό αίμα, αλλά είναι το αίμα του άσπυλου, αμόλυντου, άμωμου Κυρίου Ιησού Χριστού, το οποίο προσφέρθηκε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Άρα λοιπόν, αν δεν το σέβεστε το αίμα του Χριστού και πηγαίνετε να κοινωνήσετε χωρίς να το σέβεστε, τότε λέγει είστε ένοχοι, καθίσταστε ένοχοι της σταυρικής θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είστε δηλαδή και εσείς μαζί με εκείνους που τον εσταύρωσαν, τα λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Γι' αυτό και η Εκκλησία καλεί τους χριστιανούς με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Δηλαδή, με αυτές τις προϋποθέσεις μπορείτε να έλθετε σε κοινωνία με τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Προχωρούμε λοιπόν παρακάτω το θέμα μας, ότι ο πιστός που πολεμείται από τη λύθη δεν πρέπει να ξεχάσει. Δεν πρέπει να ξεχάσει το Θεό. Δεν πρέπει να ξεχάσει τα γεγονότα, τις επεμβάσεις του Θεού στον κόσμο. Γι' αυτό και αρχίζουμε τον εσπερινό ενθυμούμενοι ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με τον προεμιακό ψαλμό. Στη Θεία Λειτουργία υπάρχουν οι εξής φράσεις: υπερ τούτων όλων των ενεργειών, δηλαδή του Θεού για τη σωτηρία μας, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, όλα αυτά, λέει, τα θυμόμαστε και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε υπερ πάντων ον ίσμεν για όλα όσα γνωρίζουμε και ον ουκ ίσμεν και για εκείνα που δεν τα γνωρίζουμε, που δεν τα ξέρουμε, που τα έκανε ο Θεός αλλά εμείς τα αγνοούμε, δεν τα ξέρουμε, και για εκείνα, λέει, σε ευχαριστούμε. Άρα επομένως η Θεία Λειτουργία βοηθεί την ψυχή του ανθρώπου να θυμηθεί το Θεό και τις ευεργεσίες του, αλλά και το καθήκον το οποίο έχει απέναντι του Θεού που είναι ο ευεργέτης, ο λυτρωτής και σωτήρας. Έτσι λοιπόν, στην Αγία Γραφή μπορούμε να συναντήσουμε το ρήμα ενθυμούμε με τις εξής έννοιες. Έχει πολύ μεγάλη εκτεταμένη χρήση. Θυμάμαι, υπενθυμίζω, μνημονεύω, αλλά επίσης διατηρώ και επικαλούμε, όλες τις ενέργειες που παίζουν έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στην πνευματική ζωή και στη λειτουργία. Εκείνο όμως το οποίο δεν πρέπει στη ζωή του ο άνθρωπος να ξεχνάει ούτε λεπτό είναι το όνομα του Θεού. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγιγερμένων εκ νεκρών, λέγει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγιγερμένων εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιο μου. Να μην ξεχάσεις, λέγει, ποτέ το όνομα του Ιησού Χριστού, να το επικαλείσαι. Εκ τούτου λοιπόν έχει προέλθει εκείνη η μονολόγιστη ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με των αμαρτωλών. Είναι δηλαδή ευκαιρία και τρόπος να ενθυμείται ο άνθρωπος το Θεό. Ακριβώς λοιπόν εδώ αναδεικνύεται ότι η μνήμη του ανθρώπου δείχνεται αδύναμη. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις συχνές προτροπές και επαναλήψεις. Ενώ ο Θεός δεν ξεχνάει ούτε το λόγο του, ούτε το όνομά του, λέει μάλιστα ο Θεός από τον Ιακώβ, αλλά το έχει επαναλάβει και σε άλλες περιπτώσεις προς άλλους. Γινή, λέγει, επιλύσετε τα τέκνα αυτής. Μια γυναίκα, λέγει, μπορεί να ξεχάσει τα παιδιά της. Εγώ ούκα επιλάθω μέσου, λέει, τον βεβαιώνει, λέει, εγώ δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Αυτή λοιπόν η διαβεβαίωση του Θεού στον καθένα από μας μας δίνει το δικαίωμα και το θάρρος να επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο ο ληστής είπε στο Χριστό όταν ήταν σταυρωμένος: «Μνείς θητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου», να με θυμάσαι, Κύριε, στη βασιλεία σου. Και το επαναλαμβάνουμε και εμείς συνέχεια στη ζωή μας: να με θυμάσαι, Κύριε, μη με λησμονήσεις. Εξάλλου ξέρετε ότι και στη λαϊκή κουλτούρα, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ζιάστατα και αμαρτάνει, λέμε αυτόν τον ξέχασε ο Θεός, τον άφησε δηλαδή να εξαχριωθεί τελείως. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό. Και επομένως η ανάμνηση της ζωής μας, ενθυμούμαστε το Θεό, ενθυμούμαστε και τι έκανε ο Θεός για μας, τις ενέργειές Του, αλλά ενθυμούμαστε και εμείς τις αμαρτίες μας. Και επομένως η ανάμνηση αυτή μας οδηγεί στη μετάνοια. Για ποιο σκοπό? Για να λάβουμε άφεση αμαρτιών. Και τι λέγει ο Θεός? Μάλλον αυτό το είπε ο Δαβίδ για να το καταλάβουμε εμείς: «Εξάλειψον το ανώμημά μου, σβήσε, Κύριε, εξαφάνισε, μη θυμάσαι το ανώμημά μου». Εάν εμείς ξεχάσουμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός δεν τις ξεχνάει. Για να τις ξεχάσει πρέπει να τον παρακαλέσουμε, πρέπει να δείξουμε μετάνοια, άνες, άφες τα παραπτώματα ημών. Δηλαδή βλέπετε, η παράδοση της λατρείας της Εκκλησίας μας μας βοηθεί σε αυτό το έργο. Άνες, δηλαδή ξέχασέ τα, άφησέ τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω και εν έργο, που ζητάμε από το Θεό ακριβώς αυτό, να ξεχάσει τις αμαρτίες μας και να λύσει τις συνέπειες των αμαρτιών μας. Και να προχωρήσουμε στο τρίτο γίγαντα, που είναι η ραθυμία. με την οποία και θα κλείσουμε τη σημερινή μας διάλεξη. Η ραθυμία λοιπόν είναι η αδιαφορία, η τεμπελιά, ο πνευματικός λίθαργος στον οποίο πέφτει ο άνθρωπος και από τον οποίο πνευματικό λίθαργο πρέπει να γρηγορήσει. Επομένως, το αντίθετο της ραθυμίας, του ραθυμό δηλαδή, είναι γρηγορό. Και στην κυριολεξία θα δούμε, σημαίνει γρηγορό, στερούμε το βραδινό ύπνο για να παρατείνω την εργασία μου ή για να αποφύγω εχθρικό ευνηδιασμό. Έτσι διαμορφώνεται λοιπόν μια μεταφορική έννοια. Γρηγορό σημαίνει είμαι προσεκτικός, αγωνίζομαι ενάντια στην αποχάβνωση και στην αμέλεια για να φτάσω στον επιδιωκόμενο σκοπό. Για τον πιστό, ποιος είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός? Να βρεθεί έτοιμος να υποδεχθεί τον Κύριο όταν θα έρθει η ημέρα του. Γι' αυτό γρηγορεί και προσέχει, ώστε ζώντας μέσα στη νύχτα να μην είναι άνθρωπος της νύχτας. Ας δούμε λοιπόν πώς οι Απόστολοι μας παρουσιάζουν το θέμα αυτό. Η παρότρινση για εγρήγορση είναι η κυριότερη συμβουλή που δίνει ο Ιησούς στους μαθητές του ως συμπέρασμα της ομιλίας του για την τελική κρίση. Όταν τους μίλησε για την τελική κρίση, αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Κυριακή των Απόκριων, τους είπε στο τέλος: «Γρηγορείτε ουν ότι ούκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται». Επομένως, ο Κύριος μας στις ομιλίες του, προτρέποντας τους ανθρώπους για να γρηγορούν, χρησιμοποιεί διάφορες παρομοιώσεις και παραβολές, από τις οποίες ξεκινάει η χρήση της έννοιας του ρήματος γρηγορό, που σημαίνει δηλαδή απέχω του ύπνου, δεν κοιμάμαι. Γρηγορό σημαίνει δεν κοιμάμαι. Ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου θα είναι απρόβλεπτος, όπως ο ερχομός ενός κλέφτη τη νύχτα, όπως ο ερχομός του Κυρίου που επιστρέφει τη νύχτα χωρίς να έχει ειδοποιήσει τους υπηρέτες του, ο χριστιανός ακριβώς, όπως ο συνετός οικογενειάρχης ή ο καλός υπηρέτης, δεν πρέπει να αφήσει τον εαυτό του να τον πάρει ο ύπνος, αλλά οφείλει να γρηγορεί, δηλαδή να παραμένει προσεκτικός και να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τον Κύριο. Η εγρήγορση λοιπόν χαρακτηρίζει τη στάση του πιστού που ελπίζει και περιμένει στην επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Σημαίνει προπάντων να βρίσκεται κανείς σε κατάσταση συναγερμού και επομένως απαιτεί την απόσπαση από τις επίγειες απολαύσεις και τα επίγεια αγαθά. Γι' αυτό και επειδή η ώρα της παρουσίας είναι απρόβλεπτη, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την περίπτωση που θα αργοπορούσε αυτή. Είναι η διδασκαλία της παραβολής των 10 παρθένων, οι οποίες 10 παρθένες, επειδή ο νυμφίος καθυστερούσε να έρθει, λέγει, ενίσταξαν πάση και κάθευδον, κοιμόντουσαν. Όταν όμως ήρθε η ώρα να εμφανιστεί και εμφανίστηκε ο νυμφίος, ξύπνησαν. Οι 5 που ήταν προνοητικές είχαν πάρει λάδι και γρήγορα γρήγορα άναψαν τα λιχνάρια τους και εξήλθαν εις απάντηση του νυμφίου. Οι άλλες 5 δεν είχαν προνοήσει να πάρουν λάδι Και εκείνη την ώρα λέγει, πολύ ωραία ερμηνεία αυτή, είπαν οι πέντε μωρές στις άλλες, δότε εκ του ελαίου ημών, ότι οι λαμπάδες ημών σβαίνεται, δώστε μας λίγο από το λαδάκι σας, να βάλουμε και στις δικές μας λαμπάδες. Και εκείνες τι είπαν, μήποτε ου καρκές ημίν και ημίν, μήπως δεν φτάσει και για σας και για μας, δεν πάτε να αγοράσετε. Αλλά τα μεσάνυχτα, ποιο παντοπολείο, ποιο μαγαζί ήταν ανοιχτό, κανένα δεν ήταν ανοιχτό στα μεσάνυχτα να πάνε να αγοράσουν λάδι. Έτσι λοιπόν, ενώ εκείνες πήγαιναν να βρούνε ανοιχτό μαγαζί να αγοράσουν, ήρθε ο νυμφίος, αυτές που ήταν έτοιμες μπήκαν μετά αυτού, ύστερο λέει έρχονται και οι λοιπές, φαίνεται βρήκαν, αγόρασαν, χτύπησαν την πόρτα και είπαν, απάντησε από μέσα, ποιες είστε εσείς, λέγει. Λέει, είμαστε οι πέντε. Α, λέει, τώρα αργήσατε. Η πόρτα έκλεισε. Η δυνατότητα της σωτηρίας χάθηκε, παρήλθε. Τώρα δεν δίδεται καμία πλέον ευκαιρία. Άρα, επομένως, ο πιστός άνθρωπος πρέπει να ετοιμαστεί εδώ στην παρούσα ζωή, γιατί όταν κλείσει τα ματάκια του δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να ζητήσει συγγνώμη, έλεον δηλαδή, να βρει κάπου, δεν θα βρίσκει, γι' αυτό και θα αποκλειστεί από την χαρά του Κυρίου. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως βλέπουμε ότι ο Κύριος στέλνει μια επιστολή στην Εκκλησία των Σάρδεων, όπου είναι μια επίμονη παρένεση προς τους χριστιανούς για εγρήγορση. Οι χριστιανοί εκεί είχαν λησμονήσει ότι ο Χριστός θα επανέλθει και τους τονίζεται ότι αν δεν ξυπνήσουν θα εθνισδιαστούν όπως από έναν κλέφτη. Αντίθετα, μακάριος θα είναι ο γρηγορών και τυρών τα ημάτια αυτού, γιατί θα μπορέσει να πάρει μέρος στη θριαμβευτική πομπή και πορεία του Κυρίου. Εγρήγορση λοιπόν συνιστά ο Κύριος. Μάλιστα δε, όταν στη Γεθσημανή επήγε και είδε τους μαθητές του να κοιμούνται, εξέφρασε την απορία, το παράπονο, όπως θέλετε θεωρήστε το, και τους είπε, ούτως τόσο πια πολύ κουρασμένοι και νυσταγμένοι είσαστε, που μία ώρα δεν μπορούσατε να μείνετε ξυπνητοί μαζί μου. Γρηγορείτε ουν. Λοιπόν, μείνετε ξυπνητοί. Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι η αγωνία του Χριστού μπροστά στη σταυρική θυσία και στο πάθος είναι πρόγευσης και προτύπωσης της αγωνίας των ανθρώπων και των ψυχών πρώτης δευτέρας παρουσίας. Ό,τι δηλαδή αισθάνθηκε ο Κύριος την ώρα εκείνη πρώτου πάθους, αυτό λέγει είναι πρόγευσης της αγωνίας την οποία θα έχουν οι άνθρωποι πρώτης δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Εξάλλου και ο Κύριος δεν το έκρυψε. Αν διαβάσετε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το λέγει, από ψυχών των ανθρώπων, από αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν, τι θα πει από ψυχών των ανθρώπων, οι άνθρωποι θα χάνουν την ψυχή τους, δηλαδή θα τους φεύγει από το φόβο τους και τη δειλία τους, θα τους φεύγει η ψυχή, θα χάνουν δηλαδή τη ζωή τους, θα πεθαίνουν από φόβο. Από αυτά λέει τα οποία θα συμβαίνουν τότε. Και είπε στους μαθητές του, επειδή πράγματι θα είναι πολύ οδυνηρές οι ώρες εκείνες, εσείς να προσεύχεστε εκφυγήν πάντα ταύτα, να γλιτώσετε και πριν από το τέλος να φύγετε από τη ζωή, για να μην τα δείτε και να μην τα ζήσετε, να μην ζήσετε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτή η κατάσταση θα αφορά ποιους? Εκείνους οι οποίοι αρνήθηκαν τον Χριστό, εκείνους οι οποίοι περιφρόνησαν τον Χριστό, εκείνους οι οποίοι δεν πίστευσαν στον Χριστό, εκείνοι θα έχουν καταληφθεί από αυτό το φόβο και την αγωνία για την οποία μας ομίλησε ο Κύριός μας. Ωστόσο όμως, η εγρήγορση και η προσεκτική αναμονή της επιστροφής του Ιησού πρέπει να επιδεικνύεται σε όλη τη διάρκεια της χριστιανικής μας ζωής, να εκδηλώνεται στον αγώνα ενάντια στα πάθη και στους καθημερινούς πειρασμούς που προμηνύουν το μεγάλο εσχατολογικό πόλεμο, όπως σας είπα. Τη στιγμή που ο Κύριος Ιησούς ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το σωτήριο θέλημα του ουρανίου Πατέρα, πρέπει να υποστεί στη Γεθσημανή την αγωνία που προεικονίζει τον αγώνα της συντέλειας των αιώνων. Η διήγηση των Ευαγγελίων δείχνει στο πρόσωπο του Ιησού το υπόδειγμα της γρηγορήσεως, τη στιγμή δηλαδή του πειρασμού, υπόδειγμα που προβάλλεται με έντονο τρόπο στους μαθητές, οι οποίοι ήσαν απειθείς στην παρένεση του Κυρίου. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αυτή η σύσταση ξεπερνά τα πλαίσια της Γεθσημανή και αναφέρεται σε όλους τους χριστιανούς οι οποίοι πρέπει να αγωνίζονται στη ζωή αυτή. Η παρένεση αυτή για εγρήγορση εξαιτίας των κινδύνων από τους πειρασμούς της παρούσης ζωής επανέρχεται πολλές φορές, η παρένεση επαναλαμβάνεται από τους Αποστόλους. Παραδείγματος χάρη, είναι διατυπωμένη κατά ιδιαίτερο εκφραστικό τρόπο από τον Απόστολο Παύλο. Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταποιεί. Άρα επομένως, ας ανανύψουμε, ας γρηγορήσουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και τη νύχτα την περνάμε προσευχόμενοι, κάνοντες τις ολονυκτίες. Στην προσεφεσίους επιστολή του, αλλά και στην προσκολασαΐς, ο Απόστολος Παύλος υπενήσεται μια τακτική των πρώτων κοινοτήτων, οι πρώτοι χριστιανοί, τις ολονύκτιες προσευχές. Διαπάσεις προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει. Το να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε τη νύχτα το παραλάβουμε από τους Αγίους Αποστόλους και έτσι διατηρούμε τις δυνάμεις της ψυχής μας σε εγρήγορση για να μην μας καταλάβει ο πειρασμός και η αμαρτία και τα πάθη. Θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Αμήν.
1: Λόγω Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Εκκλησία επί τρεις ολόκληρους αιώνες προσφέρει άφθονον το αίμα των εκλεκτών της τέχνης και τούτο για να ποτιστεί και να εδραιωθεί η Αγία του Χριστού πίστη. Μέσα στο πλήθος των μαρτύρων ανήκουν και οι έξι Άγιοι Ίσαυρος, Βασίλειος, Ινοκέντιος, Φίληξ, Ερμίας και Περεγρίνος που εορτάζουν στις 17 Ιουνίου και που όλοι μαζί μαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού. Ποιοι ήσαν οι έξι αυτοί Άγιοι, μας το εξηγεί ο Ιερός Συναξαριστής, αλλά και το μηνέο της Εκκλησίας. Βιβλία που στο διάβα τόσων αιώνων διεφύλαξαν ζωντανή τη μνήμη τους εις μνημόσυνων αιώνιων.

0: Ο Άγιος Ίσαυρος και η συναυτό, Βασίλειος και Ινοκέντιος, υπήρξαν φίλοι και κατήγοντο από την Αθήνα. Όπως είναι γνωστό, την Εκκλησία των Αθηνών την ίδρυσε ο Μέγας των Εθνών Απόστολος Παύλος το 36 μετά Χριστόν, κατά τη δεύτερη ιεραποστολική περιοδία του, μετά την περίφημη ομιλία του στον Άριο Πάγο, όπως μας ενημερώνει ο συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων στο 17ο κεφάλαιο, γράφοντας: «Τινές άνδρες, κολληθέντες αυτό επίστευσαν, ενείς και Διονύσεως ο Αραπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερης είναι αυτής». Έτσι, με ελάχιστους χριστιανούς ξεκίνησε η Χριστιανική Εκκλησία των Αθηνών. Όμως, ο σπόρος του Θείου Λόγου ρίζωσε βαθιά και με την πάροδο των χρόνων αυξήθηκε και δρεώθηκε. Στα τέλη λοιπόν του 3ου αιώνα, οι τρεις χριστιανοί, Ίσαυρος, Βασίλειος και Ινοκέντιος, ήσαν μέλη της Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι ο Ίσαυρος ήταν διάκονος των μυστηρίων και γι' αυτό στην εικόνα του ο Αγιογράφος τον παριστάνει νεότατο, αγένιο και με τη στολή του διακόνου. Αυτοί λοιπόν οι τρεις χριστιανοί Αθηναίοι, με φλογερή την πίστη στην καρδιά, αφήνουν την Αθήνα και έρχονται στην Απολωνία του Ιλυρικού, μια πόλη ονομαστή, απικία των Κερκυραίων, που βρίσκεται στα παράλια της σημερινής Βορείου Ηπείρου, στην Αλβανία.
1: Στα χρόνια εκείνα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Ιλυρία ήταν ένα από τα ισχυρότερα θέματα, δηλαδή επαρχία του Ρωμαϊκού κράτους, που ανθούσαν οι ελληνικές πολιτείες, απικίες της Κέρκυρας και της Κορίνθου. Εδώ έφτασε και ο Απόστολος Παύλος, δια της Εγνατίας Οδού, και με ενθουσιασμό γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Έχω ουν καύχυνση εν Χριστώ Ιησού, τα προς τον Θεόν, ούγαρ τολμήσω λαλήν, τι ον ου κατηργάσα το Χριστός διεμού, εις υπακοήν εθνών, λόγο και έργο, εν δυνάμει σημείων και τεράτων, εν δυνάμει πνεύματος Θεού, ώστε με από Ιερουσαλήμ και Κύκλο, μέχρι του Ιλυρικού, πεπληροκαίνε το Ευαγγέλιο του Χριστού». Ο λόγος λοιπόν του Ευαγγελίου είχε ριζώσει καλά σε αυτήν τη χώρα με τα άγρια ειδωλολατρικά έθιμα. Ο χριστιανισμός βρισκόταν σε ακμή. Ένδοξος λοιπόν η εκκλησία της Ιλυρίας, σημερινής Βορείου Ηπείρου, που το όνομά της με συγκίνηση το ανέφερε ο Απόστολος Παύλος, ότε καυχόμενος εν Κυρίω έριχνε ένα βλέμμα στη μέχρι τότε ιεραποστολική του δράση.

0: Ιρικού. Σαν έφτασαν στην Απολωνία, άγγελος Κυρίου εμφανίζεται μπροστά τους και τους προτρέπει να πάνε να κατοικήσουν σε ένα σπήλαιο και από εκεί ορμόμενοι να μπουν στην Απολωνία. Οι τρεις χριστιανοί ήλθαν στο σπήλαιο που τους υπέδειξε ο άγγελος και εκεί βρήκαν τρεις άλλους χριστιανούς, τον Φίλικα, τον Ερμία και τον Περεγρίνο, που για τον φόβο των ειδωλολατρών εκρύπτοντος σε αυτό το σπήλαιο. Ο φόβος τους είχε πραγματικά καταβάλει. Οι απειλές για φοβερά βασανιστήρια οδήγησαν αυτούς τους τρεις χριστιανούς της Ιλυρίας να κρυφθούν στα βάθη της γης. Ο διάκονος Ίσαυρος τους στήριξε στην πίστη τους στο Χριστό και τους δίδαξε να μην αγαπούν τα παρόντα και τα πρόσκαιρα πράγματα, αλλά να αποθούν τα άφθαρτα και τα αιώνια, όσο και αν αυτό τους στοιχίζει. Ήταν τόσο φλογερός ο λόγος του, ήταν τόσο δυνατή η πίστη του, ώστε γρήγορα φλόγησε τις καρδιές των φοβισμένων εκείνων αδελφών. Το μυστικό της επιτυχίας αυτής ήταν η προσευχή. Ο Άγιος Ίσαυρος και οι δύο φίλοι του Αθηναίοι χριστιανοί προσευχήθηκαν με θέρμη στον Κύριο για τους αδελφούς τους και ο Κύριος άκουσε τη θερμή τους ηκεσία και έτσι ενδυνάμωσε τους φοβισμένους εκείνους χριστιανούς οι οποίοι τόσο συγκινήθηκαν από αυτήν τη χριστιανική αγάπη ώστε θέλησαν να την εκφράσουν και εμπράκτος.
1: «Μας τρέφετε με τις πνευματικές σας διδασκαλίες, αδελφοί», είπαν, «και εμείς με τη σειρά μας θα σας τρέψουμε με τα υλικά αγαθά». Εξήλθαν από τον κρυψώνα τους, ενδυναμωμένοι, βγήκαν στην πόλη τους, στους δικούς τους, από όπου έφεραν τρόφιμα στους τρεις Αθηναίους χριστιανούς, Ίσαυρο, Βασίλειο και Ινοκέντιο. Ύστερα μοίρασαν όλα τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και αποφάσισαν να μείνουν στο σπήλαιο όλοι μαζί, υμνούντες και δοξάζοντες το Θεό.

0: Σε λίγο δόθηκε η ευκαιρία στους τρεις αυτούς χριστιανούς της Ιλυρίας, Φίλικα, Ερμία και Περεγρίνο, να αποδείξουν ότι οι λόγοι του Αθηναίου Διακόνου Ίσαυρου και διδασκάλου της πίστεως δεν πήγαν χαμένοι, αλλά έπεσαν σε καλό έδαφος, γιν αγαθήν, και καρποφόρησαν. Οι συγγενείς του Φίλικα και της συνοδείας του προσπάθησαν να τους αποσπάσουν από την κοινωνία τους με τον Ίσαυρο και να τους επαναφέρουν στην ειδωλολατρία. Μάταιη όμως υπήρξε η προσπάθειά τους αυτή. Οι τρεις Άγιοι είχαν γίνει ακλόνητοι βράχοι πίστεως. Ήταν τόσο ενωμένοι με τους Αθηναίους χριστιανούς που τίποτα πλέον δεν μπορούσε να τους χωρίσει. Τότε οι συγγενείς τους, οι βυθισμένοι στο σκότος της ειδωλολατρίας, έρχονται και καταγγέλουν στον έπαρχο της Απολωνίας Τρυπόντιο τους έξι χριστιανούς που ζουν σε γειτονικό σπήλαιο.
1: Ο έπαρχος, χωρίς καθυστέρηση, πρόσταξε όλοι να οδηγηθούν μπροστά του. Αρχικά ξεχώρισε τους τρεις Αθηναίους, τους οποίους έκλεισε στη φυλακή, ενώ τους συμπατριώτες του θέλησε να τους ανακρίνει, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να τους κάνει να αρνηθούν τον Χριστό. Με προσποιητή καλοσύνη και με μεγάλες υποσχέσεις, ο έπαρχος Τρυπόντιος προσπαθεί να πείσει τους τρεις συμπατριώτες του, δηλαδή τον Φίλικα, τον Ερμία και τον Περεγρίνο, να θυσιάσουν στους θεούς των ειδώλων και να αρνηθούν τον Χριστό. Όμως, με μια φωνή και οι τρεις μαζί διατρανώνουν την ομολογία τους. «Είμαστε χριστιανοί. Μπορείς να μας τιμωρήσεις, όχι να μας αλλάξεις γνώμη. Μπορείς να μας βασανίσεις, όπως μας απειλείς, όχι όμως να μας νικήσεις. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να δεχθούμε και τον θάνατο ακόμη, παρά να λατρεύουμε πέτρες και ξώανα». Μεγάλη πίστη τους, θαυμαστή η δύναμή τους, ακατάλητη η ενότηση τους, με την οποία ο Χριστός εχαλίβδωσε τους τρεις αυτούς χριστιανούς. Τους ενδυνάμωσε τόσο, ώστε κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν τη σωματικής αδυναμίας, του φόβου και της δειλίας και με μία πίστη, μία καρδιά, μία φωνή να διατρανώσουν ενώπιον του ηγεμόνα την ομολογία της πίστης του.

στο Χριστό. Η τελευταία εντολή, την οποία ο Κύριος άφησε στους μαθητές του όταν έφευγε από τον κόσμο αυτό, ήταν «Και εσεσθέ μη μάρτυρες, έως εσχάτου της γης». Έτσι οι μαθητές του όλων των αιώνων ανεδείχθησαν κατεξοχήν μάρτυρες της αληθείας. Πόθος διακαής ήταν να δώσουν την καλή ομολογία, να κάνουν την έγκαιρη και αψευδή κατάθεση ενώπιον των ειδωλολατρών περί της αληθούς θρησκείας. Και ειδού τώρα ενώπιον του ηγεμόνα του Ιλυρικού του Τρυπόντιου οι τρεις συμπατριώτες του χριστιανοί δίνουν τη μαρτυρία και περιφρονούν όχι μόνο τα γήινα αλλά και αυτόν ακόμη τον θάνατο. Αναστημένοι αυτοί στο φως μιας νέας ζωής, γιατί να φοβηθούν το φάσμα του θανάτου? Για αυτούς ο θάνατος έχει χάσει το κεντρί του. Γι' αυτό και με παρησία απαντούν στον έπαρχο. Ούδε δίκαμεν θάνατο. Δεν φοβόμαστε τον θάνατο. Ανέστη ο Χριστός. Ο ηγεμόνας Τρυπόντιος, αφού δεν μπόρεσε με τίποτα να μεταπίσει τους τρεις χριστιανούς συμπατριώτες του, πρόσταξε να τους αποκεφαλίσουν. Έτσι, οι Άγιοι Μάρτυρες Φίληξ, Ερμίας και Περεγρίνος έλαβαν τους αμάραντους στεφάνους της Αθλήσεως.

μεταξύ, τους τρεις Αθηναίους χριστιανούς που μέχρι τώρα κρατούσε στη φυλακή, τους παρέδωσε στο γιο του που ονομαζόταν Απολώνιος για να τους μεταπίσει στη λατρεία των ειδώλων. Ο Απολώνιος προσπάθησε με κάθε τρόπο να πείσει τους τρεις χριστιανούς Αθηναίους να θυσιάσουν στα ειδώλα. Και όταν είδε ότι με τίποτα δεν πείθονται, τότε χρησιμοποίησε την βία, πολυόδυνα βασανιστήρια, τα οποία οι θαυμαστοί αθλητές του Χριστού υπέμεναν με αξιοθαύμαστη καρτερία. Οι Άγιοι Τρεις Μάρτυρες δεν υπέμεναν απλώς τα πολλά και διάφορα βασανιστήρια με ηρωισμό και θάρρος, αλλά και με χαρά. Δαρμένοι και καταπληγωμένοι, ακροτηριασμένοι και επάνω στη φωτιά χαίρουν και αντί θρήνων αναπέμπουν ύμνους και δοξολογία.

0: Και να το θαύμα, τα σώματά τους, τα εμόρφυρτα και καταπληγωμένα, θεραπεύονται. Ούτε ίχνος πληγής. Οι τρεις αθλητές του Χριστού, τώρα μέσα από τις φλόγες, με φωνή μεγάλη, διακηρύττουν ότι μέσα τους είναι ο ίδιος ο Χριστός, που με τη θεία του δύναμη τους καθιστά ανίκητους.
1: Οι κάτοικοι της Απολωνίας, έκθαμβοι, κοιτάζουν τους τρεις μάρτυρες χριστιανούς, ενώ δύο συγκλητικοί και αυτάδελφοι, ο Ρούφος και ο Ρουφιανός, δηλώνουν ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός και παντοδύναμος, παρακινώντας και άλλους ειδωλολάτρες να τους μιμηθούν, ώστε πολλοί επίστευσαν εκείνη την ώρα στο Χριστό. Ο Απολώνιος, ντροπιασμένος, νικημένος όπως και ο πατέρας του ο Τρυπόντιος, προστάζει να αποκεφαλιστούν οι τρεις Αθηναίοι χριστιανοί. Έτσι, οι γενναίοι αθλητές του Χριστού, αφού προσευχήθηκαν, έσκυψαν τον αφιένα τους στο ξύφος του Δημίου και πότισαν με το Άγιο αίμα τους τη γη της Βορείου Υπήρου, και οι ευλογημένες ψυχές τους ανήλθαν νικηφόρες στα ουράνια σκηνώματα του Παραδείσου και συγκαταρρυθμίθησαν στην ένδοξη χωρία των Αγίων Μαρτύρων.

Ο δε συναξαριστής με το στίχο του στις 17 Ιουνίου μας υπενθυμίζει: «Τμηθείς ίσαυρος συν συνάθλων πεντάδι, σαύρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσων». Δηλαδή, δια του αποκεφαλισμού του ο ίσαυρος με την πεντάδα των συναθλητών του έκοψε στη μέση την καρδιά της νοητής σαύρας, δηλαδή του διαβόλου. Προς τιμή του θαυμαστού διακόνου Ισαύρου και της συνοδείας του, σώζεται στην Κέρκυρα αρχαίος ναός, στον οποίον τιμάται ο Άγιος και στον οποίον αναφέρονται πολλά θαύματα. Ο Άγιος Ισαύρος, ο των θείων μυστηρίων διάκονος και όλη η πεντάριθμος χωρία των συναθλητών του, κατέκτησαν την αιωνιότητα και ζουν παντοτινά μαζί με τον Σωτήρα Χριστό. Τον πίστεψαν απόλυτα και τον αγάπησαν ολόψυχα. Ζουν μαζί του στην αιωνιότητα, μαζί με όλο εκείνο το πλήθος των λευκοφορεμένων θριαμβευτών που τους είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να στέκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη τιμή και δόξα?

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Θα ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα της Αγίας Αναφοράς και θα μιλήσουμε και για τη λεγόμενη ανάμνηση. Αυτή δηλαδή τη φράση την οποία είπε ο Χριστός, τούτοποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό μέχρι να φτάσουμε στα κράσπεδα του εξαιρέτος. Εκεί πια που ο ιερέας έχει τελειώσει τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, έχει τελειώσει μάλλον ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων μέσω του ιερέως, αυτό είναι το σωστό, και ο ιερέας γονατίζοντας θα παρακαλέσει το Θεό να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να λούσει με τη χάρη του, να σκεπάσει με τη χάρη του τα τίμια δώρα και να τα αναδείξει σε σώμα και αίμα Χριστού. Θα σηκωθεί δε και αφού θα προσευχηθεί ότι αυτή η θυσία είναι ένα μνημόσυνο για όλους τους πατέρες, πατριάρχες, μάρτυρες, ομολογητές, εγκρατευτές και θα το διαβάσει σιωπηλά, θα σηκωθεί επάνω, θα πάρει το θυμιατό και θα πει δυνατά «Εξαιρέτως δε της Παναγίας Αχράντου». Έτσι, ξέρετε, οι εκφωνήσεις, αυτά που λέει δυνατά ο ιερέας, δεν είναι τίποτα άλλο από την κατακλίδα μιας ευχής που προηγείται. Γι' αυτό όταν δεν γνωρίζουμε τι προηγείται, δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τι ρόλο έχει η εκφώνηση. Γιατί λέγεται αυτή η εκφώνηση? Είναι το τέλος και η ολοκλήρωση μιας προηγούμενης ευχής. Ας έρθουμε στο σημερινό μας θέμα, τους λόγους της συστάσεως του μυστηρίου. Δηλαδή το λάβετε, φάγετε και το πείετε εξ αυτού πάντες. Και τέλος δε η πολύ όμορφη εκφώνηση που λέει ο ιερέας, «Τασά εκ των σών συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Ο ιερέας κατανυσόμενος μας ανεβάζει όλους μαζί και εκείνος πρώτος ανεβαίνει στο υπερόν. Μπροστά μας λοιπόν εξελίσσονται τα γεγονότα του μυστικού δείπνου. Μπροστά μας γίνεται ένας νέος μυστικός δείπνος ή καλύτερα ο ίδιος μυστικός δείπνος. Είπαμε στην προηγούμενη ενότητά μας την νυχτή παρεδίδωτο, δηλαδή τη νύχτα που παραδόθηκε, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου, λέει στην ευχή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λένε οι πατέρες μάλλον ερμηνεύοντας αυτή την ευχή του Ιερού Χρυσοστόμου, ότι ο ιερέας σχεδόν σαν να διορθώνει τον εαυτό του, λέει παρεδόθηκε, όχι λέει δεν παραδόθηκε, μόνος παρέδωσε τον εαυτό του, δεν τον συνέλαβαν, άφησε να τον συλλάβουν, παρεδόθη εκουσίως στο θάνατο. Ο ιερέας λοιπόν, τελειώνοντας την ευχή που αναλύσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, επαναλαμβάνει τώρα τους λόγους της συστάσεως του Θειοτάτου Μυστηρίου, τους ίδιους λόγους, τα ίδια λόγια που ο Κύριος μας είπε κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είπαμε ότι όλος ο κύκλος της Θείας Λειτουργίας με τον καιρό έχουμε μερικές προσθέσεις ύμνων, ψαλμών, διαφόρων δηλαδή ψαλμών και ύμνων όπως είπαμε, που κύκλωσαν το μυστήριο και τον πυρήνα της Θείας Λειτουργίας. Όμως ο πυρήνας παρέμεινε ανέπαφος και ο ίδιος. Και αυτός ο πυρήνας είναι τα κυριακά λόγια, δηλαδή τα λόγια που έκαμαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, προσεγγίζοντας το μεγάλο θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε σώμα και αίμα Χριστού. «Αυτό είναι το σώμα μου», είπε ο Χριστός, «και αυτό είναι το αίμα μου». Εκείνος έδωσε εντολή στους Αποστόλους και μέσω των Αποστόλων σε ολόκληρη την Εκκλησία να τελούν το αυτό μυστήριο, το ίδιο μυστήριο. Είπε «αυτό να κάμετε για να με θυμόσαστε». Και δεν θα διέτασε να το κάνουν αυτό αν πρώτα ο ίδιος δεν τους έδινε τη δύναμη ώστε να μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Και ποια είναι αυτή η δύναμη που τους έκανε να το πραγματοποιήσουν? Ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Η δύναμη που ήρθε από ψηλά και όπλησε τους Αποστόλους σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί από τον Κύριο. Καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ ώσπου να ντυθείτε τη δύναμη που θα έρθει από ψηλά. Ποια είναι αυτή η δύναμη που έντυσε τους Αποστόλους και τους έκανε ικανούς? Όχι μόνο τη λειτουργία να μπορούν να τελούν και να μεταβάλουν το ψωμί και τα κρασί σε αίμα και σε σώμα και αίμα, αλλά και τη δύναμη να κηρύξουν, να ομολογήσουν τον Χριστό και να μαρτυρήσουν για Αυτόν. Ποια ήταν αυτή η δύναμη που τους ανέδειξε από απλοϊκούς ψαράδες σε μεγάλους κήρυκες του Ευαγγελίου? Μα τι άλλο, ποιος άλλος? Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ύστερα από την πρώτη του κάθοδο, ο Χριστός, γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας συνεχίζοντας, δεν μας εγκατέλειψε, αλλά είναι μαζί μας και πάντα θα είναι μαζί μας, όπως είπε, έως τη συντελείας του αιώνος. Γι' αυτό έστειλε ο Σωτήρας το Άγιο Πνεύμα, για να μείνει μαζί μας για πάντα. Το Πνεύμα της Αληθείας που δεν μπορεί ο κόσμος να μας το στερήσει, γιατί δεν μπορεί να το δει και δεν μπορεί να το γνωρίσει. Σεις όμως, είπε ο Χριστός στους μαθητές, το γνωρίζετε το Άγιο Πνεύμα, γιατί μένει για πάντα κοντά σας. Αυτό λοιπόν είναι το Πνεύμα που τελεσιουργεί τα μυστήρια με τη γλώσσα και το χέρι του ιερέα. Αυτό δηλαδή είναι το πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά αναδεικνύει και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Το μικρό αυτό τμήμα, το οποίο πραγματικά μας λέγει τα κυριακά λόγια, μας θυμίζει, όπως είπαμε, τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Βρισκόμαστε ανάμεσα στους Αγίους Αποστόλους και ακούμε τον ίδιο τον Χριστό με τη φωνή και τη γλώσσα του ιερέα να μας λέει τα ίδια ακριβώς λόγια. Λάβετε, φάγετε, πείετε εξ αυτού πάντες. Πάρα πολλές φορές μέσα στο χώρο της Εκκλησίας κατά καιρούς βρέθηκαν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν για το συμβολισμό των τιμίων δώρων. Δηλαδή θεώρησαν, όπως είπαμε, ότι το ψωμί και το κρασί κρατούν τις ιδιότητές τους και είναι ψωμί και κρασί συμβολίζοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι όμως, λένε, ουσιαστικά το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα. Πάρα πολλά έχουν λεχθεί από τους πατέρες και όλοι συγκλίνουν στο ότι όχι, δεν έχουμε έναν συμβολισμό όπως αλλού, όπως το θυμιατό που συμβολίζει κάτι, όπως ο αέρας που καλύπτει τα τίμια δώρα, όπως το θυμίαμα, όπως το κερί. Εδώ δεν έχουμε συμβολισμό. Έχουμε πραγματική εμφάνιση του σώματος και του αίματος του Χριστού με τη μορφή του ψωμιού και του κρασιού. Γιατί? Κρατώντας σε συστατικά, γιατί όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν εμείς να μεταλάβουμε σάρκα και αίμα ανθρώπινη. Το γεροντικό, δηλαδή ιστορίες από την έρημο, αναλαμβάνουν με τρόπο σαφή και πολύ διδακτικό να πούν αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Επιτρέπει κάποτε ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους που έχουν λογισμό, αλλά έχουν μέσα τους καλή διάθεση, ώστε όταν δεχθούν κάτι να το οικειοποιηθούν και να το αποδεχθούν, ώστε να καταλάβουν ότι αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα δεν είναι ένα συμβολικό πράγμα, αλλά ουσιαστικά η επανάληψη, αν θέλετε, η συνέχεια του μυστικού δείπνου. Το γεροντικό λέει, κάποιος αναχωρητής από πολλή αμάθεια δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι ο Άγιος Σάρτος που μεταλαμβάνουμε είναι το σώμα του Χριστού. Οι γέροντες τότε στη Σκήτη, όταν το έμαθαν, κάλεσαν τον μοναχό και προσπάθησαν με καλό τρόπο να τον κατηχήσουν για την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί των αχράντων μυστηρίων. Εκείνος όμως επέμενε συνεχώς στην πλάνη του. Οι πατέρες τότε τον άφησαν, όπως πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν προσπαθούμε μια φορά ή δυο φορές να προσεγγίσουμε κάποιον προκειμένου να του πούμε λίγα πράγματα και αυτός αντιδρά. Εάν συνεχίσουμε, τότε αυτός θα αντιδράσει περισσότερο και τότε θα είμαστε υπεύθυνοι αν υβριστεί το όνομα του Χριστού. Οι πατέρες λοιπόν ήταν πολύ διακριτικοί. Όταν έβλεπαν ότι κάποιος δεν ήθελε, δεν επέμεναν παραπάνω. Τον άφησαν και τον ανέλαβε πια η προσευχή τους. Ξεκίνησαν να κάνουν γι' αυτό δηλαδή θερμή προσευχή. Προσευχήθηκαν λοιπόν θερμά να τον φωτίσει ο Θεός ώστε να καταλάβει τη μεγάλη του πλάνη. Μια Κυριακή ο αναχωρητής συμμετείχε όπως όλοι στη Θεία Λειτουργία από το Άγιο Βήμα του ναού της Κήτης. Είχε μπει δηλαδή μέσα στο ναό. Τη στιγμή που ο ιερέας πήρε στα χέρια του το πρόσφορο για να το προσκομίσει, ο πλανεμένος μοναχός είδε κατάπληκτος ένα βρέφος, ένα μικρό παιδί πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχισε να διαμελίζει με την Αγία Λόγχη τον Άγιον Άρτο, φάνηκε ένας Άγιος Άγγελος από το θυσιαστήριο κρατώντας στο χέρι του ένα μαχαίρι. Συγχρόνως με τον ιερέα και αυτός με τη σειρά του διεμέλισε το θείο βρέφος και έχισε το αίμα του μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ο αναχωρητής ταράχθηκε. Διαβάζουμε το κείμενο και ήδη εμείς ερχόμαστε σε συντριβή. Φανταστείτε να το ζει ένας άνθρωπος και να το βλέπει. Μα ύστερα από λίγο, όταν πήγαινε να κοινωνήσει, συνέβη κάτι ακόμα πιο φοβερό. Είδε μέσα στο Άγιο Ποτήριο σάρκα ανθρώπινη, βαμμένη σε αίμα. Κλαίγοντας τότε, ομολόγησε την πλάνη του δημοσία και παρακάλεσε τον Χριστό να σκεπάσει με τη χάρη του τα μυστήρια για να τολμήσει να κοινωνήσει. Πραγματικά, τότε μέσα στο Άγιο Ποτήριο είδε πάλι όπως όλοι ψωμί και κρασί με τα οποία μετέλαβε με ευχαρίστος τον ίδιο το Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν άφηνε ο Θεός χωρίς να σκεπάσει με τη χάρη του τα τίμια δώρα, δεν θα μπορούσαμε να μεταλάβουμε. Θα θεωρούσαμε τον εαυτό μας κανίβαλο. Γι' αυτό και όταν άκουγαν οι ειδωλολάτρες και οι εθνικοί ότι οι πιστοί μεταλαμβάνουν του σώματος και του αίματος του Χριστού, χωρίς να ξέρουν και χωρίς να ψάξουν, κατηγορούσαν τους χριστιανούς ότι έκαναν θυσίες και έσφαζαν μικρά παιδιά. Ήταν μια από τις κατηγορίες που εκτόξευαν τότε οι ειδωλολάτρες στους χριστιανούς, στις πολλές μέσα, ότι θυσίαζαν μικρά παιδιά. Αυτή ήταν η θυσία βέβαια για την οποία τότε γινόταν ο λόγος. Ο ιερέας όταν πει τη φράση «λάβετε, φάγετε» μέσα στο ιερό δείχνει τον Άγιον Άρτο. Και βέβαια δεν είναι εύκολο, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, γιατί ο ιερέας είναι γυρισμένος. Όταν όμως γίνεται η Θεία Λειτουργία όπως του Αγίου Ιακώβου ή η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου στον Επιτάφιο που γίνεται μπροστά στον κόσμο, ο κόσμος, ο λαός βλέπει την κίνηση αυτή του ιερέα δείχνοντας στον κόσμο να λάβουν και να φάνε από τον Άγιον Άρτο. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Το υπερημών κλώμενον, η σάφεση αμαρτιών. Αυτό δηλαδή που κομματιάζεται, διαμελίζεται, σφαγιάζεται, θυσιάζεται για την άφεση των αμαρτιών σας. Στη συνέχεια δείχνει το Άγιο Ποτήριο ή πιάνει το Άγιο Ποτήριο και λέει «Πίετε εξ αυτού πάντες, πιείτε από αυτό όλοι, τούτο εστί το αίμα μου». Αυτές οι φράσεις του Χριστού δεν είναι συμβολικές, είναι πραγματικές. Ο Χριστός δεν είπε «αυτό συμβολίζει το αίμα μου», είπε «είναι το αίμα μου». Δύο φράσεις, δύο στοιχεία λοιπόν πρέπει να συγκρατήσουμε από αυτές τις φράσεις του Χριστού. Το ένα είναι πως ακριβώς δεν λέει ότι συμβολίζει, αλλά είναι ρεαλιστικό το σώμα και το αίμα του. Και δεύτερον, χρησιμοποιεί δύο λέξεις στις αντίστοιχες εκφωνήσεις. Λέει «εκχυνόμενον», λέει «κλώμενον» για το σώμα και «εκχυνόμενον» για το αίμα. «Κλώμενον» σημαίνει αυτό που θυσιάζεται και «εκχυνόμενον» είναι αυτό που χύνεται, δηλαδή αυτό που θα πέσει πάνω στο σταυρό, που θα χυθεί πάνω στο σταυρό. Αλλά όχι άπαξ, όχι μια φορά. Δεν είναι αυτό που θυσιάστηκε μια φορά το σώμα. Δεν είναι το αίμα που χύθηκε μια φορά πάνω στο σταυρό. Είναι η σάρκα του Χριστού, είναι το σώμα του Χριστού που θυσιάζεται. Πάντοτε θυσιάζεται. Και είναι το αίμα που χύνεται, πάντοτε χύνεται. Πάντοτε δηλαδή για την άφεση των αμαρτιών όλων των πιστών σε όλους τους αιώνες. Αυτή η θυσία λοιπόν αυτόν τον ρόλο έχει. Προκειμένου για την άφεση των αμαρτιών να έρθουν οι άνθρωποι στον εαυτόν τους και να καταλάβουν τι πραγματικά, τι συγκλονιστικό πραγματικά έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Θεολογία της Εκκλησίας μας μεγάλη και βαρισήμαντη. Το αίμα του Χριστού Η θυσία του Χριστού είναι αυτή που μας λυτρώνει. Είναι το αντίλυτρο του θανάτου που ζητήσαμε και κληρονομήσαμε με την πτώση μας. Ο Χριστός πλήρωσε με το αίμα του, μας αγόρασε ουσιαστικά. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα το πούμε στη συνέχεια στην προς Κορινθίους, «Ηγοράστητε τιμής», δηλαδή είσαστε αγορασμένοι. Και τόσο ακριβά αγορασμένοι με το αίμα και το σώμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού που χύνεται στο Γολγοθά άπαξ μια φορά, αλλά και η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, πάλιν και πολλάκις. Και μια φορά και πολλές φορές, έτη και έτη, πάντα και πάντα. Αυτή η επανάληψη της θυσίας, αυτό το πράγμα κάνει. Μας λυτρώνει, μας παρέχει άφεση αμαρτιών και μας θυμίζει κιόλας το μεγάλο χρέος και την οφειλή που χρωστάμε στον ίδιο το Θεό. Αφού ο ιερέας στη συνέχεια πει την ευχή των το οποίεται εξ αυτού πάντες, ο ιερέας στη συνέχεια και ανάμεσα βέβαια στις δύο εκφωνήσεις ο λαός θα πει αμήν, αμήν, δηλαδή ναι ας γίνει πραγματικά, συγκατατίθενται δηλαδή ο κόσμος σε αυτά που λέγει ο ιερέας. Στη συνέχεια ερχόμαστε σε ένα μικρό τμήμα της Αγίας Αναφοράς, το οποίο λέγεται ανάμνησης. Ο Κύριος πράγματι, όταν παρέδιδε το μυστήριο καθώς διηγούνται οι ιεροί Ευαγγελιστές και ο Θείος Απόστολος Παύλος, είπε προς τους μαθητές του: «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Η σχετική περικοπή είναι στην προς Κορινθίους επιστολή και λέει: «Εγώ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν την νυχτή παρεδίδετο, έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε: λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το δειπνήσει ελέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίνεν το αιμό αίματι, τούτο ποιείται ως άκης αν πίνετε εις την εμήν ανάμνηση». Η ερμηνεία βέβαια αυτού του σπουδαίου χωρίου έχει ως εξής: «Εγώ παρέλαβε από το Χριστό αυτό που σας παρέδωσα, ότι ο Κύριος τη νύχτα που παραδόθηκε έλαβε άρτο και αφού έκαμε ευχαριστήρια προσευχή έκοψε σε τεμάχια τον Άγιον Άρτο και τον μοίρασε και είπε: λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου που θυσιάζεται για τη σωτηρία σας. Αυτό που κάνω τώρα μαζί σας να το κάνετε και εσείς κάθε φορά για να με θυμάστε. Μετευγνωμοσύνης στη θυσία που επροσέφερα εγώ για να σας σώσω». Αργότερα πήρε ο Χριστός το Άγιο Ποτήριο, το ποτήριο, και αφού τέλειωσε το δείπνο είπε: «Τούτο το ποτήριο εμπεριέχει το αίμα μου και είναι γι' αυτό η Νέα Διαθήκη που γίνεται και επισφραγίζεται με το αίμα μου. Να κάνετε αυτό πάντοτε για να με θυμάστε εμένα και τη θυσία μου, και θα κάνετε την ανάμνηση αυτή κάθε φορά που θα πίνετε αυτό από το Άγιο Ποτήριο, αυτό το ποτήριο». Ένα σημείο λοιπόν είναι τούτοποιείται, αυτή είναι ρητή εντολή του Χριστού. Έχουμε λάβει την εντολή του Χριστού και έχουμε καθήκον να την κάνουμε και να τη συνεχίζουμε. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η υπακοή στην εντολή του Χριστού, στις εντολές του Χριστού που άφησε λίγο πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, πριν σταυρωθεί και πριν παραδοθεί στο μαρτύριο. «Ο Σάκης ανεστείτε και τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρης σου ανέλθει». Δηλαδή, τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και θυμόμαστε τη σταυρική θυσία του Χριστού μέχρι την ώρα που θα ξανάρθει ο Χριστός, μέχρι εκείνη την ώρα. Κοινωνούμε δηλαδή το μυστήριο τον ίδιο τον Χριστό και ευχόμαστε ακριβώς αυτή την μεγάλη, και θυμόμαστε αυτή τη μεγάλη χάρη, τη μεγάλη ευλογία που μας πρόσφερε. Όταν τελειώσουν λοιπόν οι εκφωνήσεις και οι συστατικοί λόγοι του μυστηρίου, σιωπηλά, μυσταγωγικά, εκφώνως βέβαια, ακούει, πρέπει να ακούει ο κόσμος, ο ιερέας λέγει την ευχή της αναμνήσεως ή την ευχή αυτή της Αγίας Αναφοράς. «Με μνημένη τίνην ενθυμούμενοι δηλαδή αυτά που έχουν γίνει, τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίες. Εδώ έχει μια άνω τελεία και εδώ προστίθεται η εκφώνηση τασά εκ των σών. Δηλαδή, ενθυμούμενοι, για να δούμε τη μετάφραση, με βαθιά ευγνωμοσύνη τη σωτήρια εντολή του Χριστού. Ποια εντολή που έδωσε? Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, ενθυμούμενοι δηλαδή και κάνοντας αυτό που μας είπες Κύριε, αλλά και όσα έχουν γίνει για χάρη μας, δηλαδή ποια έχουν γίνει για χάρη μας. Λέει του Σταυρού, του Τάφου, ο Σταυρικός Θάνατος, η Ταφή, η Τριήμερος Ανάστασης, η Ανάβαση στους ουρανούς με την Ανάληψη, δια της Αναλήψεως, η Εκδεξιών του Θεού Καθέδρα και Εγκατάσταση του Θεού βεβαίως στην θέση στην οποία, από την οποία ποτέ δεν έφυγε, και η Δεύτερη και Ένδοξη Παρουσία Του, η Δευτέρα Παρουσία Του. Εξαιτίας λοιπόν και ενθυμούμενοι όλων αυτών των πραγμάτων, συ προσφέρομεν τα σά εκ των σών, συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα, τα δικά σου, τα σά εκ των σών, από τα δικά σου σε σένα τα προσφέρουμε κατά πάντο χρόνο και σε κάθε τόπο. Θα πούμε λοιπόν τι είναι, ποια είναι η ευχή της Αγίας Αναφοράς αυτή. Λέει μεμνημένοι, ενθυμούμενοι. Ενθυμούμενοι όχι μόνο στο λογισμό, αλλά κυρίως στην καρδιά. Ο πιστός δεν έχει ανάγκη να θυμάται απλώς, να μνημονεύει, αλλά κυρίως να ζει. Κάνοντας λοιπόν υπακοή Χριστέ σε αυτά που μας άφησες και ενθυμούμενοι τις μεγάλες ευεργεσίες που μας έκανες, δηλαδή το Σταυρικό Θάνατο, την Ταφή, την Τριήμερο Ανάσταση, την Τριήμερη Ανάσταση, την Ανάληψη στους ουρανούς, την Καθέδρα στο θρόνο του Θεού και βεβαίως την Επουράνια, την Δευτέρα Παρουσία. Το ενθυμούμενοι, μνημονεύοντας δηλαδή, μνημονεύουμε όλα τα γεγονότα αυτά που υπήρξαν στο παρελθόν. Δηλαδή υπήρξε ο Σταυρός, υπήρξε η Ταφή, υπήρξε η Τριήμερος Ανάστασης, υπήρξε η Ανάληψη, υπήρξε η Καθέδρα στο θρόνο του Θεού. Όμως δεν υπήρξε η Δευτέρα Παρουσία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να γράφει μέσα ο συγγραφέας των ευχών ότι ενθυμόμαστε δηλαδή αυτά που έγιναν, αλλά και αυτά που δεν έγιναν? Πώς μπορούμε δηλαδή να προσφέρουμε στο Θεό μερικά πράγματα ενθυμούμενοι όλα αυτά τα οποία έκαναν και ιστορικά τα γνωρίζουμε ότι έγιναν, αλλά και να περιμένουμε ένα γεγονός το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, το οποίο είναι η Δευτέρα Παρουσία. Είναι ένα γεγονός ανοιχτό. Η Αποκάλυψη μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, κυρίως για τη Δευτέρα Παρουσία και για τη μετάνοια κατά κόρον βεβαίως, αλλά και την προετοιμασία των πιστών για την υποδοχή του αρνίου, αλλά οπωσδήποτε δεν έχει γίνει, είναι σε μέλλοντα χρόνια. Πώς λοιπόν μπορούμε να θυμόμαστε κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει? Όταν τα λέει αυτά ο ιερέας θεωρεί τον εαυτό του σίγουρο και θεωρεί ότι πρέπει να σταθεί ευγνώμων μπροστά στο Θεό για αυτά που είναι, για αυτά που έχει ζήσει, αλλά και θεωρώντας βέβαιο σύμφωνα με την πίστη, αφού λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους ότι πίστησε στην ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων, δηλαδή πραγματικότητα πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Αυτό είναι για τον πιστό βεβαιότητα. Είναι πίστη στη Δευτέρα Παρουσία. Μπορεί να μην το έχουμε ζήσει, αλλά σίγουρα το πιστεύουμε και το έχουμε για σίγουρο. Γι' αυτό και ο πιστός μνημονεύει τη Δευτέρα Παρουσία ακόμα και όταν δεν την έχει ζήσει ιστορικά. Τη μνημονεύει λοιπόν και τη θεωρεί γεγονός, όπως αυτά που έχουν γίνει και έχουν μοιράσει τις ευλογίες και τη χάρη και τη σωτηρία και την άφεση των αμαρτιών, έτσι θεωρούμε και σίγουρο ότι ο διορεοδότης Θεός θα δώσει πάλι, θα φέρει πάλι τη Δευτέρα Παρουσία. Άρα λοιπόν όλων αυτών ενθυμούμενοι και όλων αυτών των ευεργεσιών του Θεού είναι ο ιερέας σηκώνει, υψώνει τα χέρια του στο Θεό και λέει «Τασά εκ των σόνση προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Μέσα στο ιερό είπαμε προηγουμένως ότι ο ιερέας δείχνει τον Άγιο Νάρτο και δείχνει το Άγιο Ποτήριο. Όταν πει το «Τασά εκ των σόν», ο ιερέας θα κάνει μετάνοια και θα πει «Ο Θεός λάστε τίμη το αμαρτωλό», ενθυμούμενος πάλι τη μικρότητά του και την αμαρτωλότητά του, και θα δανείσει για άλλη μια φορά τα χέρια του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ενθυμούμενο, και βλέπετε ότι στα χέρια του φορά τα επιμάνικα, για να βλέπει ότι είναι, ότι δάνεισε τα χέρια του, ότι είναι του Θεού πια τα χέρια. Ότι εκείνος δεν λειτουργεί σαν Παπα Εφραίμ ή σαν πρόσωπο, αλλά λειτουργεί σαν όργανο, σαν ένα όργανο το οποίο παίζει, χτυπά, τραγουδά τη μελωδία του Θεού. Αυτό είναι ο ιερέας. Είναι ένας αγωγός. Δεν μεταδίδει τη χάρη του. Είναι ένας αγωγός που το νερό της Θείας Χάριτος τρέχει και ποτίζει τους πιστούς. Τα σα εκ των σών. Ποια είναι τα σα? Τα σα είναι τα τίμια δώρα που είναι μπροστά μας. Και ποια είναι αυτά τα δώρα? Είναι το ψωμί, το οποίο είναι καμωμένο από σιτάρι, το οποίο το έκαμε η γη. Το κρασί. Είναι το, ο καρπός της αμπέλου, και το οποίο έκανε πάλι η γη. Όμως για να κάνει το αμπέλι η γη, έχει μια ολόκληρη διαδικασία. Συνεργάστηκε ο ήλιος, συνεργάστηκε το χωράφι, συνεργάστηκε η βροχή. Τα πάντα συνεργαστήκανε, ώστε να υπάρχει αυτός ο καρπός. Άρα τα σα είναι το ψωμί και το κρασί. Εκ των σών είναι όλη η βασιλεία του Θεού, δηλαδή τους καρπούς τους δικούς σου, από τα δικά σου πράγματα πάλι, τα δικά σου στοιχεία, σύ προσφέρομαι, σε σένα τα προσφέρομαι. Για κοιτάξτε, δίνουμε στο Θεό κάτι που είναι δικό Του. Δηλαδή, ό,τι ομορφότερο έχουμε να δώσουμε στο Θεό είναι η προσφορά, η θυσία του Θεού για τους ανθρώπους. Δηλαδή, λίγο-λίγο να το σκεφτούμε, εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε κάτι αξίας να δώσουμε στο Θεό. Το μεγαλύτερο αξίας πράγμα, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πούμε, η μεγαλύτερη δυνατή θυσία που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο Θεό είναι ο ίδιος ο Θεός, θυσιασμένος. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τη θυσία, και ο προσφερόμενος, και αυτός που προσφέρεται. Ο πιστός δηλαδή απλώς στέκεται σε μια γωνιά και μεταφέρει, μεταδίδει, τίποτε άλλο δεν κάνει. Γιατί ούτε είναι αυτός που αναφέρει, ούτε είναι αυτός που θυσιάζει, ούτε είναι αυτός που θυσιάζεται. Συ προσφέρομεν, σε σένα τα προσφέρομεν. Ποιοι τα προσφέρομεν? Δεν λέει ο ιερέας προσφέρω, εγώ τα προσφέρω, ο ιερέας, αλλά προσφέρομεν όλος ο κόσμος, όλος ο λαός. Γι' αυτό μέσα στην εκκλησία μας είναι η λειτουργία. Τι σημαίνει λειτουργία? Σημαίνει έργο λαού. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Ανατολή χρειάζεται και είναι σημαντική η παρουσία έστω και ενός ανθρώπου για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί ο ιερέας μόνος του να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, γιατί χρειάζεται έστω και συμβολικά η συμμετοχή του λαού. Να, κάποιες τέτοιες στιγμές αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι αυτή η ύπαρξη και παρουσία, και βέβαια συνειδητή παρουσία, όχι μόνο σωματική αλλά ψυχοσωματική παρουσία μέσα στα τελούμενα. Συ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Κατά πάντα τόπο, σε κάθε τόπο, όπου δηλαδή τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όπου επαναλαμβάνεται η αυτή πράξη του μυστικού δείπνου. Γι' αυτό το λόγο προσφέρουμε και εμείς, Κύριε, και δια πάντα. Και ευχόμαστε, Κύριε, να προσφέρουμε αυτή τη Θεία Ευχαριστία πάντοτε, μέχρι τη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας, να προσφέρεται σε κάθε τόπο και να προσφέρεται και πάντοτε, να γίνεται δηλαδή μια θυσία και η Θεία Ευχαριστία να τελείται παντού και πάντοτε, παντού σε όλο τον κόσμο και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και όχι μόνο να τελείται, Κύριε, για πάντα, ανατελείται και να γίνεται, Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε τα προσφέρουμε αυτά και για όλα. Και δια πάντα σημαίνει και για όλα. Στα προσφέρουμε αυτά τα δώρα σε κάθε τόπο, αλλά στα προσφέρουμε κιόλας για να θυμηθούμε, ενθυμούμενοι, μεμνημένοι, τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που μας έχεις δώσει, Κύριε. Στα προσφέρουμε σαν μικρό δώρο σε σένα, σαν μικρό ευχαριστώ για αυτά που μας δίνεις κάθε στιγμή. Ο ιερέας όταν σηκώνει τα τιμία δώρα, γιατί είπαμε προηγουμένως πριν αφού τα δείξει, στη συνέχεια λέει τα σα εκ των σών, κάμει το εξής. Αφού λοιπόν κάμει το σχήμα και πει ο Θεός λάστιμη το αμαρτωλό, θα πάρει τα τιμία δώρα σταυροειδώς. Με το δεξί χέρι θα πάρει το σώμα, το δισκάριο, και με το αριστερό χέρι θα πάρει το ποτήριο και θα υψώσει τα τιμία δώρα και θα πει τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Και αφού τα σταυρώσει θα τα εναποθέσει πάλι στη θέση τους όπως τα πήρε. Γιατί αλήθεια σταυρώνει τα χέρια του ο ιερέας? Γιατί η Θεία Ευχαριστία εκτός από προσφορά και ευχαριστία είναι και θυσία και ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Είναι δηλαδή η προσφορά την οποία έκαμε ο Θεός, ο Χριστός, προς τον Πατέρα Του. Η Θεία Λειτουργία, το έχουμε πει και άλλες φορές, πάλι το θυμίζουμε, είναι ένα ολόκληρο δημιούργημα που αναφέρεται στο Θεό, στο Θεό Πατέρα. Γι' αυτό και οι ευεργεσίες, όταν αργότερα ο ιερέας ευλογήσει τα τίμια δώρα, θα φανούν ακόμα πιο έντονα και θα πει «και ποιήσον των μενάρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου». Δηλαδή πατέρα του γιού σου, του Χριστού, του Χριστού σου. Το δε το ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Είναι δηλαδή Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου που αναφέρεται στον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, στο σημείο αυτό τα σα εκ των σών είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο Χριστός με τη φωνή του ιερέα. Ενθυμούμενη, Κύριε, του μονογενού σου Υιού, το σταυρικό θάνατο, την ταφή, την τριήμερη Ανάσταση, τη Δευτέρα Παρουσία, τα σα εκ των σών. Δανείζει ο ιερέας γλώσσα και χέρια στο Χριστό και εκείνος είναι που προσφέρει τα τίμια δώρα μπροστά στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού. Τα σα εκ των σών, συ προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα. Η ώρα είναι μυσταγωγική. Είναι η σημαντικότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας. Έχουμε ανέβει στο όρος του Γολγοθά. Από εδώ και πέρα, αν η Θεία Λειτουργία ήταν η είσοδός μας σε ένα παραδείσιο ναό, αυτή η ώρα είναι σαν την είσοδό μας στο Άγιο Βήμα. Είναι σαν να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων. Εδώ πια είμαστε ενώπιος ενωπίου με το Θεό. Εδώ δεν χωρούν βιωτικά. Γι' αυτό αμαρτάνουμε αν ανακυκλώνουμε στη ζωή μας όλα τα του βίου μας και τα ξαναφέρνουμε, και όχι μόνο προβλήματα αλλά και εργασίες. Από αυτή την ώρα, για όσους μπορούν, καλό είναι όλο αυτό το διάστημα από το δια των νυκτηρμών μέχρι και αν μπορούμε και μετά τη Θεία Κοινωνία να μην καθίσουμε. Όσοι μπορούν να στέκονται, καλό είναι να στέκονται. Όσοι είναι μεγαλύτεροι, ας οικονομηθούν έστω και λίγο. Αυτή την ώρα όμως είμαστε πάντοτε οι όρθιοι, οι γονατιστοί. Υπάρχει μια ολόκληρη βέβαια θεολογική διαμάχη αν πρέπει να γονατίζομαι εκείνη την ώρα ή όχι. Οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν απόλυτοι στο θέμα της γονικλησίας την Κυριακή. Δεν δέχονταν τη γονικλησία την Κυριακή, γιατί θεωρούσαν ότι η γονικλησία είχε μέσα της την υποταγή, κάτι το οποίο δεν αρμόζει την ημέρα της Κυριακής. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γονατίζει αφού την ημέρα της Κυριακής μνημονεύουμε την Ανάσταση του Χριστού. Βέβαια γνωρίζομαι ότι στην Αγία Γραφή το γεγονός μετά την Ανάσταση του Χριστού ήταν η συνάντηση του Κυρίου με την Μαρία τη Μαγδαληνή. Το πρώτο γεγονός που έγινε ήταν ότι η Μαρία η Μαγδαληνή έπεσε και τον προσκύνησε και δεν της είπε ο Χριστός να σηκωθείς. Αναστημένος ο Κύριος, η Μαρία η Μαγδαληνή έπεσε και τον προσκύνησε. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται, δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε αν γονατίσουμε έχουμε αταξία, Ούτε αν σταθούμε με ευλάβεια κάνοντας το σχήμα, είμαστε ένα ταξία. Καλό βέβαια θα είναι όλο το εκκλησιαστικό σώμα να έχει μια στάση, ώστε να δείχνει και εξωτερικά και εσωτερικά ότι είναι σώμα. Όχι ότι ο ένας είναι όρθιος και ο άλλος κάθεται. Ακόμα και σε αυτά τα μικρά πρέπει να δίνουμε την εικόνα του σώματος. Εμείς παραλάβαμε από το γέρο το δικό μας να γονατίζουμε. Και πραγματικά νομίζω ότι η μετάνοια και η γονικλησία είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να υποδεχθούμε αυτό το μεγάλο γεγονός. Και βέβαια σε εποχές που οι άνθρωποι δεν γονατίζουν και τις καθημερινές, νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε πια στη ζωή μας. Είναι πολλοί από εμάς δεν γονατίζουμε ποτέ. Και μόνο εκείνη την ώρα μπορεί ο άνθρωπος και γονατίζει. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε και τι χρειάζονται μετάνοιες και τι χρειάζεται το ένα και το άλλο. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Και όπως τα παραλάβαμε, έτσι πρέπει να τα παραδώσουμε. Και όταν λέει τα σκεφαλάσι, μόνο το Κυρίο κλείνομαι, πρέπει να κλείνουμε τον Αυχένα, όπως κάνουν οι δούλοι στον Άρχοντά τους. Ξέρει η Εκκλησία γιατί τα κάνει. Γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν ανάγκη να τα βάζουν από εδώ, εδώ. Από το μυαλό στην καρδιά. Και όπως παίρνεις ένα παιδάκι και το μαθαίνεις να περπατά που δεν ξέρει, αν το αφήσεις μόνο του δεν θα μάθει ποτέ. Πρέπει να του δείξεις πώς. Έτσι και η Εκκλησία μας δείχνει πώς. Γιατί αν μας αφήσει τον καθένα.

0: ώστε και ο ψάλτης και ο παππούλης να είναι μια σκάλα που να παίρνουν τον πιστό και να του πούνε πάμε στον παράδεισο. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ψάλτης ούτε ο ιερέας να κάνει τη Θεία Λειτουργία άτακτα, γρήγορα, βιαστικά, να πάνε πού μετά, δηλαδή τι άλλο έχει μετά. Πρέπει να την κάνουν σαν να είναι η πρώτη και σαν να είναι η τελευταία λειτουργία. Σαν να τελειώνει ο κόσμος μετά. Σαν να μην έχει άλλο. Και αλήθεια, πόσο ο ψάλτης, πόσο βοηθά ο ψάλτης όταν ψάλει σιωπηλά, ταπεινά και δεν ψάλει για τον εαυτό του, αλλά να ψάλει για τον κόσμο. Γιατί είναι διάκονος κι αυτός, είναι κατώτερος κληρικός ο ψάλτης. Δεν έχει σημασία η καλλιέπεια. Καλό είναι να έχουμε καλούς ψάλτες. Αλλά πιο σημαντικό είναι να έχουμε ευλαβείς ψάλτες. Να μην φορούν το ράσο σαν φόρμα δουλειάς, αλλά να το φορούν ότι είναι της ψυχής το ένδυμα. Εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, θυμάμαι μια εικόνα που γυρίζαμε από την εκκλησία στο σπίτι μας και πήγαινα στην τηλεόραση και θυμάμαι που τέλειωνε για να δούμε μετά, ξεκινούσαν τα πάθη του Χριστού και είχε σύνδεση από τη Μητρόπολη των Αθηνών. Και θυμάμαι το μακαριστό τώρα πλέον, τον Σπυρίδωνα τον Περιστέρη, ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερο ύφος. Άλλοι λέγανε ότι ήταν καλό, άλλοι δεν λέγανε. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που μας αφορά. Θυμάμαι ακόμα μέχρι τώρα τη μυσταγωγία και τον τρόπο που αυτός ο άνθρωπος τελείωνε τα τροπάρια και πάνω τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος τελειώνανε με το μακρόθυμε Κύριε Δόξαση. Ενθυμούμε τη μακροθυμία του Θεού με τόσα που υπέστη από τους ανθρώπους. Και θυμάμαι το σέβας, μια παπαδιαμαντική φυσιογνωμία, μια φιγούρα παπαδιαμαντική που έκανε με δέος το σταυρό του, όμορφα και καθόταν ήσυχα και είχες και αυτό το πράγμα πέρναγε. Και θυμάμαι τώρα μεγάλωσα και δεν μπόρεσα να ξεχάσω αυτό το δέος που ένιωθε αυτός ο άνθρωπος που έψαλε. Αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να κάνει και ο ψάλτης και κάθε ένας που διακονεί στο ψαλτήρι, να έχει την αίσθηση ότι μιλάμε το Θεό και να τα λέει με τέτοιο δέος και όταν υπάρχουν πολλοί από κάτω και όταν δεν υπάρχει κανένας. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει και ο λογισμός εμείς που ψάλλουμε, άμα είμαστε μόνοι μας τα λέμε μπουρου μπουρου. Άμα είναι κανένας τα λέμε αργά. Άρα δεν τα λέμε για το Θεό, τα λέμε για τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Μέσα στην Εκκλησία ασκούμε τα διακονήματά μας, αλλά πρέπει να τα κάνουμε με φόβο Θεού και με συνείδηση πνευματική. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και με αυτό να ολοκληρώσουμε την απόψινή μας συνάντηση είναι ότι η ιερέας μέσα στο ιερό λέει «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν», επαναλαμβάνει δηλαδή «Σι ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθα σου ο Θεός ημών». Έτι προσφερωμένη στη λογική τάφη λατρεία, θα πούμε στην επόμενη συνέντευξή μας με αυτά και θα ολοκληρώσουμε το τμήμα αυτό. Φτάνουμε σε μια ιερή στιγμή της Εκκλησίας μας. Κάλεσμα, πρόσκληση, πρόκληση για όλους μας τους πιστούς που κάθε φορά πηγαίνουμε στη λειτουργία και κάθε φορά ακούμε αυτά που γίνονται ζητούμενο, όχι μόνο να τα ακούμε, αλλά πάνω απ' όλα να τα ζούμε. Και όπως κάνουμε μια προσπάθεια εδώ να τα ερμηνεύουμε, ξέρετε, όταν κάνουμε την ερμηνεία της λειτουργίας, στην ανάγκη να πούμε μερικά πράγματα, ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί. Προχθές λοιπόν, ξέρετε, όταν διάβασα αυτό και λέω και αυτό, και το παρακολούθησα και είπα, κοίταξε ποια είναι η ερμηνεία του. Το έδεσα δηλαδή αυτό που είπαμε, το λάβετε, φάγετε, το έδεσα με τα τέλουμεν και λέω, κοίταξε βρε παιδί μου πώς, γιατί το λέει αυτό η Θεία Λειτουργία. Και άρχισα λίγο να το σκάβω. Δεν το έφερα στην ψυχή μου, δεν μπορώ, αλλά νομίζω ότι λίγο-λίγο άμα αρχίσουμε και το ζητούμε, το αναζητούμε, επικαλεστούμε τη χάρη του Θεού, θα έρθει σύμμαχος και η χάρη και θα ανοίξει τα φύλλα της καρδιάς και τότε θα τα καταλαβαίνουμε πιο καλά και πάνω απ' όλα θα τα ζούμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο και να δώσει ο Θεός να τα ζήσουμε μόλι μας στην καρδιά.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούρη.

ιατρικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα.

ψυχική ζωή. Υπάρχουν καιροί πικροί, δυσβάστακτοι και βασανιστικοί. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς. Στον πόλεμο της Φιλιδονίας πολλοί τραυματίζονται και υφίστανται οδύνες. Πολύ δε περισσότερο σε αυτή την πνευματική μάχη δεχόμαστε πολλά τραύματα από τα πνεύματα του κακού, ιτόμεθα κυρίως όταν βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και τη λογική μας, έως ότου επιδείξουμε ταπεινοφροσύνη αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες μας. Όσιος Μακάριος. Μοιάζει η ζωή μας με αρκετά βαθιά τάφρο, η οποία σε καιρό βροχής γεμίζει έτσι ώστε να γίνεται αδιάβατη, ενώ τον άλλο καιρό ξεραίνεται έτσι ώστε να μην κυλά καθόλου νερό σε αυτήν. Οι Άγιοι Πατέρες εκθιάζουν μια ζωή τέτοια που να μοιάζει με μικρό ριάκι, το οποίο πάντα κυλά και ποτέ δεν ξεραίνεται. Το ριάκι αυτό είναι πρώτον προσβάσιμο, δεύτερον ευχάριστο και χρήσιμο σε όλους τους διαβάτες, επειδή το νερό του είναι πάντα πόσιμο και καθώς κυλά ήσυχα, γι' αυτό και ποτέ δεν θολώνει. Όσιος Αμβρόσιος. Στις Ήβρεις εσύ να αντιπαρατίθεσαι με ταπεινοφροσύνη, όπως εγγράφει και μας υποδεικνύεται από τους πατέρες. Και αν συμβεί να εκπέσεις, εγέρσου και πάλι και να γνωρίζεις ότι λόγω της υπερηφάνειάς σου δοκιμάζεσαι με αυτές. Να καταφύγεις την υπακοή και την αυτομεμψία, όχι να φύγεις από το κελί. Αν ο μοναχός δεν υποστεί διάφορους πειρασμούς και προσβολές, δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του και να επιδείξει ταπεινοφροσύνη. Η πνευματική ζωή δεν συνίσταται μόνο στο να απολαμβάνουμε ειρήνη και παρηγοριά. Σημαίνει και τον πνευματικό σταυρό, δηλαδή να φέρουμε μεγαλύνη τη στέρηση της παρηγοριάς. Όσιος Μακάριος. Όποιος έχει τάση μάλλον προς την εσωτερική ζωή, αυτός θα πρέπει να φροντίσει πρωτίστως ώστε τους πάντες και τα πάντα να τα αφήσει στην κρίση του Θεού και να προφυλαχτεί κυρίως από τη διγνωμία, ώστε να μην πραγματοποιηθεί εφημών το ρηθέν του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ότι ανήρ δίψυχος ακατάστατος εν πάσεστες οδείς αυτού. Όσιος Αμβρόσιος. Μην αφήνετε το πνεύμα σας να σβήσει. Φροντίστε μάλλον να το θερμαίνετε υπομονητικά με την προσευχή και την ανάγνωση κειμένων των Αγίων Πατέρων και άλλων ιερών κειμένων, εξαγνίζοντας την καρδιά από τα πάθη. Καλύτερα να αποδεχθείτε να σηκώσετε το βάρος κοιλίων θανάτων παρά να αποκλίνετε από τις θείες εντολές του Ευαγγελίου και τους εξαίσιους κανόνες του μοναχισμού. Όσιος Βαρσανούφιος. Έτσι πάντα γίνεται στην πνευματική ζωή. Ή η παρηγοριά προηγείται της θλίψης ή η θλίψη προηγείται της παρηγοριάς. Αυτές οι εναλλαγές γεννούν ελπίδα και ταπεινοφροσύνη. Μόνο που υπάρχουν διαφορετικές θλίψεις, τόσο κοσμικές όσο και πνευματικές. Αυτό όμως είναι ακόμα νωρίς για να το μάθεις. Εσύ δέξουμε ευγνωμοσύνη και αταραξία ό,τι στείλει ο Θεός. Μην το παίρνεις πάνω σου στα παρηγορητικά συναισθήματα, ενώ στα θλιβερά να μην αποθαρρύνεσαι. Όσιος Μακάριος. Σε κάθε διαμονή σου προσπάθησε να ζεις γαλήνια, δηλαδή με πνεύμα ηρεμίας και ταπεινοφροσύνης. Κανέναν μην κατακρίνεις και με κανέναν να μην θυμώνεις, ούτως ώστε κατά την αποστολική υποθήκη ο λόγος μας να αναμειγνύεται με το άλλας της ψυχής. Όσιος Αμβρόσιος. Αγωνιστείτε με κουράγιο για τον άθλο, μην υποχωρείτε από αυτόν, έστω και αν σύμπας ο Άδης έχει ξεσηκωθεί εναντίον σας και σύμπας ο κόσμος κοχλάζει εναντίον σας, γεμάτος κακία και απειλές, και πιστεύσατε. Εγγύς Κύριος, πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Όσιος Βαρσανούφιος. Για κάθε ευγενή προαίρεση προς το καλό θα πρέπει να αναμένετε πειρασμούς από τη δύναμη του κακού η οποία μισεί αυτό. Αυτό το γνωρίζετε επαρκώς. Γνωρίζετε επίσης τι χρειάζεται για να την αποκρούσετε και να την κατανικήσετε. Αναγνώριση της αδυναμίας σας, αυτομεμψία, υποταγή και επίκληση του Θεού. Όσιος Μακάριος.
Υπάρχουν τύφλωση και κόφωση σωματική, τις οποίες είναι δύσκολο να τις αντέξεις, αλλά η πνευματική τύφλωση και κόφωση είναι κατά πολύ φρικτότερες. Ήθε ο Θεός να μας απαλλάξει από αυτές. Όσιος Βαρσανουφίος. Πνευματική λογική. Δεν πρέπει να μας ελκύει η σκέψη ότι εμείς είμαστε καλύτεροι των άλλων, αλλά να θεωρούμε εαυτόν τον τελευταίο όλων. Σε τούτο συνίσταται και η πνευματική λογική και η πνευματική διδαχή. Άρχισε σιγά σιγά να μην εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, να μην βασίζεσαι στη λογική σου, να απαρνείσαι τη θέλησή σου και ο Κύριος θα σου παράσχει την αληθινή λογική. Δυστυχώς σήμερα παντού μιλούν και γράφουν τόσο ελεύθερα για τη θρησκεία, όχι για να νουθετήσουν αλλά για να ενισπύρουν αμφιβολίες. Ο αισθησιασμός υπερισχύει και η νέα γενιά τίνει μάλλον προς την ελευθερία και όχι προς την χαλιναγώγηση των αισθημάτων και αφήνει ελεύθερη τη λογική έστω και αν αυτή έχει σκοτιστεί. Η λογική μας ευχαριστεί το Θεό όταν συνοδεύεται από ταπεινοφροσύνη. Απορρίπτεται όμως όταν συνοδεύεται από υπερηφάνεια. Όσιος Μακάριος. Πνευματικός πατέρας. Αν κάποιος, βασιζόμενος στη λογική του, θα ρει ότι δεν έχει ανάγκη από καθοδηγητή, αυτό σύντομα θα παρεκκλίνει τη σορθή οδού. Γι' αυτό και οφείλουμε με δάκρυα να προσευχόμαστε στον Κύριο και Θεό, ώστε αυτός να μας δωρήσει διδάσκαλο ή διδασκάλισσα αναμάρτητη, επειδή δια την σαπρία των ασθενειών είναι απαραίτητος και γιατρός ή γιάτρισσα πεπειραμένη και επιδέξιη. Γι' αυτό και ο άρρωστος οφείλει να αναζητήσει όχι τόσο το πλούσιο και ήσυχο νοσοκομείο, όσο τον έμπειρο γιατρό. Οι πατέρες δεν είναι πατέρες μονάχα όταν χαϊδεύουν τα παιδιά τους στο κεφάλι και τα κακομαθαίνουν, ονομάζονται πατέρες και όταν ουθετούν τα παιδιά τους και τα τιμωρούν. Όπως οι γιατροί στον τομέα της ιατρικής, έτσι και οι γιατροί του πνεύματος δεν ενεργούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι επιτρέπουν στον άρρωστο να τρώει και να πίνει τα πάντα, ενώ άλλοι τον διατάσσουν να ακολουθήσει αυστηρή δίαιτα. Έτσι και οι πνευματικοί πατέρες. Άλλοι συγχωρούν και επιτρέπουν τα πάντα και άλλοι για τα πάντα επιβάλλουν ταλαιπωρίες και δεσμεύσεις. Σκοπός όμως όλων είναι ένας, η θεραπεία. Όσιος Αντώνιος. Πνευματικός πατέρας ως οδοδείκτης απλώς υποδεικνύει το δρόμο. Εσύ όμως οφείλεις να προχωρήσεις μόνος σου. Αν ο πνευματικός πατέρας υποδεικνύει και ο μαθητής δεν κινείται ο ίδιος, τότε δεν θα πάει πουθενά και απλώς θα σαπίσει πλάι στον οδοδείκτη. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, προσευχόμενος στον κήπο της Γεσθημανής, αποτελεί σε κάποιο βαθμό την εικόνα κάθε πνευματικού πατρός εν σχέση προς τα πνευματικά του τέκνα, επειδή και ο ίδιος αναλαμβάνει να φέρει τις αμαρτίες αυτών. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το έργο και τι θα πρέπει αυτός να υποστεί. Σε τι είναι απαραίτητος ο πνευματικός πατέρας? Είναι απαραίτητος ώστε με τη βοήθειά του να βαδίσουμε χωρίς να παρεκκλίνουμε τη σορθή οδού και να αποκτήσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Και προς τούτο αναγκαίο είναι κυρίως να εκτελούμε εμπράκτος τις παρενέσεις, τις συμβουλές και τις υποδείξεις του ιερέα και να διάγουμε βίο ευλαβικό. Υπήρξαν παραδείγματα μερικών ανθρώπων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να βρίσκονται συχνά κοντά στον γέροντα, κάποιοι μάλιστα κάθονταν συνεχώς πλάι του, άκουγαν αδιαλείπτως τις παρενέσεις του, έφταναν να ζουν μαζί του και εν τούτης καρπούς δεν παρήγαν. Ενώ άλλοι σπανίως είχαν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στον γέροντα και αξιώνονταν να ακούσουν μια σύντομη παρένεση, αλλά πολλά επιτύγχαναν. Συνεπώς, η δύναμη δεν βρίσκεται στις συχνές επισκέψεις στον πνευματικό πατέρα, αλλά στην εκπλήρωση των παρενέσεών του, ούτως ώστε να παράγουμε καρπούς. Ευχάριστος στο Θεό είναι οι άνθρωποι να νουθετούν άλλους ανθρώπους. Η όλη ουσία του ζητήματος έγκυται στο ότι κάθε μοναχός οφείλει να προχωρήσει ο ίδιος τον άθλο με αυταπάρνηση και ο ίδιος να εξαναγκάσει με πόνο την καρδιά του στον κατά των παθών αγώνα. Αν δεν ασκηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, τότε κανένας γέροντας δεν θα τον βοηθήσει.
Είπε κάποιος Άγιος του Θεού, ο γέροντας για τον μαθητή προσεύχεται, κλαίει και αυτός χοροπηδάει. Η πλήρης έλλειψη των θλίψεων βρίσκεται στην πλήρη υπακοή, λόγω πίστης στον πνευματικό πατέρα, Όσιος Νίκων. Αν κάποιος ειλικρινός και ολοψύχος επιζητεί τη σωτηρία, αυτόν ο Θεός θα τον οδηγήσει στον αληθινό διδάσκαλο. Μην ανησυχείτε, ο καθένας βρίσκει πάντα τον άνθρωπό του, Όσιος Λέων. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ον σιδέρινος εγάζων εν είδεση τα υπερώ αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως που φεύξονται από φωνής βροντίσονται ηλιάσωση. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουση παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέρων πηγάς σε φάραξη να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όριε των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορδασίσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνε εσύ και οχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν επρόσωπεν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέδρη του λιβάνου άσε φύτεψας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωτιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνου τη δύση αυτού. Έθου σκότωρο και ηγένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και σας μάδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και έμπνε εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τους ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοχώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο είναι η ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη ζωή και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότως και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Ιησού Χριστέ, ελθόντες εν ηλίου δυσκυρώντες φως εσπερινών, ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συμβήσε γονές εσύ.

δόξον ημάς καθάπερι πείσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποδα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μην παρήγεις,

Όσον περιμένοντες έλεος και όσον περιμένοντες έλεος και από παντός εχθρού, από πάσα δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: να πωλήσουν όλο σου δέσπα κατορίμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφελμήν το σωτηριόν σου ότι τίμεσα πρόσωπο πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ιδραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο βάρατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο βάρατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο βάρατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Άγιος Αιώνας των Αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτος συμφώνους μας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενίας ημών, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Άγιος Αιώνας των Αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εν τέτοιο βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Κύριος ο Θεός ημών πάντοτε νύν και ήδης τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία του Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς,
3: την ημία τέρα του Κερουβίν και δοξωτέρα να συγκρίνουν του Σεραφείμ, την αδειά φόρο στο όνομα Δεκούσα, την όντω σε οδόκο σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και έξω να στον αιώνα μην. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατράγιο, ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός είναι

0: και του Οσύρκη Θεοφόρου Πατρός ημών Λεοντίου του Μυροβλήτου του Διονυσιάτου, όν την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ραδιοτόα. Φως στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

τη 17η του αυτού μηνός, η μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και τον σύναυτο Βασιλείου Ινοκεντίου Φίλικος Ερμίου και Περεγρίνου.

τμήθη εισίσευρος συν συνάθλων πεντάδι, σάβρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Την δέη συνεκχαίω προς Κύριον, και αυτό απαγγελόμουντας θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήσθη και η ζωή μου το άδι προσύγγισε, και δέομαι ως Ιωνάς, εκ φθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Υγείασε σε αθλήσαντα μάρτης ο Πανάγιος Θεός, ον δυσόπη αγιασμών της εις δούλης εκπέμψε και φωτισμών και πτεσμάτων την λύτρωσιν, προστά της γάρπαρα Θεού εχαρίσθηση μην ακατέσχυντος.

Η μνήμη σήμερα των Αγίων Μαρτύρων Ισάβρου, Βασιλείου, Ινοκεντίου, Ερμίου, Φίλικος και Περεγρίνου και των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Πόνοι συντριβόμενοι και κακουχίες στενούμενοι και ηρκτοί συγκλειόμενοι, ξύφεση κοπτόμενοι και βιαιοτάτο θνίσκοντες θανάτο, ούκα παρνήσαστε Χριστόν, ούτης ξωάνης σέβας ενήματε. Δύο και ηξιώθητε της ουρανίου λαμπρότητος, δισοπούντες των Κύριων υπερπάντων μακάριοι.

Ίσαυρος ο ένδοξος και ο στερός είναι ο κέντιος και ο θείος βασίλειος, Φίληξ ο θαυμάσιος, ο κλινός Ερμίας και ο περεγρίνος, οι ουρανώσαντες στην γην τες των θαυμάτων θείες λαμπρόντιση, πιστός μακαριζέστοσαν ως του Κυρίου θεράποντες και τα πάθη διώκοντες των ψυχών ημών πάντοτε. Κρίνη αναβλίζουσα των ιαμάτων χαρίσματα, ισορός ημών δέδικτε, εξής αριόμεθα των παθών υγείαν και των νοσημάτων την παντελήν απαλλαγήν. Ανεφημούντες ημάς εκάστοτε σε πτή μεγαλομάρτυρες των ασωμάτων εφάμιλοι του Κυρίου θεράποντες, πρεσβευτέ των ψυχών ημών.

ειλικρινώς ποθήσαντε σε λόγια Θεού για ένδοξοι μάρτυρες, το πυρσολατρίνε άσαντες, λείποντες και την των χαλδαίων χθόνα, το σόφο τι κατηβγάστησαν, θωρακισθέντες δε όπλης της πίστεως, ίσχυναν Ιουλιανών των τύρανων, Μανουήλο ένδοξος και Σαβέλ ο αείμνηστος και Ισμαήλ ο τρισόλβιος, συν πατρί και το πνεύματι υμνούντεσαι και πρεσβεύουσι του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ως αστέρες πολύφωτοι, αθλοφόροι πανέφημοι, θεϊκές λαμπρότηση καταβγάζετε της οικουμένης τα πέρατα, δαιμόνων σκοτώμεναν και παθών φθοροποιών και κινδύνων εξέροντες. Όθεν σήμερον την φεδράν και φωσφόρων και αγίαν συνελθόντες εκτελούμεν ημών πανήγυριν ένδοξη.

Η μάρτυρε σου Κύριε, εν διαθλήσει αυτών, Στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών. Σχόντες γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτώντες οικεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

17 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και των σύναυτων Βασιλείου, Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Τμήθης Ισαύρος συν συνάθλων πεντάδι, Σάβρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Δια του αποκεφαλισμού του ο Ισαύρος με την πεντάδαν των συνάθλων του έκοψε στη μέση την καρδιά της νοητής Σάβρας του διαβόλου. Ο Άγιος Ισαύρος και η σύναυτο Βασίλειος και Ινοκέντιος κατάγονταν από την Αθήνα. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι σηκώθηκαν και έφυγαν από την πατρίδα τους και πήγαν στην Απολλωνία. Εκεί πήγαν σε ένα σπήλαιο στο οποίο συνάντησαν τον Φίλικα τον Περεγρίνο και τον Ερμία. Αμέσως δε ο Ισαύρος δίδαξε τους ανθρώπους αυτούς να μην αγαπούν τα αγαθά της παρούσας ζωής, γιατί είναι πρόσκαιρα. Εκείνοι πίστηκαν στα λόγια του, γεγονός που το επιβεβαίωσαν με τα έργα τους. Πράγματι λοιπόν, και οι τρεις τους έπαυσαν να συναναστρέφονται με τους συγγενείς τους, επειδή αυτοί ήταν ειδωλολάτρες. Τότε εκείνοι τους διέβαλαν στον Τρυπόντιο, τον έπαρχο της Απολλωνίας. Αυτός τότε τους συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να τους κάνει να αποστατήσουν από την πίστη του Χριστού, πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Φίλιξ, Περεγρίνος και Ερμίας ανήλθαν στεφανιφόροι στους ουρανούς.

ο Ίσαυρος ο διάκονος αυτός του Χριστού και η σύναυτο Βασίλειος και Ινοκέντιος παραδόθηκαν στον Απολλώνιο, τον γιο του επάρχου Τρυποντίου. Εκείνος τους τιμώρησε με φωτιά και νερό. Οι Άγιοι όμως δεν έπαθαν απολύτως τίποτε. Το γεγονός αυτόν είχε ενός αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες, μεταξύ των οποίων και δυο αδελφοί, ο Ρούφος και ο Ρουφίνος, που ήταν και οι πρώτοι της πόλης. Τελικά οι Άγιοι Ίσαυρος, Βασίλειος και Ινοκέντιος αποκεφαλίστηκαν και έλαβαν από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά επίσης τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Σαβέλ, Μανουήλ, Ισμαήλ, Πέρσε γένος, το δε αξίωμα μάρτυρες διαξήφους. Ο Σαβέλ, ο Μανουήλ και ο Ισμαήλ. Κατά το γένος ήταν Πέρσες, ενώ κατά το αξίωμα ήταν μάρτυρες μετά τον διαξήφους αποκεφαλισμό τους. Οι Άγιοι Μάρτυρες Σαβέλ, Μανουήλ και Ισμαήλ κατάγονταν από την Περσία. Κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτου, 361 μετά Χριστόν, τους έστειλε ο βασιλιάς των Περσών Βαλτάνος να διαπραγματευτούν την σύναψη ειρήνης μεταξύ αυτού και του Ιουλιανού. Οι Άγιοι βρήκαν τον Ιουλιανό στη Χαλκιδόνα, όπου πρόσφερε θυσίες στα είδωλα. Διαπίστωσα μάλιστα ότι είχε παρασύρει πολλούς στην πλάνη της ειδωλολατρίας, στην οποία εκείνος είχε περιπέσει. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού, οι εκ Περσίας Άγιοι, επειδή ήσαν θεοσεβείς και λάτρευαν τον Χριστό, θρηνούσαν και οδύρονταν, ενώ παράλληλα ζητούσαν από το Θεό να τους βοηθήσει να μείνουν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό και να μην συγκοινωνήσουν με την πλάνη των ειδωλολατρών. Έγινε όμως γνωστό ότι οι Άγιοι αυτοί ήταν χριστιανοί. Έτσι λοιπόν τους συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τους οδήγησαν στον Ιουλιανόν. Ο δισεβής δε αυτός αυτοκράτορας έδωσε εντολή να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν ανελέητα. Έπειτα τους τρύπησαν με περώνες τους αστραγάλους και εν συνεχεία τους κατέκαψαν με αναμμένους δαυλούς, τις μασχάλες. Και όλα αυτά τα μαρτύρια τα επέβαλαν και στους τρεις Αγίους από κοινού. Στον Άγιο Μανουήλ όμως, ο μιαρός εκείνος βασιλιάς έδωσε υποσχέσεις και το συμβούλευσε παρενετικά να προσφέρει θυσία στα είδωλα, αλλά ο Άγιος δεν υποχώρησε στις υποσχέσεις και παρενέσεις του Ιουλιανού και έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του. Τότε εκείνος έδωσε εντολή και υπέβαλαν τον Άγιο σε νέα βασανιστήρια. Του έμπηξαν σιδερένια καρφιά στο κεφάλι και στις πλάτες. Έπειτα τον τύλιξαν με καλάμια και εν συνεχεία περισφύγγοντας τον του κατατρύπησαν το σώμα με αιχμηρά βέλη. Τελικά δε οι δήμοι με προσταγή του τυράννου οδήγησαν και τους τρεις μάρτυρες στο προστιθράκι τείχος, το οποίο προσονομάζεται του Κωνσταντίνου, σε ένα κρυμνώδη τόπο, και εκεί τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Σαβέλ, Μανουήλ και Ισμαήλ ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Θεία γέγονα σκηνή του λόγου, μόνη πάναγνε, παρθενομήτωρ, τη καθαρότητη αγγέλους υπεράρασα, τον υπερπάντας εμέ γούν γενόμενον ρερυπωμένον σαρκόσπλη μελίμασιν αποκάθαρον πρεσβειών σου εν θέης νάμασι παρέχουσα σε μνή το μέγα έλεος.

χέρι σηκουμένη σκάφχημα, χέρε Κυρίου Ναέ, χέρι σώρος κατάσκιον, χέρε καταφύγιον, χέρε λιχνία, χέρε το κλαίος των Ορθοδόξων σεμνή, χέρε Μαρία, μήτυρ Χριστού του Θεού ημών, χέρε παράδεισε, χέρε θεία τράπεζα, χέρε σκηνή, χέρε στάμνα πάνχρισε, χέρε η πάντων χαρά.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 17 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Υπατίου του Ενορουφή Ανές. Η αξία ενός καθηγητού φαίνεται από το κατά πόσο τον αναζητούν οι μαθητές για να τον ακούσουν. Η αξία ενός αξιωματικού φαίνεται από το κατά πόσο οι στρατιώτες επιθυμούν να διατελούν κάτω από τις διαταγές του. Η αξία ενός κυβερνήτου φαίνεται από το κατά πόσο ο λαός τον θέλει για κυβερνήτη του. Και η αξία ενός ηγουμένου φαίνεται από το κατά πόσο οι μοναχοί επιθυμούν να εποπτεύει τις ψυχές τους. Άνθρωπος αναγνωρισμένης πνευματικής αξίας ήταν και ο Όσιος Υπάτιος. Έζησε στα χρόνια που αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Αρκάδιος 395. Όταν στην εκκλησιαστική ζωή μεσουρανούσε ο Ιερός Χρυσόστομος. Γεννήθηκε στη Φρυγία της Μικράς Ασίας, αλλά σε ηλικία 18 ετών έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στη Θράκη, όπου και έγινε μοναχός σε κάποια από τα κοινόβια της περιοχής. Με την άδεια του ηγουμένου της Μονής φεύγει από εκεί, περνάει απέναντι στη Χαλκιδόνα της Βυθινίας μαζί με δυο άλλους μοναχούς και εγκαθίσταται στο περίφημο μοναστήρι του Ρουφίνου. Το μοναστήρι όμως αυτό ήταν ακατοίκητο και χορταριασμένο, επειδή από το θάνατο του κτήτορα Ρουφίνου εγκαταλείφθηκε. Ο Όσιος το περιποιήθηκε, το έκανε κατοικήσιμο και διέμεινε εκεί με ορισμένους άλλους μοναχούς αρκετά χρόνια, απασχολούμενος με το εργόχειρο. Γύρισε όμως και πάλι στο κοινόβιο της Θράκης και μπήκε στην υπακοή όπως και πριν. Στο σημείο αυτό φαίνεται η αγιότητα του ανδρός. Οι μοναχοί της Μονής Ρουφίνου τον αγάπησαν τόσο πολύ, ώστε έστειλαν αντιπροσωπεία και το ζήτησαν για ηγούμενο στο μοναστήρι τους, πράγμα που έγινε δεκτό. Ως ηγούμενος πια έζησε αρκετά χρόνια με ειρήνη και οσιότητα, καθώς και με πολλές θαυματουργίες, και ύστερα έφυγε στην αιωνιότητα.

Σε μια εποχή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που οι άνθρωποι μισούνται και αλληλοαποστρέφονται, η Εκκλησία μας προβάλλει αξιοθαύμαστα παραδείγματα αγάπης. Ο Όσιος Υπάτιος, με την εργατικότητα, την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη, κέρδισε την εμπιστοσύνη των μοναχών και ζητήθηκε για ποιμένες ψυχών. Η έμπρακτη αγάπη και η άτυφη συμπεριφορά είναι πόλη έλξεως. Με αυτές τις δυο κυρίως αρετές δεν σαγίνευε τα πλήθη ο Κύριός μας. Γι' αυτό και ο λαός συχνά τον αναζητούσε και ήθελε να τον βλέπει και να τον ακούει. Ο ταπεινός και άτυφος χριστιανός είναι εικόνα του πράου και ταπεινού στην καρδιά Ναζωραίου. Γι' αυτό και γίνεται περιζήτητος. Οι άνθρωποι διακρίνουν την αγιότητά του και επιθυμούν να τον δουν, να τον συναναστραφούν, να ακούσουν κάποια συμβουλή του. Τέτοιος ήταν και Όσιος Υπάτιος. Τέτοιους Οσίους ας δίνει ο Κύριος και στην υπερήφανη γενιά μας.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη ενός Κυπρίου Αγίου, του Οσίου Φιλονίδη, Επισκόπου Κουρίου του Κυπρίου. Και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος ιερομάρτης Φιλονίδη, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

17 του Ιούνιου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Ισαύρου και των σύνευτών Βασιλείου, Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Υπατίου του Ενορουφιανές. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Φιλονίδου, Επισκόπου Κουρίου του Κυπρίου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άνθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σίμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εντοκρίνεσθε σε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούνται σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισών μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς αισθείτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμασιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλοι, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. είδον μπέδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμόν και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταφέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ενύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σίβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώνουν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ο σμήθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσι, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλο σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,

0: Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εις χρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις με σιτίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγιεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχές.

0: την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

μου έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο πραγματικά με συνεπήρε. Λέει λοιπόν τούτος ο σοφός λόγος: μην αφήσεις το κύμα να σε βγάλει όπου θέλει, δες πως κινείται και χάραξε τη δική σου πορεία. Είδατε, 2-3 κουβεντούλες, λίγες λέξεις, και αυτές οι λίγες λέξεις είναι ικανές να μας στηρίξουν και να μας δώσουν τέτοια δύναμη και τέτοια όθηση, ώστε κυριολεκτικά να νικήσουμε και να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Πραγματικά ζώντας έτσι μέσα σε αυτόν τον ανισόρροπο κόσμο και τώρα τελευταία σε αυτή την αδυσόπιτη κρίση που όλους μας μαστίζει, κυριολεκτικά πολλές φορές έχουμε απλώσει τα χέρια, έχουμε αφήσει κάθε ενδιαφέρον, κάθε έτσι προσπάθεια και έχουμε αφαιθεί σε εκείνο τον χήμαρο, σε αυτό το κύμα, το οποίο σε λίγο, εάν δεν προσέξουμε, θα μας χτυπήσει επάνω στα βράχια. Τούτος λοιπόν ο σοφός λόγος που αναφέραμε πριν μας συμβουλεύει να κάνουμε το αντίθετο, να μην αφήσουμε τις καταστάσεις και τα πράγματα, το κύμα δηλαδή της σημερινής εποχής και της σημερινής κρίσης, να μας πάει όπου θέλει. Απλά χρειάζεται τρόπος και τακτική. Ας δούμε πως κινείται και εμείς να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να βάλουμε τα δυνατά μας και να χαράξουμε τη δική μας πορεία. Τη δική μας πορεία σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, και βεβαίως τη δική μας πορεία μέσα στο πνευματικό πεδίο και μέσα στα πνευματικά ενδιαφέροντα και στους πνευματικούς στόχους. Επίσης, ακούγοντας μια μέρα εκεί στην τηλεόραση, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και ένας άλλος λόγος. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Σίγουρα. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από πράγμα. Είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη. Είναι πίστη. Είναι κοινωνία. Είναι επαφή με τον Θεό. Όλα αυτά τα πράγματα, φίλοι ακροατές, καλούμαστε από το Θεό να τα χαρούμε, να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε, γιατί όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν μεγάλες δωρεές από τον Θεό σε όλους εμάς που είμαστε τα παιδιά Του, και οφείλουμε όλες αυτές τις δωρεές να τις πάρουμε με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη, να τις διαχειριστούμε σωστά, να τις ζήσουμε και βεβαίως να τις εκμεταλλευτούμε πνευματικά, γιατί όλες αυτές οι δωρεές είναι που θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις δωρεές βάζει και ο διάβολος το χεράκι του και πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή αρχίζουν να ασχημένουν και να δυσκολεύουν. Τούτο όμως δεν πάβει και δεν καταλύει την αξία των δωρεών του Θεού, αρκεί εμείς να σκεπτόμαστε σωστά, να βρισκόμαστε σε επαφή με το Θεό και βεβαίως να αγωνιζόμαστε πάντοτε για το καλύτερο και για την κατάκτηση της αρετής. Τι θέλω να πω πιο απλά, φίλοι ακροατές, μη μένουμε στο σκοτάδι. Οφείλουμε να προσπαθούμε να βρούμε το φεγγίτι εκείνο που θα διαλύσει το σκοτάδι. Οφείλουμε να ανάψουμε ένα κερί και αυτόματα θα διαλυθεί το σκοτάδι, το πολλές φορές πυκνό σκοτάδι που απλώνεται ολόγυρά μας. Γι' αυτό μας συμβουλεύει πάλι ένας σοφός άνθρωπος να μην σκεπτόμαστε το σκοτάδι, αλλά να σκεπτόμαστε και να βλέπουμε μόνο το φως. Όλα τα άλλα είναι παρενθέσεις και κακές παρεμβολές
που δεν πρέπει να αφήνουν ούτε ένα ίχνος πάνω μας. Να λοιπόν, πώς επιβάλλεται εμείς να διάγουμε την ζωή μας, να πορευόμαστε και να ζούμε, βλέποντας και στοχεύοντας μόνο στο φως. Διότι φίλοι ακροατές, φτιάχνουμε ένα όμορφο μέλλον αν ζούμε ένα όμορφο σήμερα. Γιατί το σήμερα γίνεται ένα δυνατό παρελθόν που επιστρέφει και επηρεάζει το αύριο. Όλα έχουν μια αλληλουχία μεταξύ τους. Και έχουμε πει πολλές φορές πως η ζωή, έτσι όπως θα την αντιμετωπίσουμε, κάπως έτσι θα μας αντιμετωπίσει και εκείνη. Θα βρούμε τη ζωή καλή και όμορφη όταν και εμείς τις χαμογελάσουμε καλοσυνάτα. Όμως λέγαμε και πριν πως σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ιδανικά στη ζωή μας. Και ίσως το αλατοπίπερο της ζωής να είναι τα προβλήματα, οι δυσκολίες και ο πόνος. Όταν όμως έρθει ο πόνος, όταν η ζωή μας δείξει το άσχημο πρόσωπό της, όταν τα μαύρα σύννεφα απλωθούν πάνω από το δικό μας ουρανό, ας μην δηλιάσουμε. Και όταν η καταιγίδα ξεσπάσει, φίλοι ακροατές, τότε και εκεί χρειάζεται να δείξουμε την δική μας υπομονή, την δική μας δύναμη και τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Μη λέμε λοιπόν στο Θεό και μην προσευχόμαστε στο Θεό για αυτή τη μεγάλη καταιγίδα που περνάμε, αλλά θα πρέπει να πούμε στην καταιγίδα πόσο μεγάλος είναι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε. Αυτός ο Θεός που δεν αποτελεί υπόσχεση ότι δεν θα βρέξει. Ξέρετε, όταν είμαστε κοντά στο Θεό δεν σημαίνει πως όλα στη ζωή μας θα πηγαίνουν ρολόι. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία γιατί δεν τους πηγαίνει, λέει, τίποτα καλά και θεωρούν την εκκλησία ως ένα μαγικό χώρο όπου όλα στη ζωή τους θα είναι εντάξει. Όχι. Όποιος είναι κοντά στο Θεό, αντίθετα, θα έχει δυσκολίες, θα έχει προβλήματα, θα έχει πειρασμούς, αλλά όμως θα έχει και τον τρόπο να τα ξεπεράσει, να τα νικήσει, να τα παλέψει. Εκείνο που προέχει είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και βεβαίως να διαμορφώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την σχέση μας με τον Θεό. Ξέρετε, η πίστη μας δεν είναι αφηρημένη. Η πίστη μας εκφράζεται με έργα. Η πίστη μας είναι ζωή. Πολλοί άνθρωποι λένε πως πιστεύουν στο Θεό, αλλά ζουν μακριά και έξω από την εκκλησία. Δεν ξέρω τι είδους πίστη είναι αυτό. Αυτός που πιστεύει πραγματικά ζει και κινείται εκκλησιαστικά. Διότι καλό είναι να πιστεύει κανείς, αλλά πιο ωραίο και πιο δυνατό είναι να ενσαρκώνει κανείς την πίστη του σε ένα έργο. Αυτή η ενσάρκωση της πίστης σε έργο, όταν δηλαδή την πίστη μας την κάνουμε πράξη και ζωή, τότε αυτή η πίστη, αυτή η ζωή κάνει την διαφορά. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, φίλοι ακροατές, οφείλουμε και εμείς να αγωνιστούμε και βεβαίως να νικήσουμε όλα εκείνα τα εμπόδια, όλες εκείνες τις δυσκολίες και βεβαίως όλα εκείνα τα οποία ο διάβολος, αυτός ο μισόκαλος και μισάνθρωπος, βάζει στη ζωή μας. Ο άνθρωπος εκείνος που θέλει να διευθύνει μια ορχήστρα, έλεγε ένας σοφός, θα πρέπει να γυρίσει την πλάτη του στον κόσμο. Και ο πιστός άνθρωπος που θέλει να κάνει εναρμόνια τη ζωή του, πρέπει να στρέψει την πλάτη του στους πειρασμούς του κόσμου, στον διάβολο. Σ' ό,τι τέλος πάντων έρχεται να τον διασπάσει και να τον απομακρύνει
από τον Θεό. Φίλοι ακροατές, τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς αγώνα. Παραξενεύομαι όταν ακούω κάποιους ανθρώπους να λένε πως περιμένουν τα πάντα από το Θεό και πως ο Θεός ευθύνεται για την αποτυχία τους, για το κακό, για την ασθένειά τους. Μα εμείς τι κάνουμε? Εμείς γιατί είμαστε εδώ? Πρέπει και εμείς να κουνήσουμε τα χέρια μας και τότε να ελπίζουμε και να περιμένουμε τη βοήθεια του Θεού. Όταν εμείς, φίλοι ακροατές, σταυρώσουμε τα χέρια μας, τότε η βοήθεια του Θεού δεν θα έλθει ποτέ, γιατί ο Θεός δεν βοηθάει τεμπέληδες. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που θέλουν να προσπαθήσουν και θέλουν να κάνουν κάτι. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι αποτυχίες είναι αποτέλεσμα του ότι εμείς οι άνθρωποι τα παρατάμε πολύ γρήγορα. Με την πρώτη δυσκολία αφήνουμε κάθε προσπάθεια. Μην ξεχνάμε πως για να καρφωθεί το καρφί της επιτυχίας χρειάζεται πάντοτε το σφυρί της υπομονής. Εμείς τα θέλουμε όλα τούτη τη στιγμή. Αν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτοστιγμής? Όχι. Για να μεγαλώσει ένα δέντρο το παίρνουμε μικρό φυτό, το βάζουμε στη γη, το σκαλίζουμε, το ποτίζουμε, το φροντίζουμε και μετά από πολλά πολλά χρόνια αυτό το δέντρο θα μας δώσει καρπούς. Έτσι και οι προσπάθειες οι δικές μας δεν θα δώσουν καρπούς από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με υπομονή, με καρτερία, με ζήλο και πολλή δουλειά, ίσως μετά από αρκετό καιρό θα συλλέξουμε τους καρπούς αυτούς, τους πνευματικούς πάντοτε των προσπαθειών μας, και αν βεβαίως η χάρις του Θεού, φίλοι ακροατές, αυτό το θελήσει. Γι' αυτό οφείλουμε να στηριχτούμε στο Θεό, να πιαστούμε από την χάρη Του, να επικαλούμαστε την ευλογία Του κάθε φορά στη ζωή μας και κάθε φορά που αποτολμούμε να κάνουμε κάτι. Βέβαια εδώ θα ήθελα έτσι να ανοίξω μια παρένθεση και να πω πως πολύ συχνά εμείς οι άνθρωποι στηριζόμαστε στους ανθρώπους. Δεν λέω να μην έχουμε φίλους, δεν λέω να μην έχουμε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, αλλά η αναφορά μας και ο επιστηριγμός μας θα πρέπει να είναι μόνο στο Θεό. Γιατί οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές, συχνά μας απογοητεύουν, συχνά μας εγκαταλείπουν, συχνά μας προδίδουν. Βέβαια δεν φταίνε οι άνθρωποι που μας απογοητεύουν, αλλά φταίμε εμείς που τους δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσοι μπορούν να αντέξουν. Και αυτός είναι ένας πολύ σοφός λόγος, γιατί πολλές φορές θεοποιούμε τους ανθρώπους, αγιοποιούμε τους ανθρώπους, και όταν τους δούμε να έχουν και αυτοί ελαττώματα και όταν τους δούμε και αυτοί να υστερούν, τότε πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Όχι. Ο Θεός μας είναι η αναφορά μας, εκεί ακουμπάμε, εκεί στηριζόμαστε και πάντοτε με τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων προσπαθούμε και εμείς να καταφέρουμε να κάνουμε σκοπό μας, την ένωσή μας με εκείνον. Βέβαια, πολύ συχνά παρατηρούμε πως ενώ προσπαθούμε στη ζωή μας, κάποιες φορές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στην απελπισία, δεν πρέπει να μας κάνει να καταθέτουμε τα όπλα ή να σταματάμε τις όποιες προσπάθειες κάναμε, αλλά πάλι με υπομονή, πάλι με νέες αντοχές, με καινούριες δυνάμεις, να συνεχίζουμε τον αγώνα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε επάνω στα ίδια τα γεγονότα της ζωής μας, φίλοι ακροατές, μπορούμε όμως να τα μεταβάλουμε με τον τρόπο που θα τα δεχθούμε και θα τα αντιμετωπίσουμε. Και αν ακόμα δεν αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, τουλάχιστον σήμερα, οφείλουμε εμείς
να δούμε αλλιώς αυτό το γεγονός, να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά εκείνη την κατάσταση, και αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή και σε εμάς και στα γεγονότα και στις καταστάσεις και στη διάθεσή μας και παντού, και θα μας βοηθήσει τελικά να καταφέρουμε εκείνο το οποίο προσπαθούμε. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να λησμονήσουμε το εξής, πως οι προκλήσεις της ζωής δεν είναι για να μας παραλύσουν, αλλά για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε. Ο Θεός ποτέ δεν μας βυθίζει στον πόνο για να μας πνίξει, αλλά για να μας καθαρίσει. Και βέβαια, μόνο μέσα από την απώλεια και από την αποτυχία μπορούμε να μάθουμε τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή μας. Και η αποτυχία καλή είναι. Και όταν κάτι δεν πάει καλά, πάλι και αυτό στο τέλος κάτι καλό θα έχει να μας δώσει. Μην είμαστε και εγωιστές, μην περνάμε τον εαυτό μας για τέλειο και για αλάθητο, και τα λάθη όταν αντιμετωπιστούν σωστά και κάτω από πνευματικό πρίσμα και σκοπιά, και αυτά τα λάθη πάλι μας ωφελούν. Ας κάνουμε όμως ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τούτη την ωραία κουβεντούλα μας.

Και συνεχίζουμε ευθύς αμέσως την όμορφη συζήτησή μας γύρω από θέματα που όλους μας απασχολούν και όλους μας ενδιαφέρουν. Μιλάμε λοιπόν για την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, για τη ζωή μας και για τον αγώνα και για την προσπάθεια που όλοι οφείλουμε να κάνουμε και καλούμαστε καθημερινά να επιδείξουμε ώστε να προκόψουμε, φίλοι ακροατές, να προχωρήσουμε και κάποια στιγμή να καταφέρουμε αυτό που αποτελεί σκοπό της ζωής μας, την ένωσή μας με το Θεό. Και όλοι μας μέσα στη ζωή μας θέλουμε αυτή να αποτελείται από ομορφιές, από χαρές, από ευτυχισμένες τέλος πάντων στιγμές. Φίλοι ακροατές, τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Και αν όλοι μας είχαμε κάποιον τρόπο να μετρήσουμε τη ζωή μας και να ξεχωρίσουμε εκεί στη ζωή μας πόσες είναι χαρές και πόσες είναι οι λύπες, δυστυχώς η ζυγαριά θα έγερνε από την πλευρά της λύπης. Περισσότερες φορές το κακό, η λύπη, το αναπάντεχο, το απρόσμενο, τέλος πάντων το άσχημο είναι που μας επισκέπτεται και λιγότερες φορές το καλό, η ομορφιά, η ηρεμία και η ευτυχία. Τούτο όμως δεν σημαίνει πως εμείς πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Το είπαμε και προηγουμένως. Ξέρετε, η ευτυχία στη ζωή δεν μας περιμένει σε κάποιο σταθμό, αλλά η ευτυχία συνοδοιπορεί μαζί μας με τον τρόπο που εμείς ταξιδεύουμε, με τον τρόπο που εμείς περπατάμε, με τον τρόπο που εμείς ζούμε στη ζωή. Μην περιμένουμε να βρούμε κάτι κάπου. Όλα ξεκινούν από τώρα. Αναλόγως πώς εμείς βλέπουμε τα πράγματα, αναλόγως πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, κάπως έτσι και το καλό και το κακό θα κάνει την εμφάνισή του και θα συνοδοιπορεί μαζί μας. Πολλές φορές μας καταλαμβάνει η λύπη όταν μια ευτυχισμένη στιγμή, όταν κάτι ευχάριστο τελειώνει και ομολογουμένως όλα τα καλά τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πάλι και εδώ κάνουμε λάθος. Επιβάλλεται να μην λυπούμαστε για κάτι το οποίο έφυγε, για κάτι το οποίο χάσαμε, ίσως και γρήγορα, φίλοι ακροατές. Επιβάλλεται όμως να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία και την ευλογία να το ζήσουμε έστω και για λίγο. Μου έκανε εντύπωση εκεί στους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με απλά λόγια και απλά παραδείγματα μας μεταφέρουν όλη την αλήθεια και το μεγαλείο της θεολογίας μας. Και λένε και οι πατέρες πως μέσα σε αυτήν την ασχήμια και την δυσκολία της ζωής έρχεται ο Θεός να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε, βάζοντας στο στόμα μας λίγη γλύκα με μια κουταλιά μέλι. Τι θέλω να πούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, πως μέσα σε αυτόν τον αγώνα μας έρχεται ο Θεός μέσα από κάποιο γεγονός, μέσα από κάποια έστω μικρή χαρά, σύντομη χαρά, να μας δώσει αυτή τη γλύκα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Κανείς δεν θα συνέχιζε εάν ο Θεός δεν μεριμνούσε γι' αυτό, για κάτι τέτοιο. Και απ' την άλλη, χωρίς τη θλίψη, φίλοι ακροατές, δεν μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά και χωρίς το σκοτάδι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη λάμψη του φωτός και της καινούριας ημέρας. Να λοιπόν που και αυτά χρειάζονται μέσα στη ζωή μας, που και αυτά έχουν το σκοπό τους. Εξάλλου, όπως έχουμε ξαναπεί, όλα μέσα στη ζωή μας γίνονται για κάποιο σκοπό. Όλα μέσα στη ζωή μας έχουν το νόημά τους. Ένας
άλλος σοφός άνθρωπος λέει το εξής: κάθε δύση φέρνει μια ανάμνηση, κάθε ανατολή μια ελπίδα. Ανάμεσα στη δύση και την ανατολή είναι οι σκέψεις μας. Ας μην κάνουμε όνειρα για τη ζωή, αλλά επιβάλλεται και πρέπει και οφείλουμε να ζήσουμε τα όνειρά μας. Αυτά τα όνειρα λοιπόν οφείλουμε να ζούμε καθημερινά, φίλοι ακροατές. Σε αυτά τα όνειρα οφείλουμε να στοχεύουμε, να ελπίζουμε. Αυτά τα όνειρα πρέπει πάντοτε να έχουμε μπροστά μας για να συνεχίζουμε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ λοιπόν να ονειρευόμαστε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ να ελπίζουμε. Η ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πάρα πολύ μικρή για να μην είμαστε ευτυχισμένοι. Ας βρούμε λοιπόν κάτι που θα μας κάνει να χαμογελάμε. Και ξέρετε, μόνο ένα χαμόγελο χρειάζεται κάθε φορά για να κάνει τη ζωή μας υπέροχη. Σίγουρα σήμερα έχουμε στερηθεί πάρα πολλά. Σίγουρα σήμερα κάποιοι άνθρωποι ίσως στερούνται ακόμα και αυτά τα αναγκαία. Όμως οφείλουμε να το διαπιστώσουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν διαφορετική τη ζωή. Μάλλον, λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν υπέροχη τη ζωή. Ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο στο χέρι, ένας καλός λόγος. Να, πράγματα απλά, καθημερινά, πράγματα που όλοι μπορούμε, χωρίς κάποιο έξοδο και χωρίς κάποιον κόπο, να τα δώσουμε και τα οποία αυτόματα θα αλλάξουν τα πάντα. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν μπορώ, το ζήτημα είναι ότι δεν θέλω. Και είναι απορίας άξιον γιατί, ενώ τα πράγματα είναι τόσο εύκολα, εμείς να μην μπορούμε να τα διαμορφώσουμε έτσι. Εμείς να μην μπορούμε να τα προσφέρουμε πλουσιοπάροχα στους άλλους. Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος, φίλοι ακροατές, που να μην έχει ανάγκη από ένα χαμόγελο, και κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να το δώσει. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε αυτήν την μεγάλη προσφορά. Όλοι μας μπορούμε να χαμογελάσουμε, όλοι μας μπορούμε να πούμε έναν καλό λόγο, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, όλοι μας μπορούμε να αγαπήσουμε. Γιατί όμως δεν το κάνουμε? Γιατί όμως δεν το προσπαθούμε? Σημασία έχει η ένταση και όχι η διάρκεια. Μπορεί κανείς να φτάσει 100 χρονών και να μην έχει ζήσει ούτε μια μέρα. Γι' αυτό, φίλοι ακροατές, οφείλουμε, θα το πω έτσι απλά, να ζούμε τη ζωή μας με ένταση, με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, με πολύ χαμόγελο, με πολύ προσφορά, για να πούμε στο τέλος πως ζήσαμε. Ενώ αντίθετα, όταν ζούμε μέσα στη μιζέρια, μέσα στην κακομεριά, μέσα σε αυτή τη ζωή που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα λέμε για τα προβλήματά μας και για τις δυσκολίες μας, τότε αυτή η ζωή καταντάει μια πραγματική τυραννία. Είναι ζωή απάνθρωπη. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται κανείς να γίνει μεγάλος άνθρωπος. Φτάνει και περισσεύει κανείς να είναι μόνο άνθρωπος. Οφείλουμε λοιπόν να εξανθρωπίσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε και πιο ανθρώπινη την κοινωνία μας. Οφείλουμε, και επιβάλλεται, φίλοι ακροατές, να ζήσουμε και να ζούμε πλέον σε μια ανθρώπινη και όχι απάνθρωπη κοινωνία. Μια κοινωνία που μέσα της θα βρίσκει κανείς εύκολα την ανθρωπιά, την αγάπη, την προσφορά, την χαρά και το χαμόγελο.

συνεχίζοντας, φίλοι ακροατές, αυτές τις σκέψεις γύρω από τα θέματα της καθημερινότητας και της ζωής και των αντιξοοτήτων που όλοι καλούμαστε να παλέψουμε και να ξεπεράσουμε, θέλω να πω πως αυτές οι μέρες και αυτές οι εποχές είναι πραγματικά μέρες και εποχές που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτή η κρίση είναι η ευκαιρία που θα δείξει ποιος πραγματικά είναι τι. Και βεβαίως αυτές οι μέρες θα ξεχωρίσουν τον άνθρωπο που πραγματικά πιστεύει από εκείνον που πιστεύει χλιαρά, επιδερμικά ή τυπικά απέναντι στο Θεό. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, έρχονται στο Θεό, όντως να πούν τον πόνο τους, να βρουν κάποιο στήριγμα, να βρουν κάποιο καταφύγιο, κάπου να ακουμπήσουν, αλλά με θλίβει το γεγονός, με το φτωχό μου το μυαλό, της διαπίστωσης πως οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν μετανιώσει. Και το ζητούμενο, φίλοι ακροατές, αυτές τις μέρες δεν είναι αν θα έχουμε πολλά ή λίγα χρήματα, αν θα έχουμε δουλειά ή όχι. Μακάρι να τα είχαμε όλα αυτά. Το ζητούμενο είναι αν μετανοήσαμε ή όχι. Το ζητούμενο είναι εάν καθίσαμε να σκεφτούμε, να δούμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε, τι χάσαμε, τι μας πρέπει, τι δρόμο θα ακολουθήσουμε, τι θα πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή κοντά στο Θεό. Γιατί, φίλοι ακροατές, ας μη γελιόμαστε και ας μη λέμε πολλά λόγια, λόγια έτσι κούφια του αέρα. Εκείνο που χάσαμε, εκείνο που μας λείπει, εκείνο που απολέσαμε, εκείνο το οποίο δεν έχουμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, είναι ο Θεός. Τον Θεό χάσαμε, τον Θεό δεν έχουμε, εκείνον ψάχνουμε, εκείνος παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Αυτόν, φίλοι ακροατές, θα πρέπει να βρούμε, θα πρέπει να συναντήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημά μας, για να μπορέσουμε να ωραιοποιήσουμε τη ζωή μας, για να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε αλλιώς τα πράγματα μέσα μας και έξω μας και γύρω μας και παντού. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο Θεός, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου, όταν κάθονται εκεί στα μεγάλα στρογγυλά τραπέζια και προσπαθούν να βρουν λύση. Η λύση, φίλοι ακροατές, δεν είναι κάτι. Η λύση είναι κάποιος. Και ούτε κάποιος. Η λύση είναι εκείνος. Εκείνος που ξέρουμε πως είναι η λύση στα προβλήματά μας, στο φόβο μας, στην αρρώστια μας, στη δυσκολία μας, στην αμφιβολία μας, σε οτιδήποτε. Εκείνος που είναι για εμάς ο αδελφός, ο πατέρας, ο φίλος, το νόημα, η ζωή και η Ανάσταση. Αγαπητοί μου αδελφοί, τούτη τη στιγμή όσοι ακούτε και σ' όσους θα μπορέσετε κι εσείς να μεταφέρετε, κάνω έκκληση, έκκληση αγάπης, να καταφέρουμε να μετανιώσουμε, να προσπαθήσουμε να μετανιώσουμε, να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό. Αυτή η επιστροφή

0: πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσπαθούμε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσευχόμαστε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να παραμένουμε κοντά στο Θεό, σφιχτά αγκαλιασμένοι με Εκείνον, και να δίνουμε τη δική μας προσωπική μάχη με τον εαυτό μας, για τον εαυτό μας, για τον κόσμο και για την κοινωνία. Αλλάζοντας εμάς θα αλλάξουν όλα τα πράγματα γύρω μας. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα ωραίο δύστιχο, πολύ έτσι επίκαιρο και πολύ ελπιδοφόρο, που θα ήθελα να το σκεφτόμαστε συχνά και κάθε μέρα, ξεκινώντας την όποια δραστηριότητά μας, μετά βεβαίως την προσευχή μας, να το επαναλαμβάνουμε. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τυχαίο τίποτα στη γη δεν είναι. Να θυμάσαι ό,τι και αν φέρει η αυγή, γέλα και μη φοβάσαι. Ό,τι και αν φέρει η ζωή, φίλοι ακροατές, ας γελάμε και ας μη φοβόμαστε. Ας έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας, στραμμένη την προσοχή μας και την προσευχή μας στο Θεό, και ας μη φοβόμαστε. Η αγάπη προς τον Θεό έξω βάλει τον φόβο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστατε σε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σε ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, εν εγκέν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας περί του Ιερού Μυστηρίου του Ευχελαίου. Και μάλιστα αναφερθήκαμε και στην Θεία Σύστασή του, όπως αυτήν μας την μεταφέρει, μας την διασώζει και μας την παρουσιάζει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του. Είναι λοιπόν το Ευχέλαιο ένα από τα 7 μυστήρια. Ένα μυστήριο το οποίο στοχεύει στην θεραπεία του σώματος και της ψυχής του πιστού. Το μυστήριο αυτό συνήθως το ονομάζουμε Ευχέλαιον, έχει βέβαια και άλλες ονομασίες οι οποίες κυρίως προέρχονται από την χρησιμοποιούμενη ύλη του μυστηρίου, δηλαδή από το λάδι, από το έλαιον. Γι' αυτό και μπορούμε να ακούσουμε να ονομάζεται το μυστήριο αυτό έλαιον, άγιον έλαιον, υγειασμένον έλαιον, χρήσμα διελαίου, ελαίου χρήσης και συνήθως ευχέλαιον από τις λέξεις ευχή και έλαιον, που είναι και το συνηθέστερο. Βέβαια εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, μια επισήμαση και να πούμε άλλο είναι το μυστήριο του ευχελαίου και άλλο το μυστήριο του χρήσματος. Μπορεί και στις δύο περιπτώσεις να γίνεται χρήσης διελαίου, αλλά είναι διαφορετική και η ποιότητα του ελαίου το οποίο χρησιμοποιείται, αλλά και το αποτέλεσμα. Άλλωστε πρόκειται περί δύο διαφορετικών μυστηρίων. Το ιερό χρήσμα λοιπόν μεταδίδει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα έλαιον το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχει κατασκευαστεί από ποικιλία αρωμάτων, έχει ευλογηθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη τη Μεγάλη Πέμπτη και αντικαθιστά την επίθεση των χειρών του Επισκόπου στον Νεοφωτιστέντα, στον Νεοβαπτιζόμενο. Έτσι λοιπόν εκεί έχουμε το χρήσμα, είναι ιδιαίτερο μυστήριο. Εδώ έχουμε το ευχέλαιον, το οποίο είναι απλό λάδι και το οποίο δέχεται τις ευχές του ιερέως ή των ιερέων και σκοπό έχει να θεραπεύσει έναν ασθενή και να του συγχωρέσει ορισμένες από τις αμαρτίες του. Πάντως εκείνο το οποίο είδαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας είναι ότι το μυστήριο αυτό έχει και αυτό την βιβλική του, την αγιογραφική του κατοχήρωση. Είχαμε αναγνώσει την περικοπή από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Σας υπενθυμίζω ότι προέρχεται από το 5ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως 15, και εκεί είχαμε επισημάνει ότι το πρώτο πράγμα το οποίο γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος είναι ότι για να τελεστεί αυτή η τελετή πρέπει να προσκληθούν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας. Άρα εδώ βλέπουμε ότι είναι μια αγιαστική πράξη η οποία τελείται από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, δηλαδή τους ιερείς. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί συνήθως οι διάφοροι αιρετικοί, ελάχιστοι από τους οποίους διατηρούν ένα είδος τελετής ευχελαίου, ελάχιστοι πεντηκοστιανοί παραδείγματος χάρη το τελούν, οι λοιποί το έχουν απορρίψει, κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι καθιέρωσε αυτή την τελετή πολύ αργότερα και ότι δεν υπάρχει η κατοχήρωσή της μέσα στην Αγία Γραφή. Θα σας διηγηθώ μια περίπτωση που είχα σε κάποια συζήτηση με πεντηκοστιανούς, και εκεί βέβαια η συζήτηση στο πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει είναι ότι πρέπει να αναζητήσει την αληθινή εκκλησία, διότι αν δεν έχουμε αληθινή εκκλησία τότε ματαία είναι οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται μεταξύ ημών και των αιρετικών. Εκεί λοιπόν στην αναζήτηση της αληθινής εκκλησίας έγινε λόγος και για την ιεροσύνη, η οποία είναι μια εγγύηση και μια απόδειξη της αληθινής εκκλησίας, δηλαδή αναφερθήκαμε στην λεγόμενη αποστολική διαδοχή. Εκεί λοιπόν έφερα εγώ τη συζήτηση και στο χωρίο αυτό του Αποστόλου Ιακώβου, όπου γίνεται λόγος για τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και είπα, να εδώ, είπα στους πλανεμένους αδελφούς μας, τους πεντηκοστιανούς, εδώ γίνεται λόγος για πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, οι οποίοι πρέπει να έρθουν και να προσευχηθούν πάνω σε κάποιον άρρωστο και να τον αλείψουν με έλαιον. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μια εκκλησιαστική τελετή την οποία κάνει
τελεί μια συγκεκριμένη τάξη πιστών και όχι όλοι οι πιστοί. Η απάντηση λοιπόν του Πεντηκοστιανού, και μάλιστα ήταν σε εισαγωγικά να το πούμε αυτό, πρεσβύτερος της ομάδας εκείνης των Πεντηκοστιανών, ήταν ότι εδώ πρόκειται περί μιας απλής θεραπευτικής εντριβής χρήσεως, η οποία σκοπό έχει να θεραπεύσει τον άρρωστο και τίποτε περισσότερο. Άρα η λέξη πρεσβύτερος, μου είπε ο Πεντηκοστιανός, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει άνθρωπος γέρος, γέροντας, ηλικιωμένος δηλαδή άνθρωπος, και αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα αλείψει τον άρρωστο ώστε αυτός να θεραπευτεί. Στην ερώτησή μου τότε, και γιατί να κληθεί ένας γέρος και όχι ένας νέος ώστε να κάνει την εντριβή έτσι πολύ πιο δυνατά και αποτελεσματικά, η απάντηση του Πεντηκοστιανού ήταν ότι ο ηλικιωμένος έχει μεγαλύτερη εμπειρία και άρα μπορεί να κάνει με καλύτερο τρόπο, με καλύτερη μεθόδευση αυτή την εντριβή και να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Τότε εγώ συνέχισα να ερωτώ, και δεν μου λέτε, γνωρίζετε εσείς αδελφέ μου κάποια εντριβή θεραπευτική η οποία να συγχωρεί και αμαρτίες? Διότι παρακάτω ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι καν αμαρτίας ή πεποιικός αφαιθήσετε αυτό. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι μια γερή και καλή θεραπευτική εντριβή με λάδι θα συγχωρέσει και τις αμαρτίες? Και βέβαια ο Πεντηκοστιανός στην περίπτωση αυτή δεν μπορούσε να απαντήσει, δεν είχε λόγια να πει, και αλλάξαμε τη συζήτηση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο εύκολα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι να διαστρεβλώνει κανείς το πνεύμα και το γράμμα, το νόημα, την διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν οι αιρετικοί πιστεύουν ότι εδώ πρόκειται για μια απλή εντριβή η οποία σκόπο έχει μονάχα να θεραπεύσει έναν άρρωστο και τίποτε περισσότερο. Αυτό βέβαια προέρχεται και από τις διάφορες μεταφράσεις στις ξένες γλώσσες που έγιναν από το πρωτότυπο κείμενο, όπου η λέξη πρεσβύτερος δεν μετεφράστη υπό την έννοια του πρεσβυτέρου της Εκκλησίας, δηλαδή του κληρικού, του ιερωμένου, του ιερέως, αλλά υπό την έννοια του γέροντος, αυτή την, του γέρου ανθρώπου, δηλαδή του ηλικιωμένου ανθρώπου. Έτσι, αυτή την ερμηνεία θα συναντήσετε ενδεχομένως και σε διάφορες ξένες αγγλικές ή γαλλικές μεταφράσεις, όπου στην πραγματικότητα υπάρχει διαστρέβλωση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής.

Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ερμηνεύοντας την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα τον σκοπό τον οποίον έχει η τέλεση, η ευλογία του ελαίου, η τέλεση δηλαδή του μυστηρίου αυτού και η χρήση δια του ελαίου αυτού των ασθενών. Μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος στο στίχο 14, «Εάν ασθενεί κανείς μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του». Δηλαδή, να θέσουν τα χέρια τους, το επιτραχύλιό τους, τις ευχές τους πάνω στον ασθενή, να αλείψανται σε αυτόν ελαίο, αφού τον αλείψουν με λάδι, εν το ονόματι του Κυρίου. Δηλαδή, η χρήση του ελαίου πρέπει να γίνεται με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Άρα, εδώ γίνεται φανερό, επαναλαμβάνουμε ότι δεν πρόκειται περί μιας θεραπευτικής εντριβής, έτσι για να το πούμε με απλή γλώσσα, αλλά πρόκειται περί μιας εκκλησιαστικής πράξεως, μιας μυστηριακής πράξεως, η οποία γίνεται στο όνομα του Κυρίου. Εάν ήταν μια απλή θεραπευτική εντριβή, δεν θα χρειαζόταν να επικαλεστεί κανείς το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό, στον επόμενο στίχο, στο στίχο 15, διαβάζουμε ότι η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος, η ευχή η οποία θα γίνει με πίστη θα σώσει τον ασθενή και θα τον σηκώσει, θα τον εγείρει, θα τον θεραπεύσει ο Κύριος. Αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό μονάχα, σε αυτή την διαπίστωση ή την υπόσχεση ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά συμπληρώνει αυτό που είναι το σημαντικότατο, το σημαντικότερο και το οποίο δείχνει ότι τον μυστηριακό χαρακτήρα της πράξεως αυτής, ότι καν αμαρτίας είπε ποιηκός αφαιθήσεται αυτό. Δηλαδή, και ακόμα εάν έχει πράξει αμαρτίες ο ασθενής, αυτές οι αμαρτίες θα του συγχωρεθούν. Άρα λοιπόν γίνεται λόγος μέσα σε αυτό το χωρίο και για θεραπεία σωματική αλλά και για άφεση των αμαρτιών. Έχουμε λοιπόν σύσταση του μυστηρίου του ευχελαίου από τον ίδιο τον Κύριο, και αν κανείς δεν δεχότανε ότι ο ίδιος ο Κύριος το συνέστησε και μας έλεγε ότι το συνέστησαν οι ίδιοι οι Απόστολοι, και ακόμα και στην περίπτωση αυτή πρέπει να πούμε ότι οι Απόστολοι του Χριστού συνέστησαν, ίδρυσαν αυτό το μυστήριο με την εξουσία την οποία τους έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στο σημείο αυτό σημειώνει τα εξής: «Αλλά καν έτι δεχθόμεν ότι το μυστήριον τούτο αποστολικήν έχει τη σύσταση, κατουδέν μειούται η θεία προέλευσης και το θείον κύρος τούτου, τούτο μεν διότι ο Κύριος υποσχεθείς εις τους μαθητάς την επ' αυτούς κατάπεμψην του παρακλήτου, εβεβαίωσε τούτους ου μόνον ότι ούτως θα εδίδασκεν αυτούς», δηλαδή ο παράκλητος, «πάντα και θα υπεμίμνησκεν αυτούς πάντα α είπεν αυτής ο Κύριος, αλλά και ότι θα οδηγήσει αυτούς εις πάσαν την αλήθειαν. Τούτο δε διότι εν προκειμένω ο θείος Ιάκωβος εντελόμενος την διελαίου χρήσιν δεν παρουσιάζεται καινοτομών, αλλά συνιστών μέσων όπερ εν γνώση του Κυρίου ήχων ήδη χρησιμοποιήσει οι Απόστολοι και περ διυπερφυσικής δυνάμεως και εξουσίας υπό του διδασκάλου εφοδιασμένη». Άρα με απλά λόγια μας λέει εδώ ο μακαριστός και σεβαστός καθηγητής ότι κι αν ακόμα δεχθούμε ότι έχει αποστολική την προέλευση και τη σύσταση το μυστήριο, δεν μειώνεται καθόλου η θεία προέλευσής του, διότι ο ίδιος ο Κύριος είχε διαβεβαιώσει τους μαθητές του ότι θα έστελε τον παράκλητο σε αυτούς, ο οποίος θα τους εδίδασκε πάντα και θα τους υπενθύμιζε όσα εκείνος τους είπε. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, και όταν υποθέσομεν ότι εκείνοι συστήνουν το μυστήριο αυτό του ευχελαίου, κάνουν κάτι το οποίο ο ίδιος ο Κύριος τους εντέλεται ή ο παράκλητος τους υπενθυμίζει. Και μάλιστα σημειώνει ο καθηγητής ότι ο θείος Ιάκωβος, μιλώντας με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μας υπενθυμίζει εκείνο το οποίο έκαναν ήδη οι Απόστολοι του και κατά την επιγής παρουσία του Κυρίου, που όπως είπα και προηγουμένως, πορευόμενοι να κηρύξουν άλυβαν συγχρόνως
τους πιστούς, τους μαθητές και διαγίου ελαίου, διελαίου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα από την Αγία Γραφή και τη με λίγα χωρία αλλά πολύ βασικούς ισχυρούς λόγους είναι κατοχυρωμένο το μυστήριο του ιερού ευχελαίου.

0: Ας έρθουμε τώρα να πούμε μερικά λόγια για την Ιερά Παράδοση. Δηλαδή, ας δούμε τις μαρτυρίες της Ιεράς Παραδόσεως περί του Ιερού Ευχελαίου ως μυστηρίου. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι οι μαρτυρίες αυτές δεν είναι πολυάριθμες, όπως στα άλλα μυστήρια, πάντως δεν είναι ανεπαρκείς. Ήδη βλέπουμε ότι στον 3ο αιώνα, γύρω στο 250 μετά Χριστόν, σε κείμενα της εποχής εκείνης, όπως είναι η Αιγυπτιακή Διάταξη, η οποία συνδέεται με την Αποστολική Παράδοση του Αγίου Ιπολίτου και ο οποίος ήταν επίσκοπος Ρώμης και εκοιμήθη το 250 μετά Χριστόν, βλέπουμε ότι μέσα στα αυτά τα κείμενα ευρίσκονται μαρτυρίες περί του Ιερού Ευχελαίου. Τις ίδιες μαρτυρίες βρίσκομαι και στο άλλο σύγγραμμα, το οποίο ονομάζεται, φέρει τον τίτλο Αποστολικές Διαταγές και το οποίο έχει γραφεί περίπου τον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν μέσα σε αυτό το δεύτερο βιβλίο ότι γίνεται λόγος για τον επίσκοπο ο οποίος ευλογεί το είδωρ ή το έλεον. Και σημειώνει εάν δε μη παρεί ο επίσκοπος ευλογείτο ο πρεσβύτερος παρεστώτος του διακόνου. Δηλαδή βλέπουμε ότι ήδη εδώ γίνεται μαρτυρία πρώτον περί των τριών βαθμών της ιεροσύνης και δεύτερον περί ευλογίας ελαίου, το οποίο γίνεται από τον ίδιο τον επίσκοπο, αλλά εν απουσία του επισκόπου μπορεί να το ευλογήσει ο πρεσβύτερος παρόντος και διακόνου. Επακολουθεί δε αμέσως μια σύντομη ευχή η οποία απευθύνεται προς τον Κύριο και έχει ως εξής: επικαλείται τον Κύριον Σαβαώθ, τον Θεόν των δυνάμεων, τον Ικτήρμονα και φιλάνθρωπον κτίστην των υδάτων και χορηγών του ελαίου, και με αυτή την ευχή ο λειτουργός ζητάει να αγιαστεί το είδωρ τούτο και το έλαιον τούτο επωνόματι του προσκομίσαντος, και δώσει εις αυτό ο Κύριος δια Χριστού δύναμην υγείας εμποιητικήν, νόσων απελαστικήν, δαιμόνων φυγαδευτικήν, πάσης επιβουλής διοκτικήν. Εδώ έχουμε μια πολύ ισχυρή απάντηση στους αιρετικούς πλανεμένους αδελφούς μας, οι οποίοι κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι εισήγαγε πολύ μεταγενέστερα το μυστήριο του Ευχελαίου. Ορίστε, εδώ βλέπουμε μια μαρτυρία ήδη του 4ου αιώνα, και μάλιστα μια μαρτυρία περί του Ιερού Ευχελαίου η οποία να απαριθμεί και τα αποτελέσματα, να καταγράφει και τα αποτελέσματα τα οποία έχει η χρήση δι' Αγίου Ελαίου και τα οποία δεν είναι απλά, όπως εκείνοι οι αιρετικοί υποστηρίζουν, απλά θεραπευτικά του σώματος, δηλαδή ότι είναι μια θεραπευτική εντριβή, επαναλαμβάνω. Βλέπουμε εδώ τις λέξεις που χρησιμοποιούνται, ότι αφού καλεί τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο να ευλογήσουν το έλαιον δια της δυνάμεως του Χριστού, ζητούν από τον Χριστό να το μεταποιήσει, να το κάνει δύναμη υγείας εμποιητική, δηλαδή πρώτον να φέρει αποτέλεσμα στην υγεία, νόσον απελαστική, δηλαδή να αποδιώξει τις αρρώστιες, αλλά στη συνέχεια λέει ότι αυτό το έλαιον να έχει δύναμη δαιμόνων φυγαδευτική, δηλαδή να απομακρύνει, να διώχνει τους δαίμονες, πάσης επιβουλής διοκτική. Άρα να έχει, βλέπουμε, όπως βλέπουμε, και πνευματικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα να απομακρύνει και τους ίδιους τους δαίμονες. Δεν νομίζω ότι μια θεραπευτική απλή εντριβή μπορεί να έχει τέτοια αποτελέσματα. Ανάλογες μαρτυρίες βρίσκομαι και σε άλλα μεταγενέστερα συγγράμματα, όπως είναι το λεγόμενο ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούεως, ο οποίος εκοιμήθη το 360 μετά Χριστό, και το οποίο περιέχει δύο ευχές περισσότερο λεπτομερείς, από τις οποίες η μια περιλαμβάνει και άλλες έξι επιμέρους ευχές, και οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι ευχές. Ας διαβάσουμε ένα τμήμα από αυτές τις ευχές που προέρχονται, όπως είπα, από το ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούεως. Λέει η ευχή, η ευχή αυτή την εξής επιγραφή: ευχή εις έλαιον νοσούντων ή εις άρτων ή εις είδων ή εις είδωρ. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ήδη βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για έλαιον, το οποίο δέχεται ευχή το οποίο έλεος στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για τους νοσούντες, για τους αρρώστους. Και εις την ευχήν αυτήν ζητείτε παρά του Θεού όπως χαρίσει εις το έλεον. Ακούμε τώρα τις λέξεις μέσα σε εισαγωγικά. Είναι παρόμοιες με εκείνες που διαβάσαμε προηγουμένως από τις αποστολικές διαταγές. Και λέει δύναμις θεραπευτική, όπως πας πυρετός και παν δαιμόνιον και πας ανόσος δια της πόσεως και αλήψεως απαλλαγή και γέννηται φάρμακον θεραπευτικών και φάρμακον ολοκληρίας η μετάληψη του ελαίου τούτου. Άρα βλέπουμε ότι η χρήση δια του ελαίου αυτού γίνεται φάρμακον ολοκληρίας θεραπευτικής, δηλαδή ψυχοσωματικής θεραπείας του ασθενούντος, εκείνου γέννη γενικά ο οποίος δέχεται τη χρήση του Αγίου Ελαίου. Και στην δεύτερη ευχή παρακαλείται ο Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος Χριστού, ώστε εκπέμψε δύναμην ιατρικήν επί το έλαιον, ή να γέννητε της χρειωμένης εις αποβολήν πάσης νόσου και πάσης μαλακίας, η λέξη αυτή σημαίνει αδυναμία, ασθένεια, εις αλεξιφάρμακον παντός δαιμονίου, εις αφορισμών παντός πνεύματος πονηρού, εις εκδιωγμών παντός πυρετού και ρήγους και πάσης ασθενίας, εις χάριν αγαθήν και άφεσιν αμαρτημάτων, εις φάρμακον ζωής και σωτηρίας, εις υγείαν και ολοκληρίαν ψυχής, σώματος και πνεύματος, εις ρώσιν τελείαν. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι σε αυτό το χωρίο από το ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούαιος υπάρχει ένας πλούτος εκφράσεων που εκφράζει τον πλούτο των αποτελεσμάτων που προέρχονται από το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου. Όμως θα επανέλθουμε στο σχολιασμό αυτού του χωρίου, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ ολοκληρώθηκε μια ακόμη εκπομπή μας. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε και την σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας Ιησού να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Εκκλησία, επί τρεις ολόκληρους αιώνες, προσφέρει άφθονα το αίμα των εκλεκτών της τέχνης και τούτο για να ποτιστεί και να εδραιωθεί η Αγία του Χριστού πίστη. Μέσα στο πλήθος των μαρτύρων ανήκουν και οι έξι Άγιοι Ίσαυρος, Βασίλειος, Ινοκέντιος, Φίληξ, Ερμίας και Περεγρίνος, που εορτάζουν στις 17 Ιουνίου και που όλοι μαζί μαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού. Ποιοι ήσαν οι έξι αυτοί Άγιοι, μας το εξηγεί ο Ιερός Συναξαριστής, αλλά και το μηνέο της Εκκλησίας. Βιβλία που στο διάβα τόσων αιώνων διεφύλαξαν ζωντανή τη μνήμη τους εις μνημόσυνων αιώνιων.

0: Ο Άγιος Ίσαυρος και η συναυτό, Βασίλειος και Ινοκέντιος, υπήρξαν φίλοι και κατήγοντο από την Αθήνα. Όπως είναι γνωστό, την Εκκλησία των Αθηνών την ίδρυσε ο Μέγας των Εθνών Απόστολος Παύλος το 36 μετά Χριστόν, κατά τη δεύτερη ιεραποστολική περιοδία του, μετά την περίφημη ομιλία του στον Άριο Πάγο, όπως μας ενημερώνει ο συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων στο 17ο κεφάλαιο, γράφοντας: «Τινές άνδρες, κολληθέντες αυτό επίστευσαν, ενείς και Διονύσεως ο Αραπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής». Έτσι, με ελάχιστους χριστιανούς ξεκίνησε η Χριστιανική Εκκλησία των Αθηνών. Όμως, ο σπόρος του Θείου Λόγου ρίζωσε βαθιά και με την πάροδο των χρόνων αυξήθηκε και δρεώθηκε. Στα τέλη λοιπόν του 3ου αιώνα, οι τρεις χριστιανοί, Ίσαυρος, Βασίλειος και Ινοκέντιος, ήσαν μέλη της Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι ο Ίσαυρος ήταν διάκονος των μυστηρίων και γι' αυτό στην εικόνα του ο Αγιογράφος τον παριστάνει νεότατο, αγένιο και με τη στολή του διακόνου. Αυτοί λοιπόν οι τρεις χριστιανοί Αθηναίοι, με φλογερή την πίστη στην καρδιά, αφήνουν την Αθήνα και έρχονται στην Απολωνία του Ιλυρικού, μια πόλη ονομαστή, απικία των Κερκυραίων, που βρίσκεται στα παράλια της σημερινής Βορείου Ηπείρου, στην Αλβανία.
1: Στα χρόνια εκείνα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Ιλυρία ήταν ένα από τα ισχυρότερα θέματα, δηλαδή επαρχία του Ρωμαϊκού κράτους, που ανθούσαν οι ελληνικές πολιτείες, απικίες της Κέρκυρας και της Κορίνθου. Εδώ έφτασε και ο Απόστολος Παύλος, δια της Εγνατίας Οδού, και με ενθουσιασμό γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Έχω ουν καύχυνση εν Χριστώ Ιησού, τα προς τον Θεόν, ούγαρ τολμήσω λαλήν, τι ον ου κατηργάσα το Χριστός διεμού, εις υπακοήν εθνών, λόγο και έργο, εν δυνάμει σημείων και τεράτων, εν δυνάμει πνεύματος Θεού, ώστε με από Ιερουσαλήμ και Κύκλο, μέχρι του Ιλυρικού, πεπληροκαίνε το Ευαγγέλιο του Χριστού». Ο λόγος λοιπόν του Ευαγγελίου είχε ριζώσει καλά σε αυτήν τη χώρα με τα άγρια ειδωλολατρικά έθιμα. Ο χριστιανισμός βρισκόταν σε ακμή. Ένδοξος λοιπόν η Εκκλησία της Ιλυρίας, σημερινής Βορείου Ηπείρου, που το όνομά της με συγκίνηση το ανέφερε ο Απόστολος Παύλος, ότε καυχόμενος εν Κυρίω έριχνε ένα βλέμμα στη μέχρι τότε ιεραποστολική του δράση.

0: Σε αυτήν την ακμάζουσα χριστιανική εκκλησία, τον 3ο αιώνα, το 200 δηλαδή 84 μετά Χριστόν, κατευθύνονται οι τρεις Αθηναίοι χριστιανοί. Θέλουν να ενισχύσουν τους πιστούς στην πίστη του Χριστού, διότι ο ηγεμόνας Ιλυρίας, το διάστημα εκείνο, ήταν ένας φανατικός ειδωλολάτρης, ο Τρυπόντιος, ο οποίος με μανία κατεδίωκε τους χριστιανούς.
1: Οι τρεις νέοι χριστιανοί από την Αθήνα σπέβδουν με τη φλόγα της αδελφικής αγάπης να συμπαρασταθούν στους εμπερίστατους αδελφούς του Ιλυρικού. Σαν έφτασαν στην Απολωνία, άγγελος Κυρίου εμφανίζεται μπροστά τους και τους προτρέπει να πάνε να κατοικήσουν σε ένα σπήλαιο και από εκεί ορμόμενοι να μπουν στην Απολωνία. Οι τρεις χριστιανοί ήλθαν στο σπήλαιο που τους υπέδειξε ο άγγελος και εκεί βρήκαν τρεις άλλους χριστιανούς, τον Φίλικα, τον Ερμία και τον Περεγρίνο, που για τον φόβο των ειδωλολατρών εκρύπτοντο σε αυτό το σπήλαιο. Ο φόβος τους είχε πραγματικά καταβάλει. Οι απειλές για φοβερά βασανιστήρια οδήγησαν αυτούς τους τρεις χριστιανούς της Ιλυρίας να κρυφθούν στα βάθη της γης. Ο διάκονος Ίσαυρος τους στήριξε στην πίστη τους στο Χριστό και τους δίδαξε να μην αγαπούν τα παρόντα και τα πρόσκαιρα πράγματα, αλλά να αποθούν τα άφθαρτα και τα αιώνια, όσο και αν αυτό τους στοιχίζει. Ήταν τόσο φλογερός ο λόγος του, ήταν τόσο δυνατή η πίστη του, ώστε γρήγορα φλόγησε τις καρδιές των φοβισμένων εκείνων αδελφών. Το μυστικό της επιτυχίας αυτής ήταν η προσευχή. Ο Άγιος Ίσαυρος και οι δύο φίλοι του Αθηναίοι χριστιανοί προσευχήθηκαν με θέρμη στον Κύριο για τους αδελφούς τους και ο Κύριος άκουσε τη θερμή τους ηκεσία και έτσι ενδυνάμωσε τους φοβισμένους εκείνους χριστιανούς οι οποίοι τόσο συγκινήθηκαν από αυτήν τη χριστιανική αγάπη ώστε θέλησαν να την εκφράσουν και εμπράκτως.
0: «Μας τρέφετε με τις πνευματικές σας διδασκαλίες, αδελφοί», είπαν, «και εμείς με τη σειρά μας θα σας τρέψουμε με τα υλικά αγαθά». Εξήλθαν από τον κρυψώνα τους, ενδυναμωμένοι, βγήκαν στην πόλη τους, στους δικούς τους, από όπου έφεραν τρόφιμα στους τρεις Αθηναίους χριστιανούς, Ίσαυρο, Βασίλειο και Ινοκέντιο. Ύστερα μοίρασαν όλα τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και αποφάσισαν να μείνουν στο σπήλαιο όλοι μαζί, υμνούντες και δοξάζοντες το Θεό.

0: σε λίγο δόθηκε η ευκαιρία στους τρεις αυτούς χριστιανούς της Ιλυρίας, Φίλικα, Ερμία και Περεγρίνο, να αποδείξουν ότι οι λόγοι του Αθηναίου Διακόνου Ίσαυρου και διδασκάλου της πίστεως δεν πήγαν χαμένοι, αλλά έπεσαν σε καλό έδαφος, γιν αγαθήν, και καρποφόρησαν. Οι συγγενείς του Φίλικα και της συνοδείας του προσπάθησαν να τους αποσπάσουν από την κοινωνία τους με τον Ίσαυρο και να τους επαναφέρουν στην ειδωλολατρία. Μάταιη όμως υπήρξε η προσπάθειά τους αυτή. Οι τρεις Άγιοι είχαν γίνει ακλόνητοι βράχοι πίστεως. Ήταν τόσο ενωμένοι με τους Αθηναίους χριστιανούς που τίποτα πλέον δεν μπορούσε να τους χωρίσει. Τότε οι συγγενείς τους, οι βυθισμένοι στο σκότος της ειδωλολατρίας, έρχονται και καταγγέλουν στον έπαρχο της Απολωνίας Τρυπόντιο τους έξι χριστιανούς που ζουν σε γειτονικό σπήλαιο.
1: Ο έπαρχος, χωρίς καθυστέρηση, πρόσταξε όλοι να οδηγηθούν μπροστά του. Αρχικά ξεχώρισε τους τρεις Αθηναίους, τους οποίους έκλεισε στη φυλακή, ενώ τους συμπατριώτες του θέλησε να τους ανακρίνει, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να τους κάνει να αρνηθούν τον Χριστό. Με προσποιητή καλοσύνη και με μεγάλες υποσχέσεις, ο έπαρχος Τρυπόντιος προσπαθεί να πείσει τους τρεις συμπατριώτες του, δηλαδή τον Φίλικα, τον Ερμία και τον Περεγρίνο, να θυσιάσουν στους θεούς των ειδώλων και να αρνηθούν τον Χριστό. Όμως, με μια φωνή και οι τρεις μαζί διατρανώνουν την ομολογία τους. «Είμαστε χριστιανοί. Μπορείς να μας τιμωρήσεις, όχι να μας αλλάξεις γνώμη. Μπορείς να μας βασανίσεις, όπως μας απειλείς, όχι όμως να μας νικήσεις. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να δεχθούμε και τον θάνατο ακόμη, παρά να λατρεύουμε πέτρες και ξώανα». Μεγάλη πίστη τους, θαυμαστή η δύναμή τους, ακατάλητη η ενότηση τους, με την οποία ο Χριστός εχαλίβδωσε τους τρεις αυτούς χριστιανούς. Τους ενδυνάμωσε τόσο, ώστε κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν τη σωματικής αδυναμίας, του φόβου και της δειλίας και με μία πίστη, μία καρδιά, μία φωνή να διατρανώσουν ενώπιον του ηγεμόνα την ομολογία της πίστης τους στο Χριστό. Η τελευταία εντολή, την οποία ο Κύριος άφησε στους μαθητές του όταν έφευγε από τον κόσμο αυτό, ήταν «Και εσεσθέ μη μάρτυρες, έως εσχάτου της γης». Έτσι οι μαθητές του όλων των αιώνων ανεδείχθησαν κατεξοχήν μάρτυρες της αληθείας. Πόθος διακαής ήταν να δώσουν την καλή ομολογία, να κάνουν την έγκαιρη και αψευδή κατάθεση ενώπιον των ειδωλολατρών περί της αληθούς θρησκείας. Και ειδού τώρα, ενώπιον του ηγεμόνα του Ιλυρικού, του Τρυπόντιου, οι τρεις συμπατριώτες του χριστιανοί δίνουν τη μαρτυρία και περιφρονούν όχι μόνο τα γήινα, αλλά και αυτόν ακόμη τον θάνατο. Αναστημένοι αυτοί στο φως μιας νέας ζωής, γιατί να φοβηθούν το φάσμα του θανάτου? Για αυτούς ο θάνατος έχει χάσει το κεντρί του. Γι' αυτό και με παρησία απαντούν στον έπαρχο: «Ούδε δίκαμεν θάνατο. Δεν φοβόμαστε τον θάνατο. Ανέστη ο Χριστός». Ο ηγεμόνας Τρυπόντιος, αφού δεν μπόρεσε με τίποτα να μεταπίσει τους τρεις χριστιανούς συμπατριώτες του, πρόσταξε να τους αποκεφαλίσουν. Έτσι οι Άγιοι Μάρτυρες Φίλιξ, Ερμίας και Περεγρίνος έλαβαν τους αμάραντους στεφάνους της αθλήσεως.

εντωμεταξύ, τους τρεις Αθηναίους χριστιανούς που μέχρι τώρα κρατούσε στη φυλακή, τους παρέδωσε στο γιο του που ονομαζόταν Απολώνιος για να τους μεταποιήσει στη λατρεία των ειδώλων. Ο Απολώνιος προσπάθησε με κάθε τρόπο να πείσει τους τρεις χριστιανούς Αθηναίους να θυσιάσουν στα ειδώλα. Και όταν είδε ότι με τίποτα δεν πείθονται, τότε χρησιμοποίησε την βία, πολυόδυνα βασανιστήρια, τα οποία οι θαυμαστοί αθλητές του Χριστού υπέμεναν με αξιοθαύμαστη καρτερία. Οι Άγιοι Τρεις Μάρτυρες δεν υπέμεναν απλώς τα πολλά και διάφορα βασανιστήρια με ηρωισμό και θάρρος, αλλά και με χαρά. Δαρμένοι και καταπληγωμένοι, ακροτηριασμένοι και επάνω στη φωτιά χαίρουν και αντί θρήνων αναπέμπουν

0: Και να το θαύμα, τα σώματά τους, τα εμόρφυρτα και καταπληγωμένα, θεραπεύονται, ούτε ίχνος πληγής. Οι τρεις αθλητές του Χριστού, τώρα μέσα από τις φλόγες, με φωνή μεγάλη, διακηρύττουν ότι μέσα τους είναι ο ίδιος ο Χριστός, που με τη Θεία του δύναμη τους καθιστά ανίκητους.
1: Οι κάτοικοι της Απολωνίας, έκθαμβοι, κοιτάζουν τους τρεις μάρτυρες χριστιανούς, ενώ δύο συγκλητικοί και αυτάδελφοι, ο Ρούφος και ο Ρουφιανός, δηλώνουν ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός και παντοδύναμος, παρακινώντας και άλλους ειδωλολάτρες να τους μιμηθούν, ώστε πολλοί επίστευσαν εκείνη την ώρα στο Χριστό. Ο Απολώνιος, ντροπιασμένος, νικημένος όπως και ο πατέρας του ο Τρυπόντιος, προστάζει να αποκεφαλιστούν οι τρεις Αθηναίοι χριστιανοί. Έτσι, οι γενναίοι αθλητές του Χριστού, αφού προσευχήθηκαν, έσκυψαν τον αφιένα τους στο ξύφος του Δημίου και πότισαν με το Άγιο αίμα τους τη γη της Βορείου Υπήρου, και οι ευλογημένες ψυχές τους ανήλθαν νικηφόρες στα ουράνια σκηνώματα του Παραδείσου και συγκαταρρυθμίθησαν στην ένδοξη χωρία των Αγίων Μαρτύρων.

Ο δε συναξαριστής με το στίχο του στις 17 Ιουνίου μας υπενθυμίζει: «Τμηθείς ίσαυρος συν συνάθλων πεντάδι, σαύρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσων». Δηλαδή, δια του αποκεφαλισμού του ο ίσαυρος με την πεντάδα των συναθλητών του έκοψε στη μέση την καρδιά της νοητής σαύρας, δηλαδή του διαβόλου. Προς τιμή του θαυμαστού διακόνου Ισαύρου και της συνοδείας του, σώζεται στην Κέρκυρα αρχαίος ναός, στον οποίον τιμάται ο Άγιος και στον οποίον αναφέρονται πολλά θαύματα. Ο Άγιος Ισαύρος, ο των θείων μυστηρίων διάκονος και όλοι οι πεντάριθμος χωρία των συναθλητών του, κατέκτησαν την αιωνιότητα και ζουν παντοτινά μαζί με τον Σωτήρα Χριστό. Τον πίστεψαν απόλυτα και τον αγάπησαν ολόψυχα. Ζουν μαζί του στην αιωνιότητα, μαζί με όλο εκείνο το πλήθος των λευκοφορεμένων θριαμβευτών που τους είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να στέκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη τιμή και δόξα?

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

εκτός από την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου ακροατές, η οποία μας μιλά για την ύπαρξη, την πανσοφία, την παντοδυναμία και την αγάπη του Θεού, υπάρχει και η φύση. Η φύση είναι ένα μεγάλο εικονογραφημένο βιβλίο, πάντοτε ανοιχτό, που μιλά για το μεγαλείο και την αγαθότητα του παντοδύναμου Δημιουργού. Εκτός από τη Θεία Αποκάλυψη, υπάρχει και η φυσική αποκάλυψη. Η ύπαρξη της δημιουργίας προϋποθέτει δημιουργών. Η τάξη και η αρμονία που υπάρχει στη δημιουργία προϋποθέτει πάνσοφων δημιουργών. Εκ των έργων πολλάκης ο τεχνίτης και μη ορώμενος γινώσκεται, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Ουδέν απρονόητον, ουδέ ημελημένον υπάρχει στη δημιουργία, λέγει και ο Μέγας Βασίλειος. Όλα από τους απέραντους κόσμους του στερεώματος ως τα πιο μικρά όντα της γης διηγούνται δόξαν Θεού. Κατάπληκτος ο θεόπνευστος ποιητής των ψαλμών Δαβίδ, σαν ατενίζει τις έξοχες ομορφιές του σύμπαντος αναφωνεί: «Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας». Κάθε δημιουργήμα γίνεται από τον Δαβίδ και μια αφορμή για νέων ύμνων. Άλλοτε τον εμπνέει ο ουρανός, άλλοτε ο ήλιος, άλλοτε η σελήνη, άλλοτε η γη. Η θάλασσα, τα λουλούδια, τα βουνά, τα πουλιά, τα ζώα, προπάντων ο άνθρωπος. Μέσα στο απέραντο βιβλίο της φύσης διαβάζει τόσο έντονα την αγάπη του Θεού όσον την διαβάζει και στο γραπτό του νόμων. Η φύση μοιάζει με μια σκάλα που ανεβάζει στο Θεό. Από τη δημιουργία ανεβαίνουμε στο δημιουργόν, από το κάλλος των χτισμάτων στο θείον, στο μυστικόν και άρρητον κάλλος, από την ομορφιά της γης στην ομορφιά του ουρανού. Μέγιστος και στα ελάχιστα φαίνεται ο Θεός, πάσοφος και στα μικρά και αδιόρατα. Κάθε επιστημονική έρευνα της φύσης καταλήγει τελικά στο να μας κάνει να ενώσουμε τη φωνή μας με το αγγελικό τραγούδι «Δόξα εν υψίστης Θεό», λέγει ένας σοφός. Και ένας άλλος σοφός, ο Σατοβριάν, λέει: «Υπάρχει Θεός, η χλωρασά της Λαγκαδιάς και τα κέδρα του βουνού τον ευλογούν. Το έντομο ψιθυρίζει τους επένους του. Ο ελέφας τον χαιρετά στην ανατολή της ημέρας. Το πουλάκι αυτόν ψάλλει στα φυλώματα. Ο κεραυνός κάνει να λάμπει η δύναμή του και ο ωκεανός δηλώνει την απεραντοσύνη του». Ο διάσημος Σουηδός φυσιοδίφης Λινέος συνήθιζε να λέει: «Είδα τα ίχνη του Θεού στα έργα του. Ο αιώνιος, ο άπειρος, ο παντογνώστης και παντοδύναμος Θεός ήρθεν κοντά μου. Δεν είδα το πρόσωπον του, αλλά η αντάβγεια της θεότητος του γέμισε την ψυχή μου με ανίποτο θαυμασμό». Είναι αδύνατον να βρεθεί μέσα σε αυτόν τον ορατόν κόσμο μια ασήμαντη γωνιά, ένα μικρό φύλλο, ένα λουλουδάκι, μια πεταλουδίτσα που να μην διαλαλεί την παρουσία του Θεού, γράφει ο θεολόγος Μιχαήλ Έψιλο Μιχαηλίδης. Η καταπράσινη κοιλάδα με τα πολύχρωμα αγριολούλουδα, οι ασημοφώτιστες λίμνες, η λευκαφρή της θάλασσας, οι ουρανόγκυχτες κορφές των βουνών, ο απέραντος λευκός πέπλος των χιονιών, τα κελαϊδήματα των πουλιών, το σιγομουρμούρισμα των ριακιών, η γλυκόγευστη καρπή των δέντρων, η μεγαλοπρέπεια και η μυστικότητα του δάσους, η ζαχαροπλαστική της μέλισσας, η υφαντική της αράχνης, οι γλυκόηχες συναυλίες του αηδονιού, το άφθαστον πέταγμα του αετού, η αρχιτεκτονική του χελιδονιού, το χαριτωμένο κολύμβημα του κύκνου, τα φτερά του παγωνιού, οι φάλαινες των ωκεανών, τα χρυσόψαρα και οι χορευτικές πέστροφες, όλα
όλα μιλούν και τραγουδούν την ύπαρξη και την αγάπη του Δημιουργού. Όλες οι ομορφιές της γης και του ουρανού είναι αντάβγες της αιώνιας δικής του ομορφιάς. Κι αν του κόσμου τούτου οι τόσες ομορφιές χάνονται και σβήνουν, εκείνου η ομορφιά είναι μοναδική, αναλύωτη, άφθαρτη. Έργα το χειρό σου εισήν οι ουρανοί, αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις, λέει ο προφήτης Δαβίδ στον 101ο ψαλμόν.

Τα δημιουργήματα του ορατού κόσμου αποτελούν έναν καθρέφτη στον οποίο αντανακλούνται ιδιότητες του δημιουργού, η αγαθότητα, η σοφία και η παντοδυναμία του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Τα γαρα όρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου της ποιήμασης νοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Δηλαδή, διότι οι μη βλεπόμενες με τα ορατά μάτια άπειρες τελειότητες του Θεού, αφού του χτίστηκεν ο κόσμος, βλέπονται καθαρά διαμέσου των δημιουργημάτων με τα μάτια της διάνοιας, τόσον η δύναμή του που δεν έχει αρχήν και τέλος, όσον και κάθε τελειότητα. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουμε μόνον την επιφάνεια και όχι το βάθος των πραγμάτων. Βλέπουμε την ύλη, αλλά δεν βλέπουμε την ιδέα. Βλέπουμε τη σάρκα, δεν βλέπουμε όμως το πνεύμα. Βλέπουμε τα υλικά δημιουργήματα, δεν βλέπουμε όμως το Θεολόγο, δια του οποίου, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πάντα εγένετο και χωρίς αυτού εγένετον ουδεέν ο γέγονε. Τα υλικά και ορατά δημιουργήματα μπορούν να θεωρηθούν ως εικόνες, ως σύμβολα, ως παραβολές των θείων αληθιών του αοράτου και υπερφυσικού κόσμου. Οι εικόνες των νοητών είναι τα αισθητά, γράφει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και ένας άλλος πατέρας γράφει: «Έκαστο δημιούργημα ως μία παραβολή λογιζέστο. Κάθε δημιούργημα έχει και την δική του φωνή, τη δική του λαλιάν, με την οποία μιλά στα αυτιά των ανθρώπων. Μακάρι οι άνθρωποι που έχουν γυμνασμένη την εσωτερική ακοή να συλλαμβάνουν τις φωνές που μεταδίδουν μέραν και νύχταν τα δημιουργήματα του Θεού. Μακάρι οι άνθρωποι που παρατηρούν προσεκτικά, που βλέπουν κάτω από το φως του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι αυτοί, παρατηρώντας τη φύση και τα δημιουργήματά της, είναι σαν να ακούν κήρυγμα του Ευαγγελίου να τους μιλά για το Θεό. Γιατί τα δημιουργήματα έχουν μια δική τους γλώσσα, μια συμβολική γλώσσα, όπως λέει ο ψαλμοδός στον 18ο ψαλμό: «Ουκίσιν λαλιέ ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται φωνέ αυτών. Εις πάσαντι γίνε ξύλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποίησιν το χειρόν αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και η νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση». Δηλαδή, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειριών του. Η μέρα προς την ημέρα εκφράζει λόγον και η νύχτα προς την νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν υπάρχει λαλιά ούτε λόγος που η φωνή τους δεν ακούγεται. Σε ολόκληρη τη γη βγήκε ο φθόγκος τους και μέχρι τα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους». Οι μυστικές όμως αυτές των δημιουργημάτων φωνές δεν ακούγονται και δεν κατανοούνται από όλους. Μοιάζουν με κρυπτογραφικά σημεία. Χρειάζονται αποκρυπτογράφηση. Όπως γράφει νεότερος φιλόσοφος, όλα τα δεδομένα του εμπειρικού κόσμου, δηλαδή του φυσικού κόσμου, όλες οι εκδηλώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας λαμβάνουν το χαρακτήρα κρυπτογραφικών σημείων δια των οποίων ομιλεί προς τον άνθρωπο ο Θεός. Για τον άπιστον τίποτε δεν σημαίνει ο φυσικός κόσμος. Για εκείνον όμως που έχει εσωτερική όραση και ακοή, ο κόσμος είναι το σχολείο με διδάσκαλον και καθηγητήν των Κύριων, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του εχρησιμοποίησε τη φύση ως εποπτικό μέσο για να κάνει κατανοητές τις θείες αλήθειες. Στο σχολείο αυτό, εκτός των κανονικών σχολείων, εφήτησαν πολλοί πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Μερικοί μάλιστα φήτησαν μόνο σε αυτόν.
δεν είχα στην έρημο βιβλία παρά μόνον καθαρήν καρδιάν και τη φύση. Παράδειγμαν ο Μέγας Αντώνιος. Λέγεται ότι κάποτε τον επισκέφθησαν ρήτορες της Αιγύπτου και θέλοντας να τον ειρωνευτούν το ρώτησαν ποια βιβλία διαβάζει. Και εκείνος απάντησε ότι έχει ένα βιβλίο το οποίο εκείνοι δεν μελετούν. Και όταν έκπληκτοι το ρώτησαν ποιον είναι το βιβλίο αυτό, ο Μέγας Αντώνιος σηκώθηκε από τη θέση του, έδειξε τριγύρω τη φύση και είπε «Ιδού το βιβλίο του Θεού, το οποίο μελετώ, συνομιλώντας με τα έψυχα και άψυχα δημιουργήματα του πλάστη. Οι σοφοί έφυγαν τροπιασμένοι». Και ο γέροντας Πορφύριος έλεγε «Έγινα άλλος, καινούργιος, διαφορετικός. Ό,τι έβλεπα το έκανα προσευχήν, το γύριζα στον εαυτό μου. Γιατί το πουλίν ψάλλει και δοξολογεί τον πλάστην, ήθελα να το κάνω κι εγώ. Το ίδιο και με τα λουλούδια. Τα λουλούδια τα καταλάβαινα από τις μυρωδιές και το άρωμά τους, το άκουγα από μισή ώρα μακριά. Παρατηρούσα τα χόρτα, τα δέντρα, τα νερά, τα βράχια. Με τα βράχια μιλούσα. Πόσα είχαν δει αυτά, τα ρωτούσα και μου λέγανε όλα τα μυστικά των καυσοκαλυβίων. Και εγώ συγκινούμουν και κατανυγόμουν. Τα έβλεπα όλα με τη χάρη του Θεού. Έβλεπα, αλλά δεν μιλούσα. Συχνά πήγαινα στο δάσος. Πολύ με ενθουσίαζε να περπατώ ανάμεσα από τις πέτρες και τα σχήνα, τα μικρά και τα μεγάλα δέντρα. Μια μέρα, έναν πρωινό, προχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσά λαμπύριζα στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα, την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχον, δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν ήσυχα και έλεγα την ευχήν. Ησυχία απόλυτη, τίποτε δεν ακουγόταν. Σε λίγο μες στην ησυχία να ακούω μια γλυκιά φωνή μεθυστική να ψάλλει, να υμνεί τον πλάστην. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτε. Τελικά απέναντι σε έναν κλαδί βλέπω έναν πουλάκι. Ήταν αηδόνι και ακούω το αηδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό να κάνει τα πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτήν την ωραία φωνή και να φουσκώνει ο λάρυγκάς του. Πω, πω, πω. Να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει.

άνθρωπος που θέλει να διδαχτεί διδάσκεται από πάρα πολλά πράγματα. Ένας ευσεβής χριστιανός κατάφερνε από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου να κάνει σκέψεις πνευματικές και να διατηρεί στη σκέψη του την ευθύμηση του ονόματος του Θεού. Όταν έβλεπε τη βλάστηση της γης να πρασινίζει, έλεγε: «Είμαστε ο αγρός του Θεού, το γεώργιον, το οποίον ο Θεός καλλιεργεί». Όταν το βλέμμα του έπεφτε σε λαμπρά οικοδομήματα, θυμόταν αμέσως ότι είμαστε Θεού οικοδομή. Όταν έβλεπε μεγαλοπρεπή ναών, ερχόντουσα στη σκέψη του τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Ημείς γάρ ναός Θεού εστέ ζώντος, ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν. Ήτι στον ναόν του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός». Όταν έβλεπε εικόνες καλλιτεχνικές και ωραίες και ωραίους ζωγραφικούς πίνακες, έλεγε: «Δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο από μια ανθρώπινη ψυχή η οποία πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού». Όταν περνούσε μπροστά από ωραίων και περιποιημένων κήπων, έλεγε: «Ω, πότε ο κήπος της ψυχής μου θα σπαρεί με άθη και θα γεμίσει από καρπούς, πότε θα καθαριστεί από τα άγρια σπέρματα της κακίας, πότε θα κλειστεί και θα περιφραχτεί ώστε να μην εισέρχεται μέσα σε αυτόν ότι δεν αρέσει στον ουράνιον κυπουρών των Θεών». Όταν αντίκριζε πηγές από τις οποίες ανέβλιζε νερόν, έλεγε: «Πότε θα αποκτήσω μέσα μου πηγές ύδατος ζώντος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Όταν από μακριά έβλεπε καταπράσινες κοιλάδες, σκεφτόταν: «Τα νερά τρέχουσιν εκεί, έτσι ακριβώς και το νερόν της Θείας Χάριτος διαβρέχει τις ταπεινές ψυχές και εγκαταλείπει στη ξηρασία της κορυφές των βουνών, δηλαδή τις υπερήφανες ψυχές. Η θέα των ριακιών και των ποταμών που έτρεχα για να χυθούν στη θάλασσα έφερνα στο στόμα του τα εξής λόγια: πότε κι εμείς θα πάμε στο Θεόν όπως τα ποτάμια αυτά στη θάλασσα». Όταν έβλεπε λίμνες, αναφωνούσε: «Ω Θεέ μου, ελευθέρωσε με από τη λίμνη και την άβυσσον της αθλειότητας στην οποία βρίσκομαι βυθισμένος». Έτσι έβλεπε το Θεόν πάντοτε σε όλα τα δημιουργήματα, παρατηρούσε τα πάντα κατά Θεόν με τρόπον ώστε παντού δεν έβλεπε παρά μόνον έναν, το Θεόν. Συνεχίζομαι με τρία παραδείγματα παρμένα από το Βασίλειο των Πουλιών. Τα χελιδόνια μας διδάσκουν μια βασική αλήθεια, ότι εκτός από την παρούσα υπάρχει και μια άλλη ζωή. Όταν για πρώτη φορά ο ψυχρός άνεμος του φθινοπόρου φυσήξει, τα χελιδόνια αρχίζουν να ανησυχούν. Έναν ακαταμάχητον έστιχτον τα σπρώχνει προς τον νότον, όπου θα βρουν μια ζεστή φωλιά και τροφή στα σίγουρα. Και το μικρό χελιδόνι που γεννήθηκε φέτος στα μέρη μας και το οποίο δεν έχει γνωρίσει χειμώνα, φεύγει επίσης. Τι είναι εκείνο που σπρώχνει τα χελιδόνια και τα άλλα αποδημητικά πουλιά στα νότια μέρη? Η φυσική ιστορία απαντά: το έστιχτον. Ο δημιουργός τα έχει πρικίσει με το έστιχτον. Αλλά εάν εξαγελιόντουσαν, αν δεν υπήρχε εκεί κάτω θερμότητα αλλά παγωνιά? Αλλά όχι, το έστιχτο δεν τα απατά. Εάν το χελιδόνι μπορούσε να σκεφτεί και να μιλήσει, θα έλεγε: «Είναι βέβαιον ότι υπάρχουν θερμά κλίματα. Μου το λέει το έστιχτο μου». Μολα ταύτα όμως το χελιδόνι δεν μπορεί να σκεφτεί. Αλλά εμείς οι άνθρωποι μπορούμε και λέμε: «Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκτός από αυτόν που ζούμε». Μας το βεβαιώνει η καρδιά μας, το έστιχτο μας. Νιώθουμε κάτι να μας ελκύει προς τον κόσμο αυτόν.
Αυτά μαρτυρούν ότι αυτή η ζωή έχει συνέχεια έναν άλλον κόσμο, φωτεινών, αιώνιων, ευτυχισμένων. Το δεύτερο παράδειγμα. Οι πελαργοί μας διδάσκουν την αγάπη προς τους γονείς. Όχι μόνο τρέφουν τους γονείς τους όταν γυράσουν, αλλά και τους ζεσταίνουν κάτω από τις φτερούγες τους όταν πέφτουν τα φτερά τους εξαιτίας των γυρατιών. Ακόμα τους βοηθούν να πετούν υποβαστάζοντάς τους πάνω στη ράχη τους. Και το τρίτο, οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις χήνες. Πρώτον, πετούν σε σχηματισμόν V, γιατί έτσι χρειάζονται 71% λιγότερη ενέργεια από ό,τι αν πετούσαν ξεχωριστά. Δεύτερον, η επικεφαλής χήνα έχει το δύσκολο έργο να διασπά το φράγμα του αέρα. Για τον λόγο αυτών εναλλάσσονται μεταξύ τους το ρόλο αυτών. Τρίτον, οι χήνες κραυγάζουν καθώς πετούν. Αν μια από αυτές ξεφύγει από τη γραμμή και μειώσει την αποτελεσματικότητα του κανονικού σχηματισμού τους, οι άλλες κραυγάζουν για να εψυχώνουν τη χήνα που είναι επικεφαλής. Τέταρτον, αν μια χήνα πληγωθεί κατά την πτήση, δύο άλλες την ακολουθούν στο έδαφος και της παρέχουν βοήθεια. Καθέναν από τα τέσσερα αυτά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις χήνες προσφέρει και ένα μάθημα στους χριστιανούς. Πρώτον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί γίνονται αποτελεσματικότεροι στο έργο τους αν συνεργάζονται αρμονικά και ενωμένα. Δεύτερον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να συμμερίζονται το βάρος εκείνων που φέρουν περισσότερο φορτίον ευθύνης. Τρίτον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να εψυχώνουν τους ηγέτες τους όταν συναντούν προβλήματα που προκαλούνται από άλλους που ξεφεύγουν από τη σωστή γραμμή. Τέταρτον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να συμπαραστέκονται και να βοηθούν εκείνους που τυχόν πληγώνονται ή είναι πιο αδύναμοι στην πίστη.

Αλλά και η εναλλαγή των εποχών του έτους έχει να μας διδάξει πολλά. Γράφει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Επέρασεν ο χειμώνας και έφθασεν η άνοιξη. Ιδού βλέπομεν όλα γύρω μας να ανανεώνονται, τα δέντρα να αναζωογονούνται, τα φυτά να ανακαινίζονται, η γη να πρασινίζει και να στολίζεται με τη χλώη και τα άθη, τα πουλιά χαρούμενα να κελαϊδούν και να υμνούν τον ποιητήν και ζωοδότη Χριστόν, και όλη η άλλη χτίση να αναγεννιέται. Βλέποντας λοιπόν την ανακαίνιση αυτήν της φύσης και αισθανόμενοι ευφροσύνη και χαράν, ας μη σταθούμε ενός εδώ. Ας εμβαθύνομε στο γεγονός αυτό, σκεπτόμενοι ότι η ανανέωση και ο στολισμός της πλάσης που γίνεται κάθε άνοιξη έχει ένα μεγάλο μέρος ως αιτίαν και το χειμώνα. Διότι αν προηγουμένως ο χειμώνας δεν ερχόταν με τα χιόνια του, τις βροχές του, τους ανέμους και τους παγετούς του, η φύση γύρω μας δεν θα ελάμβανε αυτόν τον καλοπισμό. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στη ψυχή. Η ψυχή αν προηγουμένως δεν χιονιστεί από τις θλίψεις, τις στενοχώριες, τις κακοπάθειες και τους κόπους, δεν αθωφορεί, δεν καρποφορεί, ούτε ακόμη λαμβάνει χάριν και ευλογίαν από το Θεό. Ας υπομένουμε λοιπόν κάθε θλίψη, στενοχώρια και κακοπάθεια, κάθε πειρασμό με αυτήν τη σκέψη, και έτσι θα καρποφορήσουμε και θα πάρουμε από το Θεό χάριν και ευλογία. Και καθώς εμείς χαιρόμαστε τώρα βλέποντας την ωραιότητα των δημιουργημάτων του, έτσι και αυτός θα εφραίνεται όταν βλέπει την ωραιότητα και την καρποφορία της ψυχής μας του υψηλότερου δημιουργήματος του. Όλα μας διδάσκουν. Το άστρο που λάμπει στον ουρανό μας φωνάζει «Να είστε φωτεινοί». Το δέντρο με τους καρπούς «Να είστε καρποφόροι». Η μέλισσα «Να είστε εργατικοί». Το ποτάμι που τρέχει «Μη ξεχνάτε την αστάθεια του κόσμου». Το φύλλο που πέφτει «Όλα παρέρχονται». «Μάθε ότι είσαι θνητός». Και όχι μόνο τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου, αλλά και όσα συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή μπορούν να χρησιμεύσουν ως εικόνες και παραδείγματα για ηθική και θρησκευτική διδασκαλία. Γράφει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, «Εάν θέλεις μπορείς από όλα να ωφεληθείς». Παραδείγματος χάριν, αν δεις πραγματευτήν, πες τον εαυτό σου. Αυτός που επιθυμεί τα πρόσκαιρα υποφέρει τόσα για να μαζέψει τα όσα δεν διαμένουν υλικά αγαθά. Εσύ δε αμελείς για όσα δεν παρέρχονται τα πνευματικά. Εάν δεις ανθρώπους να έχουν διαφορές και να καταλήγουν στα δικαστήρια, πες τον εαυτό σου. Αυτοί οι ασήμαντα πράγματα έχουν τέτοια φιλονικία μεταξύ τους. Εσύ ενώ είσαι ο φιλέτης μυρίων ταλάντων, δεν προσπίπτεις όπως πρέπει στο Θεό για να πετύχεις την άφεση. Αν δεις τους οικοδόμους με πόση σπουδή φροντίζουν να τελειώσουν το έργο, πες τον εαυτό σου. Εσύ γιατί καταφρονείς τις αιώνιες σκηνές, και για να μην παρατείνω των λόγων λέγοντας έναν προς έναν όλα όσα βλέπουμε στη ζωή, ας προσπαθήσουμε να μεταλλάξουμε τα βιωτικά φρονήματα σε πνευματικά και τότε θα έχουμε πολύ να ωφεληθούμε με τη χάρη του Θεού. Ένας αγιοπαυλίτης μοναχός ονομαζόμενος Γεράσιμος για 40 χρόνια δεν εκάθισε στο στασίδιν του κατά τη διάρκεια των πολύωρων ακολουθιών, και η αιτία της αδαμάντινης στάσης του ήταν το εξής. Για πολλές μέρες έβλεπε πάνω σε έναν δέντρο έναν κότσιφαν ο οποίος ήταν ανάπηρος, του έλειπε το έναν πόδι, στεκόταν στο άλλο πόδι και κελαϊδούσεν καθημερινά γλυκύτατα υμνολογώντας τον ποιητή του παντός. Εάν λοιπόν, έλεγε ο μοναχός,
έναν ανάπηρον και αδύνατον πετεινόν του ουρανού. Στέκεται σε όλη του τη ζωή σε έναν πόδι. Τι οφείλω να κάνω εγώ κατά τη Θεία Λειτουργία και Υμνολογία του Κυρίου και Θεού μας? Αγαπητοί μου, θα τελειώσουμε με έναν κείμενο του Επισκόπου Αχελώου Ευθυμίου, το οποίο λέει: «Όλα όσα νιώθω και ζω, όσα ποθώ και συγκλονίζουν την ψυχή μου, πρέπει να τα κάνω σκαλοπάτια για να πατήσω πάνω, για να ανεβώ στον ουρανό. Πρέπει να τα κάνω φτερούγες για να πετάξω και να φτάσω στον προορισμό μου, στον αιώνιο Θεόν. Παραδείγματος χάριν, απολαμβάνω το γλυκό ψωμί, άσκεφτο τον άρτον της ζωής, τον Κύριον, που μου προσφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ή να μη αποθάνω και ζήσω εις τον αιώνα. Διψώ αυτό που θα ικανοποιήσει τη δίψα μου, το νερό, χωράει μέσα σε ένα μικρό δοχείο. Πόσο πιο πλούσια είναι η ικανοποίηση που προσφέρει ο Θεός στην ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτός είναι η πηγή της ζωής και ποτίζει τους ιούς των ανθρώπων με το χυμάρουν της τρυφής, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Αγαπώ το ωραίο, μαγεύομαι από την ομορφιά ενός προσώπου, ενός καλλιτεχνήματος. Συγκινούμε βαθιά στο άκουσμα μιας μουσικής συμφωνίας, στη θέα ενός ωραίου τοπίου. Σκέφτομαι, αν τα δημιουργήματα είναι τόσο όμορφα, τότε πόσο άπειρα ωραίος θα είναι ο Δημιουργός και Θεός μου. Με γοητεύουν το θέλγητρον της ειδονής, η δύναμη του πλούτου, η λάμψη της δόξας. Να οραματίζομαι μια άλλη πραγματικότητα αστήρευτη σε ειδονήν, δύναμη και δόξαν. Την πραγματικότητα έθαω των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων τον κάλλος, το άρρητον του Θεού. Γιατί αυτός είναι η ανέκφραστος ευφροσύνη εκείνων που τον αγαπούν. Κάνε, Κύριε, σκαλοπάτια του ουρανού τις πραγματικότητες του κόσμου τούτου. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

γη ερήμο. Διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε τη φωνή της ερήμου. Για να ακούσουμε πατέρες της ερήμου, τη ζωή τους να δούμε και να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που έχετε αγκαλιάσει πολλοί από εσάς και τούτη την εκπομπή «Εν γη ερήμου» και να σας ευχαριστήσω επίσης και για όσα μου λέτε, για όσες επιθυμίες έχετε και μου λέτε τηλεφωνικά. Επειδή με συγκίνησε πάρα πολύ μια ακροάτρια που με είχε πάρει τηλέφωνο την προηγούμενη Κυριακή και με παρακάλεσε να κάνω μια εκπομπή για το παιδί, για την οικογένεια, υπόσχομαι ότι θα την κάνω αυτή την εκπομπή. Έχω βρει και ένα πολύ ωραίο κείμενο, αλλά χρειάζομαι χρόνο λιγάκι να ετοιμαστώ. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να γίνει μια τέτοια εκπομπή, όσο και αν αυτό το έχω επιχειρήσει και το έχω κάνει στο παρελθόν. Χρειάζομαι λοιπόν πρώτα να προετοιμαστώ και δεδομένου ότι τον ερχόμενο μήνα πρέπει να γίνουν κάποιες επαιτειακές εκπομπές, θα πάει λιγάκι πίσω το όλο θέμα, όμως σας υπόσχομαι πρώτα ο Θεός να αφιερώσω μία ή δύο εκπομπές στο θέμα παιδί και οικογένεια, παρόλο βέβαια που βγαίνουμε από την έρημο, βγαίνουμε δηλαδή από αυτό το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται τούτη εδώ η εκπομπή. Σας υπόσχομαι όμως να το κάνω. Ας ακούσουμε λοιπόν για άλλη μια φορά τι έχει σήμερα να μας πει έρημος. Μιλούσαμε για το Ναβά Παφνούτιο. Εκεί είχαμε σταματήσει. Από αυτό λοιπόν το σημείο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Σαν λοιπόν έφτασε ο γέροντας με αυτόν τον άνθρωπο στο ποτάμι και δεν βρήκαν εκεί κανένα πλεούμενο για να περάσουν απέναντι, ο γέρον Παφνούτιος είπε να το διασχίσουν περπατώντας, αν και σε εκείνο το σημείο ήταν βαθύ και κανείς δεν είχε περάσει ποτέ με τα πόδια. Μπήκαν στο ποτάμι και το νερό τους έφτανε μέχρι τη μέση, περνώντας την απέναντι μεριά. Ο γέροντας τότε τον εγκατέστησε μόνο του σε ένα σημείο, ενώ εκείνος έμεινε επίσης μόνο σε κάποια απόσταση και παρακαλούσε το Θεό να τον δυναμώσει, να φανεί πιο άξιος και να ξεπεράσει τα μέτρα της αρετής των άλλων μοναχών. Και πράγματι δεν πέρασε πολύς χρόνος και είδε ο γέροντας την ψυχή αυτού του ανθρώπου να την ανεβάζουν άγγελοι στον ουρανό, οι οποίοι μνούσαν το Θεό και έλεγαν «Μακάριος είναι αυτός που διάλεξες και πήρες κοντά σου για να κατοικήσεις τις αυλές σου». Και σε αυτό οι δίκαιοι αποκρινόντουσαν λέγοντας «Πολύ ειρήνη έχουν όσοι αγαπούν το όνομά σου». Και τότε κατάλαβε πως ο άνθρωπος εκείνος είχε αναπαυθεί εν Κυρίω. Μα καθώς και πάλι επέμενε ο Αβάς Παφνούτιος και παρακαλούσε με τις προσευχές του στο Θεό και με αυστηρές νηστείες, δεν έπαβε να απαιτεί από το Θεό να του φανερώσει με ποιον μοιάζει στην αρετή, ακούστηκε πάλι φωνή άνωθε να του λέει «Μοιάζεις με τον έμπορο που ψάχνει για καλά μαργαριτάρια». Σήκω λοιπόν γρήγορα και μην αργοπορείς. Ο άνθρωπος με τον οποίο μοιάζεις είναι ήδη στο δρόμο και έρχεται να σε συναντήσει. Δεν πρόλαβε να κατέβει ο γέροντας και είδε κάποιον άνθρωπο έμπορο από την Αλεξάνδρεια, πολύ ευλαβή και καλό χριστιανό, ο οποίος είχε πραμάτια γύρω στις 20.000 χρυσά νομίσματα και κατέβαινε από την άνωθη βαΐδα, μοιράζοντας όλη την περιουσία του και τα εμπορεύματά του σε ανθρώπους φτωχούς και στους μοναχούς. Ο έμπορος μαζί με τους υπαλλήλους του ανέβαζε και στο Ναβά Παφνούτιο 10 σακιά γεμάτα όσπρια. Και ο γέροντας του λέει «Τι είναι αυτά όλα φίλε μου?» Και ο έμπορος του αποκρίθηκε «Αυτά είναι οι καρποί του εμπορίου μου που τους προσφέρω στο Θεό για την ανάπαυση των δικαίων». Και τότε ο γέρο Παφνούτιος του λέει «Μα γιατί λοιπόν τότε δεν παίρνεις κι εσύ ένα όνομα και να γίνεις μοναχός?»
Και μόλις εκείνος ομολόγησε πως γι' αυτό το σκοπό πήρε μία προθυμία μεγάλη τούτο το δρόμο, ο γέροντας πρόσθεσε: «Πότε λοιπόν θα εμπορεύεσαι τα γήινα και δεν θα τα αφήσεις αυτά για να καταπιαστείς με τα ουράνια εμπορεύματα? Φρόντισε τώρα όλα αυτά να τα αφήσεις σε άλλους και έλα, ετοιμάσου να ασχοληθείς με τα ουσιώδη και τα πιο σημαντικά και να ακολουθήσεις το σωτήρα μας, μια και σε λίγο καιρό θα πας κοντά του». Αμέσως ο καλός ο έμπορος έκανε το λόγο του γέροντα έργο και άφησε εντολή στους υπαλλήλους του να μοιράσουν τα υπόλοιπα εμπορεύματα σε φτωχούς και στη συνέχεια πήρε το δρόμο για το βουνό μαζί με το γέροντα. Εκεί έμεινε στον τόπο εκείνο που είχαν ζήσει και αναπαυθεί νωρίτερα οι δύο άλλοι και προσευχόμενος καρτερούσε την απόφαση του Θεού. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο καλός εκείνος έμπορος που έγινε θερμός ασκητής εγκατέλειψε το γήινο σαρκείο του και ανέβηκε στην ουράνια πολιτεία. Και όταν πια ξεπροβόδησε και τούτον στον ουρανό, είδε πλέον την ψυχή του να υποχωρεί και να μην μπορεί ο ίδιος όπως πρώτα να αντέξει σε αυστηρή άσκηση. Τότε παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει: «Έλα λοιπόν και εσύ τώρα, μακάριε, στα ουράνια σκηνώματα του Θεού, γιατί έχουν έρθει κιόλας οι προφήτες να σε δεχτούν στους χορούς τους. Αυτό βέβαια δεν σου το ανήκειλα, για να μην χάσεις από έπαρση αυτά που σου αξίζουν». Ο γέροντας έζησε ακόμα μόνο μία μέρα, ώσπου να έρθουν κοντά του μερικοί πρεσβύτεροι, στους οποίους είχε αποκαλυφθεί το τέλος του. Σε αυτούς αφηγήθηκε όλα τα θαυμαστά της ζωής του και έπειτα παρέδωσε την ψυχή του. Οι ίδιοι πρεσβύτεροι τον είδαν να ανεβαίνει στον ουρανό με τους χορούς των δικαίων και των αγγέλων και να ψάλουν όλοι μαζί ύμνους στο Θεό. Εκεί, στη Θηβαΐδα, είδαμε ακόμα ένα ψηλό βουνό να κρέμεται πάνω από το ποτάμι. Ήταν φοβερό να το βλέπει κανείς και πολύ απόκριμνο, αλλά στα σπήλαιά του κατοικούσαν αρκετοί μοναχοί. Πνευματικός πατέρας αυτών των μοναχών ήταν ο Αβάς Πιτηρίων, που είχε χρηματίσει μαθητής του Αγίου Αντωνίου και τρίτος διάδοχός του σε τούτο τον τόπο. Ο Αβάς Πιτηρίων έκανε πολλά θαύματα, μα επιδιδόταν ιδιαίτερα στο να διώχνει τα κακά πνεύματα. Καθώς είχε διαδεχθεί τον Άγιο Αντώνιο και το μαθητή του Αμονά, ήταν φυσικό να κληρονομήσει και τα χαρίσματά τους. Ανάμεσα στις διδασκαλίες και τις συμβουλές που μας έδωσε ο Αβάς Πιτηρίων, μας μίλησε με ιδιαίτερο ζήλο για τη διάκριση των πνευμάτων. Μας έλεγε μεταξύ άλλων πως κάποιοι δαίμονες ακολουθούν τα πάθη μας και πολλές φορές γυρίζουν τα ήθη μας προς το κακό. Μας έλεγε συγκεκριμένα: «Όποιος λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, θέλει να διώχνει τους δαίμονες, πρέπει να υποδουλώσει τα πάθη του νωρίτερα. Διότι», συνέχισε ο γέροντας, «όποιο πάθος υποτάξει ο άνθρωπος, αυτού του πάθους μπορεί να διώξει και το δαίμονα. Και θα πρέπει λίγο-λίγο να νικήσετε τα πάθη σας, για να μπορείτε να διώξετε και τους δαίμονές σας. Σας ακολουθεί ο δαίμον της γαστριμαργίας? Μόλις νικήσετε τη γαστριμαργία, θα διώξετε και το δαίμονα που τον ακολουθεί. Ποιο άλλο πάθος σας νικεί? Σας κάνει καλά το σώμα σας, η σάρκα σας και οι ειδονές? Λοιπόν, κυνηγήστε αυτό το πάθος και τότε θα διώξετε αυτό το δαίμονα». Ο Αβάς Πιτηρίων έτρωγε μόνο 2 φορές την εβδομάδα, την Κυριακή και την Πέμπτη, λίγο χυλό από αλεύρι, μη μπορώντας πια, λόγω παλιάς συνηθίας, να φάει τίποτα άλλο.

Εκεί είδαμε κι άλλον ένα πρεσβύτερο ονομαζόμενο Ευλόγιο. Αυτός ο γέροντας, όταν τελούσε τη Θεία Ευχαριστία, ελάβαινε τόσο μεγάλη χάρη μυστικής γνώσεως, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ακόμα και τις σκέψεις των μοναχών που πλησίαζαν τα τίμια δώρα. Πολλές φορές ο Αββάς Ευλόγιος, βλέποντας κάποιους μοναχούς έτοιμους να πλουσιάσουν το ιερό θυσιαστήριο, τους συγκρατούσε λέγοντάς τους: «Πώς και με τι θάρρος τολμάτε να προσέρχεστε στα Άγια Μυστήρια, έχοντας πονηρούς λογισμούς μέσα σας? Εσύ ξέρεις πως τη νύχτα αυτή είχες λογισμούς ανάρμουστους και πορνικά ενθυμήματα». «Και εσύ, ο άλλος», συνέχισε ο γέροντας, «έβλεπες στο νου σου πως δεν έχει καμία διαφορά ο αμαρτωλός από το δίκαιο για να προσέλθουν στη χάρη του Θεού. Και εσύ εκεί, γεμάτος αμφιβολία για την αξία της Θείας Ευχαριστίας, συλλογίστηκες: άραγε θα μπορεί να με αγιάσει όταν μεταλάβω? Κρατηθείτε για λίγο μακριά από τα Άγια Μυστήρια και μετανοήστε από τα βάθη της ψυχής σας, για να κερδίσετε την άφεση των αμαρτιών σας και έτσι να γίνετε άξιοι για τη Θεία Κοινωνία του Χριστού. Γιατί αν δεν καθαρίσετε πρώτα τις πονηρές ενθυμίσεις σας, δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε τη χάρη του Θεού». Στα μέρη της Τιβαΐδας βρήκαμε και το μοναστήρι κάποιου Αββά Ισιδώρου, το οποίο ήταν οχυρωμένο με ένα ψηλό τείχος από πληθιά και μέσα του μόναζαν χίλιοι μοναχοί. Εκεί μέσα υπήρχαν πηγάδια και μπαξέδες, όπου φυτεύανε όλα τα απαραίτητα για τη διατροφή τους. Κανείς από τους μοναχούς δεν έβγαινε ποτέ του έξω. Υπήρχε μάλιστα θυρωρός, ένας πρεσβύτερος που δεν άφηνε κανένα να βγει έξω, αλλά μήτε και να μπει κάποιος άλλος εκεί μέσα, εκτός από όποιον θα ήθελε να παραμείνει στο μοναστήρι, ίσαμε το θάνατό του δίχως να πάει αλλού πουθενά. Αυτός ο πρεσβύτερος του θυρωρίου της Μονής φιλοξενούσε τους επισκέπτες σε ένα οίκημα που βρισκόταν κοντά στην πύλη, και την άλλη μέρα το πρωί του πρόσφερε τη συνήθεια ευλογία και τον ξεπροβόδιζε να πάρουν το δρόμο τους εν ειρήνη. Δύο από τους πρεσβυτέρους μοναχούς, οι οποίοι διαχειρίζονταν τα έργα των αδελφών, έβγαιναν έξω στην πόλη και έφερναν στο μοναστήρι ό,τι χρειαζόταν. Ο πρεσβύτερος που φύλαγε την πύλη μας έλεγε πως οι αδελφοί της Μονής είχαν φτάσει σε τέτοια μέτρα αγιότητος, ώστε να μπορούν όλοι τους να κάνουν θαύματα, και ότι κανείς τους δεν είχε πέσει άρρωστος ίσα με το θάνατό του, και όταν έφτανε εκείνη η ώρα της κοιμήσεως, ο καθένας το προανέφερε.

στα έργα του θερισμού, εκεί ο καθένας έφερνε για το χρόνο 12 αρτάβες, δηλαδή 40 μοδίους όπως λέμε σήμερα. Όλα αυτά τα έστειλαν βοήθεια σε φτωχούς, ώστε όχι μόνο να φτάνουν για τα περίχωρά τους και να μην πεινάνε, αλλά να περισσεύουν κιόλας και να στέλνουν και στους φτωχούς της Αλεξάνδρειας. Ακόμα οι πατέρες που προαναφέραμε δεν παραμέλησαν ποτέ να φροντίζουν και για όλη την Αίγυπτο, και από τους κόπους αυτής της αδελφότητος έστελναν πλοία γεμάτα στάρι και ρουχισμό σε φτωχούς στην Αλεξάνδρεια, τόσο που να σπανίζουν εκεί άνθρωποι με ανάγκες σε τρόφιμα ή ρούχα. Εκεί στα περίχωρα γύρω από τη Βαβυλώνα και τη Μέμφη είδα πολλούς και φημισμένους πατέρες και μέγα πλήθος μοναχών κατακοσμημένους με πολλές και ποικίλες πνευματικές αρετές. Είδα και ακόμα και τις αποθήκες όπου τα παλαιά εκείνα χρόνια είχε μαζέψει ο Ιωσήφ το στάρι για την εποχή των ισχνών αγελάδων. Στα μέρη της Θηβαΐδας ασκήτεψε και ένας μοναχός ονομαζόμενος Απολλώνιος, ο οποίος είχε Αγία Πολιτεία και είχε κάνει πολλά θαύματα. Ο Απολλώνιος ήταν άξιος του ονόματος διάκονος στην Εκκλησία και οι αρετές του δεν συγκρινόντουσαν με κανενός όσοι πρόκοψαν πνευματικά στους τόπους εκείνους. Αυτός ο Άγιος Διάκονος στα χρόνια του διωγμού έδινε κουράγιο και θάρρος στους ομολογητές του Χριστού και βοήθησε πολλούς να αξιωθούν να γίνουν μάρτυρες. Οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και τον έβαλαν στη φυλακή, και εκεί ερχόταν οι πιο βρώμικοι από αυτούς και τον προπυλάκιζαν και τον βλαστημούσαν. Κάποιοι από αυτούς τους ειδωλολάτρες ήταν, ένας από αυτούς ήταν οργανοπαίχτης και ήταν πολύ γνωστός για τις αλητίες και την κακή διαγωγή του. Αυτός λοιπόν πήγε στη φυλακή μπροστά και κακολογούσε με βρισχές στο ναβά λέγοντάς του: «Είσαι ένας βρωμερός και ένας απατεώνας, είσαι ένας λαοπλάνος που σε μισούν όλος ο κόσμος και σου αξίζει να πεθάνεις, και μάλιστα πολύ γρήγορα». Τότε του απαντούσε ο Αββάς Απολλώνιος ήρεμα: «Άνθρωπέ μου, εύχομαι να σε λεήσει ο Θεός και να μη σου λογαριάσει και όσα τώρα δά είπες με τις όλες αμαρτίες σου». Μόλις άκουσε τούτα τα λόγια ο αλητήριος οργανοπαίχτης που ονομαζόταν Φιλίμων, αισθάνθηκε να τον δαγκώνουν σκέψεις και τύψεις, και τα λόγια του μοναχού του έφεραν μία κατάνοιξη μέσα του, και αμέσως πήγε στο δικαστήριο και λέει στο δικαστή μπροστά σε όλο τον κόσμο: «Είσαι δικαστής, μα διαπράττεις αδικία τιμωρώντας ευσεβούς ανθρώπους χωρίς καμία αιτία, γιατί όχι μονάχα δεν λένε και δεν πράττουν τίποτα κακό οι χριστιανοί, μα λένε λόγια καλά ακόμα και για τους εχθρούς τους». Ο δικαστής, σαν τον άκουσε να προσφέρει τέτοια λόγια, στην αρχή νόμισε πως ηρωνεύεται ή αστειεύεται. Όταν όμως τον είδε να επιμένει, του λέει: «Άνθρωπέ μου, ξαφνικά τρελάθηκες φαίνεται και έχασες τα μυαλά σου». Και εκείνος του απάντησε: «Αδικότατε δικαστά, καθόλου δεν τρελάθηκα, γιατί είμαι χριστιανός». Τότε ο δικαστής μαζί με τον εκεί βρισκόμενο λαό προσπάθησε να τον μεταποιήσει με ευγενικά και κολακευτικά λόγια. Σαν τον είδε όμως σταθερό στην πίστη του και μετάπιστο, τον παρέδωκε σε κάθε είδους βασανιστήρια. Την ίδια ώρα ο δικαστής άρπαξε και τον Απολλώνιο και ύστερα από πολλές κακώσεις τον παρέδωκε και αυτόν ως λαοπλάνο σε φρικτά βασανιστήρια. Ο Απολλώνιος στράφηκε προς το δικαστή και του λέει: «Θα ευχόμουν και σε σένα, κύριε δικαστά μου, καθώς και σε όλους όσοι παρευρίσκονται σε αυτό το χώρο, να με ακολουθήσετε σε αυτή την πλάνη, όπως λέτε, δηλαδή την πίστη μου». Ύστερα από αυτά τα λόγια ο δικαστής προστάζει να τους ρίξουν και τους δύο στη φωτιά μπροστά στα μάτια όλου του λαού. Όμως καθώς τους έριξαν στις φλόγες της φωτιάς, ήταν εκεί μπροστά και ο δικαστής, ο μακάριος Απολλώνιος υψώνει τα χέρια του προς το Θεό και φωνάζει δυνατά ώστε να ακούγεται από όλο το λαό και από το δικαστή: «Μην
παραδίνεις, Κύριε, στα

θηρία, μια ζωή που υμνεί και δοξάζει το όνομά σου. Αλλά δείξε μας φανερά τη δύναμή σου. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένα δροσερό και φωτεινό σύννεφο ήρθε και περισκέπασε τους δύο ανθρώπους και έσβησε εντελώς τη φωτιά. Και τότε ο λαός και ο δικαστής, θαυμάζοντας το γεγονός, φώναξαν: «Ένας είναι ο Θεός, εκείνος των χριστιανών».

Κάποιος από τους κακούργους εκείνους ειδωλολάτρες έτρεξε και ανήγγειλε όλα όσα συνέβησαν στον έπαρχο της Αλεξάνδρειας. Εκείνος διάλεξε μερικούς αιμοβόρους και άγριους αξιωματικούς και στρατιώτες του και τους διέταξε να φέρουν δεμένους μπροστά του τον δικαστή και τους συνεργάτες του, καθώς και τον Φιλίμωνα. Μαζί τους πήραν και τον Απολλώνιο και μερικούς άλλους ομολογητές. Καθώς όλοι τους προχωρούσαν στο δρόμο, ήρθε μια μυστική χάρη και δύναμη στον Αβά Απολλώνιο και άρχισε να διδάσκει τους στρατιώτες. Σιγά σιγά όμως, που τους πλημμύρισε και αυτούς, ένα κύμα κατανήξεως και πίστεψαν στο Χριστό, οπότε τους οδήγησαν όλους δεμένους στο δικαστήριο. Βλέποντας τους όλους αυτούς ο έπαρχος να παραμένουν σταθεροί και μετακίνητοι στην πίστη τους, διέταξε να τους ρίξουν στη θάλασσα και να τους πνίξουν στο βυθό της. Αυτό βέβαια έγινε για όλους τους και ένα σύμβολο, σαν ένα σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Αργότερα οικοί και συγγενείς τους βρήκαν στην ακρογιαλιά, καθώς τους είχε ξεβράσει και αποθέσει εκεί το κύμα. Τους πήραν και τους ενταφίασαν όλους μαζί. Εκεί έκαναν πολλά θαύματα οι μάρτυρες και συνεχίζουν ίσαμε και σήμερα. Και ήταν τόσο μεγάλη χάρη που έλαβε άνωθεν ο Αβάς και μάρτης Απολλώνιος, ώστε για όσα και όσους προσευχότανε, εισακουότανε αμέσως από το Χριστό, που τον ετοίμησε με τέτοια χαρίσματα. Επήγαμε κι εμείς στον τόπο του μαρτυρίου του και προσευχηθήκαμε εκεί, όπου είδαμε το τίμιο λείψανό του μαζί με εκείνα των συμμαρτύρων του, και δοξάζοντας και προσκυνώντας το Θεό, ασπαστήκαμε τα μαρτυρικά του σκηνώματα στη Θηβαΐδα. Εκεί λοιπόν, στη Θηβαΐδα, γνωρίσαμε και έναν άλλο πρεσβύτερο, ονομαζόμενο Διόσκουρο, που είχε στο μοναστήρι του 100 μοναχούς. Αυτός ο γέροντας, όταν έβλεπε τους μοναχούς του να ετοιμάζονται να προσέλθουν στα Άγια Μυστήρια του Θεού, τους έλεγε: «Προσέχετε καλά, μήπως κάποιος από εσάς δέχθηκε τη νύχτα στη φαντασία του γυναίκα και μετά τολμήσει να προσέλθει στα Άγια Μυστήρια. Ή μήπως κάποιος από εσάς με τις νυχτερινές φαντασίες έπαθε ονείροξη». Γιατί όσες μένουν ηρώξεις συμβαίνουν χωρίς εικόνες της φαντασίας μόνες τους, γίνονται χωρίς την προσωπική θέληση του καθενός, εντελώς ακούσια. Αυτές είναι φυσιολογικές και προέρχονται από την περίσχεια σπέρματος, γι' αυτό και χάνονται ως εκκρίσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις όσοι το παθαίνουν δεν έχουν αμαρτία. Αντίθετα, οι αμαρτωλές φαντασιώσεις έρχονται με τη θέλησή μας και μαρτυρούν την κακή μας εσωτερική κατάσταση. «Και ο μοναχός πρέπει», έλεγε ο γέροντας, «να υπερβαίνει ακόμα και τον νόμο της φύσεως και να μην πέφτει στο παραμικρό μολυσμό της σάρκας του, αλλά να αποστραγγίζει και να στεγνώνει τη σάρκα, μην αφήνοντας να περισσεύει μέσα της υλική δύναμη. Πρέπει δηλαδή να προσπαθεί να καταναλώνει και να αδειάζει την υλική αυτή δύναμη με την ένταση και παράταση της νηστείας, γιατί αλλιώς αυτή δύναμη θα μας ερεθίζει προς αρκικές επιθυμίες. Και δεν πρέπει ο μοναχός να έχει καμιά εντελώς επαφή με τις αρκικές επιθυμίες, διότι τελικά σε τι θα διαφέρει από τους κοσμικούς, τους οποίους και βλέπουμε πολλές φορές να αποφεύγουν τέτοιες απολαύσεις, είτε για την υγεία του σώματος, είτε για κάποιες άλλες λογικές επιθυμίες και αιτίες. Πόσο περισσότερο λοιπόν, έλεγε, πρέπει να προσέχει ο μοναχός και να επιμελείται την υγεία της ψυχής του, του νου και του πνεύματός του.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Κατεβήκαμε και προς τα μέρη της Νητρίας, όπου συναντήσαμε πολλούς και μεγάλους, πότε ντόπιους, πότε ξένους, όλοι τους προσπαθούσαν ο καθένας να ξεπεράσει τους άλλους στις αρετές. Αγωνιζότανε σαν ανταγωνιστές στην αυστηρότητα της ασκητικής ζωής, πολεμώντας να αποκτήσουν κάθε αρετή και να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον στην ενάρετη πολιτεία. Και άλλοι από αυτούς ήταν δοσμένοι στη μυστική θεωρία, άλλοι στην άσκηση των πρακτικών αρετών. Μόλις κάποιος από αυτούς μας είδε μακριά, μέσα στην έρημο, να πορευόμαστε στο μέρος τους, έτρεξε να μας προϋπαντήσει. Τον ακολούθησαν κι άλλοι. Άλλοι να μας φέρουν νερό να ξεδιψάσουμε, άλλοι μόλις φτάσαμε να πλύνουν τα πόδια μας, άλλοι να μας πλύνουν τα ρούχα, άλλοι να μας παραθέσουν τράπεζα, άλλοι να μας μιλήσουν για την απόκτηση των αρετών και άλλοι για τη μυστική θεωρία, για τη γνώση του Θεού. Και σε ό,τι ο καθένας τους νόμιζε ότι μπορούσε, έσπευδαν με πολύ προθυμία να μας βοηθήσουν. Μα τι να πει κανείς για όλες τις αρετές με τις οποίες ήταν στολισμένος ο βίος τους και τις οποίες δεν είμαστε άξιοι να περιγράψουμε. Ασκητεύουν σε ένα πανέρημο τόπο και τα κελιά τους απέχουν πολλή απόσταση μεταξύ τους, ώστε κανένας τους να μην γνωρίζεται από τους άλλους από μακριά και ούτε να φαίνεται γρήγορα, μήτε άλλη φωνή να ακούει κανείς, παρά να βασιλεύει παντού μια βαθιά ησυχία και να μπορούν όλοι τους να ζουν ο καθένας κλεισμένος στον εαυτό του και στο κελί του. Η μόνη εξαίρεση που έβλεπες ήταν το Σάββατο και την Κυριακή που μαζευόταν στην εκκλησία και απολάμβαναν την επικοινωνία με τους αδελφούς. Πολλούς από αυτούς τους έβρισκαν νεκρούς ύστερα από 4 μέρες στα κελιά τους, γιατί δεν βλέπονταν μεταξύ τους παρά μόνο στις συνάξεις. Μερικοί από αυτούς τους ερημίτες ερχόταν από 3 και 4 μίλια μακριά για τη Θεία Λειτουργία. Τόσο μακριά κατοικούν ο ένας από τον άλλον. Έχουν όμως τόση αγάπη μεταξύ τους, καθώς και με όλη την αδελφότητα, ώστε αν κάποιες φορές μερικοί αδελφοί θέλουν να βρουν μαζί τους τη σωτηρία, ο κάθε μοναχός πρόθυμα έσπευδε να τους παραχωρήσει το κελί του για να τους αναπαύσει. Βρήκαμε ακόμα εκεί και ένα πνευματικό πατέρα των μοναχών, ονομαζόμενο Αμμόνιο, που είχε κελιά πολύ ωραία, με αυλή και πηγάδι και όλα τα χρειαζόμενα. Σε αυτόν τον γέροντα ήρθε κάποτε να βρει τη σωτηρία και ένας αδελφός που τον παρακάλεσε να του βρει εκεί κοντά κάποιο κελί για να εγκαταβιώσει. Τότε ο γέροντας βγήκε από το κελί του και του είπε να μείνει εκείνος εκεί και να φύγει αυτός από εκείνα τα κελιά, ώσπου να του βρει το κατάλληλο κελί. Και αφήνοντάς του όλα όσα είχε και δεν είχε στα κελιά του, πήγε και κλείστηκε σε ένα μικρό κελί σε αρκετή απόσταση από εκεί. Και αν τύχαινε να έρθουν περισσότεροι κοντά του για να βρουν ανάπαυση και σωτηρία, μάζευε όλη την αδελφότητα και άλλος πρόσφερε πληθιά, άλλος νερό. Μέσα σε μία μέρα τελείωνε το χτίσιμο των κελιών. Τους αδελφούς που θα κατοικούσαν σε αυτά τα νέα κελιά, την πρώτη μέρα τους καλούσαν στην εκκλησία να πανηγυρίσουν την έλευσή τους, και καθώς εκεί βρίσκονταν σε αυτές τις εφρόσινες στιγμές, άλλοι από τους μοναχούς της αδελφότητος έπαιρναν και γέμιζαν ο καθένας από το κελί του στο ράσο ή σε καλάθι ψωμιά ή άλλα πράγματα απαραίτητα και τα πήγαιναν στα νέα κελιά. Έτσι δεν φαίνονταν τι πρόσφερε ο καθένας στους νέους αδελφούς. Και όταν το βράδυ γυρνούσαν σε αυτά τα κελιά οι νέοι ένικοι, τα αντίκριζαν ξαφνικά εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα εφόδια. Εκεί ακόμα είδαμε και έναν άλλο γέροντα, ονομαζόμενο Δίδυμο, αρκετά ηλικιωμένο, αλλά με παρουσιαστικό πολύ ευχάριστο, ο οποίος πατούσε με τα πόδια του και σκότωνε σκορπιούς, κερασφόρα, δηλητηριώδη, φίδια και ασπίδες που κανείς άλλος δεν τολμούσε να το κάνει. Μάλιστα μερικοί άλλοι που νόμισαν πως μπορούσαν να το κάνουν
δηλητηριάστηκαν και πέθαναν και μόνο που τα κούμπησαν. Βρήκαμε επίσης εκεί και έναν άλλο γέροντα και πνευματικό πατέρα μοναχών, ονομαζόμενο Κρονίδη, που είχε φτάσει σε καλά και προχωρημένα γεράματα. Ήταν ένας από τους παλιούς μοναχούς, σύγχρονος του Αγίου Αντωνίου, και τώρα ήταν 110 ετών. Αυτός ο γέροντας μας στήριξε πολύ και μας έδωσε συμβουλές και νουθεσίες, κατηγορώντας πολύ τον εαυτό του. Τόσο μεγάλη ταπεινοφροσύνη διατηρούσε μέχρι τα βαθιά γερατιά του. Είδαμε ακόμα και τρεις πολύ χαριτωμένους αδελφούς, τους οποίους επίεζαν να γίνουν επίσκοποι λόγω της μεγάλης αρετής τους. Εκείνοι ωστόσο, από την πολύ τους ευλάβεια και το σεβασμό προς το υψηλό αξίωμα, έκοψαν τα αυτιά τους. Η πράξη τους αυτή βέβαια ήταν αρκετά τολμηρή, όμως είχε σκοπό εύλογο από εδώ και πέρα, μια που δεν ήταν αρτιμελής, κανείς πια δεν θα τους ενοχλούσε. Εκεί γνωρίσαμε και τον Ευάγριο, σοφό και λόγιο άνδρα, ο οποίος είχε το μεγάλο χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών, το οποίο απόκτησε από μεγάλη πείρα. Ο Ευάγριος πολύ συχνά κατέβαινε στην Αλεξάνδρεια και εκεί αποστόμωνε τους φιλοσόφους των εθνικών. Ο γέροντας αυτός μας συμβούλεψε, όταν τον επισκεφτήκαμε, να μην παραπίνουμε πολύ νερό. Μας είπε μάλιστα σε μια στιγμή: «Οι δαίμονες, ξέρετε, συχνάζουν εκεί που υπάρχουν πολλά νερά». Μας έδωσε ακόμα πολλές άλλες συμβουλές για την ασκητική ζωή και στήριξε πολύ τις ψυχές μας. Πολλοί από αυτούς τους μοναχούς δεν έτρωγαν ούτε ψωμί ούτε φρούτα, παρά μονάχα πικρά χόρτα. Μερικοί από αυτούς δεν κοιμότανε καθόλου τη νύχτα, παρά καθότανε ή έστεκαν όρθιοι μέχρι το πρωί και πάλι προσευχότανε. Εκεί ακούσαμε και πολλούς μοναχούς να μας διηγούνται τον βίο του Αβά Μακαρίου, που είχε αναπαυθεί εν Κυρίω πριν λίγο καιρό και ήταν μαθητής του Αγίου Αντωνίου. Και εκείνος, όπως ακριβώς ο γέροντάς του, Άγιος Αντώνιος, είχε κάνει πολλά θαύματα θεραπείες και άλλα θεοφιλή έργα, τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να παριθμίσει, τόσο πολλά ήταν. Ωστόσο, λίγα από αυτά τα κατορθώματα του Αβά Μακαρίου που συγκράτησε η μνήμη μας, θα προσπαθήσουμε να αφηγηθούμε έστω και με συντομία. Μια φορά ο Αβάς Μακάριος είδε κοντά στον μεγάλο του γέροντα, τον Άγιο Αντώνιο, που εργαζόταν εκλεκτά κλονάρια φοινικιάς, και τότε του ζήτησε μία δεσμίδα. Ο Αβάς Αντώνιος τότε του είπε: «Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή πως δεν πρέπει να επιθυμήσεις όσα έχει ο πλησίον σου». Και μόνο από αυτό το λόγο που είπε ο γέροντας, αμέσως όλα τα τρυφερά εκείνα κλονάρια καψαλίστηκαν σαν να τα κάψε φωτιά. Ο Αβάς Αντώνιος, βλέποντας τούτο το πράγμα, είπε στο Μακάριο: «Ιδού που επάνω σου έχει αναπαυθεί το πνεύμα μου, και έτσι θα είσαι λοιπόν κληρονόμος των χαρισμάτων μου». Αργότερα πάλι έτυχε ο διάβολος να βρει στην έρημο τον Αβά Μακάριο πολύ εξαντλημένο από σωματική κούραση, και τότε του λέει: «Να που έλαβες τη χάρη του Αγίου Αντωνίου, γιατί λοιπόν δεν κάνεις χρήση αυτού του προνομίου και δεν ζητάς από το Θεό τρόφιμα και λίγη δύναμη για να αντέξεις την οδηπορία σου?» Και ο γέροντας αμέσως το απαντά: «Η δύναμή μου είναι ο Κύριος, και σε αυτόν είναι αφιερωμένος κάθε ύμνος μου. Και εσύ πάψε να βάζεις σε πειρασμό το δούλο του Θεού». Αμέσως ο διάβολος του φέρνει άλλη φαντασία, μία καμήλα που χρησιμοποιείται για μεταφορές, περιπλανόμενη μέσα στην έρημο και φορτωμένη με κάθε είδους τρόφιμα. Είδε τον Αβά Μακάριο και ήρθε και γονάτισε μπροστά του. Όμως ο γέροντας υποψιάστηκε πως όλα αυτά ήταν φάντασμα, όπως και ήταν, και άρχισε να προσεύχεται, και αμέσως τότε την καμήλα άνοιξε και την κατάπιε η γη.

πάλι ο γέροντας, ύστερα από μεγάλη νηστεία, προσευχήθηκε στο Θεό και του ζήτησε να του δείξει τον παραδεισένιο εκείνο κήπο, τον οποίο φύτεψαν ο Ιαννής και ο Ιαμβής, επιθυμώντας να φτιάξουν ένα ομοίωμα του αληθινού παραδείσου. Καθώς λοιπόν περιπλανιόταν επί 3 εβδομάδες μέσα στην έρημο, δίχως να βάλει τίποτα στο στόμα του, άρχισε να γέρνει από λιποθυμία. Τότε άγγελος Κυρίου τον παίρνει και τον αποθέτει μπροστά σε εκείνο που ζητούσε. Εκεί όμως ήταν πολλοί δαίμονες και φύλαγαν από παντού όλες τις πύλες του κήπου, μη αφήνοντάς του να μπει μέσα. Και ακόμα ο κήπος ήταν πάρα πολύ μεγάλος και τεραστίων διαστάσεων. Και όταν, ύστερα από προσευχή, πήρε το θάρρος και τόλμησε να μπει μέσα ο γέροντας, βρήκε μέσα άλλους 2 Αγίους μοναχούς που και αυτοί με τον ίδιο τρόπο είχαν εισέλθει και είχαν ήδη αρκετόν καιρό εκεί μέσα. Προσευχήθηκαν τότε κατά τη μοναχική συνήθεια και ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον γεμάτη χαρά και αγαλίαση που ανταμώθηκαν. Του έπλυναν λοιπόν τα πόδια και του παρέθεσαν να φάει από τους καρπούς του παραδείσου. Ο Αβάς Μακάριος έφαγε και ευχαρίστησε το Θεό, θαυμάζοντας εκείνους τους ωραίους καρπούς, οι οποίοι ήταν και μεγάλοι και πολλών ειδών. Έλεγαν μάλιστα ο ένας τον άλλον, «Πόσο ωραίο θα ήταν αν γινόταν να είναι όλοι οι μοναχοί εδώ». Έλεγε πως υπήρχαν μέσα στον παράδεισο εκείνο 3 πηγές που αναβλίζανε από την Άβυσσο και ποτίζανε όλο τον κήπο, στον οποίο υπήρχαν τεράστια δέντρα φορτωμένα με καρπούς από κάθε είδος που ευδοκιμεί κάτω από τη στέγη του ουρανού. Ο Αβάς Μακάριος έμεινε κοντά τους 7 ημέρες και ύστερα τους είπε πως θα πάει στην έρημο που είχε τους μοναχούς του να τους πάρει και να τους φέρει όλους εδώ μαζί του. Όμως οι Άγιοι εκείνοι άνθρωποι του είπαν πως τούτο δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί η έρημος είναι πολύ μεγάλη και απέραντη. Σε αυτήν μάλιστα την απέραντη έρημο κατοικούν πολλοί δαίμονες, οι οποίοι σκοτώνουν, όπως έγινε και με πολλούς άλλους μοναχούς που θέλησαν να έρθουν σε αυτά τα μέρη. Όμως ο Μακάριος, που δεν άντυχε να μείνει άλλο εκεί, τους είπε, «Πρέπει οπωσδήποτε να πάω να τους φέρω εδώ, να απολαύσουν αυτόν τον παράδεισο». Και ξεκίνησε αμέσως για την κατοικημένη από τους μοναχούς του έρημο, παίρνοντας μαζί του και λίγους καρπούς για να τους δείξει σε εκείνους. Έκοψε ακόμα και πολλά φοινικόκλαρα, από τα οποία έβαζε σαν σημάδια στην έρημο για να μην χάσει το δρόμο του όταν ξανάρθει. Κάπου στην έρημο νίσταξε και έπεσε να κοιμηθεί για λίγο, μα όταν ξύπνησε είδε όλα τα φοινικόκλαρα που είχε βάλει για σημάδια να είναι μαζεμένα στο προσκέφαλό του από τους δαίμονες. Σηκώθηκε λοιπόν και είπε προς τους δαίμονες, «Αν είναι θέλημα του Θεού, κανένας από εσάς δεν θα μπορέσει να μας εμποδίσει να μπούμε στον παράδεισο». Όταν έφτασε κοντά στους μοναχούς του, τους έδειχνε τους καρπούς και τους συμβούλεψε να πάνε και αυτοί σε εκείνον τον παράδεισο. Όμως πολλοί πατέρες που μαζεύτηκαν εκεί του είπαν, «Άγιε Γέροντα, μήπως εκείνος ο παράδεισος έγινε για τον όλεθρο των ψυχών μας? Διότι αν τώρα τον απολαύσουμε, θα έχουμε ήδη από εδώ κάτω στη γη απολαύσει τη μερίδα των αγαθών που αναμένουμε. Και ποιο μισθό θα έχουμε αργότερα, όταν πάμε κοντά στο Θεό, ή για ποιαν αρετή μας θα μας τιμήσει?» Και έτσι τον έπεισαν να μην πάνε καθόλου προς τα εκεί. Άλλη φορά, όταν είχε επιθυμήσει να φάει στα φύλλα, του έστειλαν μερικά που μόλις τα είχαν κόψει. Ωστόσο, για να δείξει εγκράτεια, τα έστειλε σε κάποιον αδελφό που ήταν άρρωστος και είχε την επιθυμία να φάει στα φύλλα. Εκείνος τα δέχθηκε με πολύ μεγάλη χαρά, μα θέλοντας να κρύψει την εγκράτειά του, τα έστειλε σε άλλον αδελφό, γιατί δεν είχε τάχα όρεξη να φάει στα φύλλα. Και ο άλλος που τα δέχθηκε, αν και επιθυμούσε πολύ να τα γευθεί, έκανε και εκείνος το ίδιο. Όταν λοιπόν πέρασαν με αυτόν τον τρόπο τα σταφύλια από όλους τους αδελφούς και κανένας δεν θέλησε να τα γευθεί, ο τελευταίος μοναχός τα πήρε και
και τα πήγε στον Αβά Μακάριο, νομίζοντας πως του κάνει ένα μεγάλο δώρο. Ο Μακάριος τα αναγνώρισε και αφού εξέδασε τα πράγματα, γεμάτος θαυμασμό, ευχαρίστησε το Θεό για την τόση εγκράτεια των μοναχών του και τελικά ούτε εκείνος τα γεύθηκε. Άλλοτε πάλι, όπως μας είπαν, έμενε σε ένα σπήλαιο της ερήμου για να προσεύχεται εκεί κοντά. Υπήρχε και ένα άλλο σπήλαιο που σε αυτό έμεινε μία ίενα. Μια μέρα, εκεί που προσευχόταν ο γέροντας, ήρθε η ίενα και τριβόταν στα πόδια του. Σε μια στιγμή έπιασε την άκρη του ράσου του και του τραβούσε ήρεμα προς το δικό της σπήλαιο. Εκείνος την ακολούθησε λέγοντας μέσα του: «Τι να θέλει άραγε τούτο το θηρίο με τέτοια καμώματα?» Όταν πια τον έφερε ίσα με το δικό της σπήλαιο, μπήκε μέσα και βγάζει τα μωρά της που είχαν γεννηθεί τυφλά. Ο γέροντας προσευχήθηκε και σε λίγο τα μικρά της άνοιξαν τα μάτια τους και έβλεπαν. Η Ίενα τότε για να τον ευχαριστήσει του έφερε για δώρο ένα πολύ μεγάλο δέρμα ενός τεράστιου κρυαριού και το απόθεσε μπροστά στα πόδια του. Ο γέροντας της χαμογέλασε για την ευγνωμοσύνη και τα αισθήματα που έδειξε και παίρνοντας το δέρμα το έκανε στρωσίδι του. Λέγεται ότι αυτό το δέρμα σώζεται ίσα με σήμερα στο κελί κάποιου μοναχού. Διηγούνται ακόμα για τον Αβά Μακάριο πως του πήγαν μία φιλομόναχη και παρθενεύουσα κόρη, την οποία ένας κακούργος την είχε μεταβάλει με διάφορες μαγείες σε φοράδα. Την πήραν λοιπόν οι γονείς της και την πήγαν στον Άγιο Γέροντα και τον παρακαλούσαν πολύ θερμά, αν ήθελε να προσευχηθεί, για να τη μεταβάλει πάλι σε γυναίκα. Ο γέροντας την έκλεισε σε ένα χώρο μόνη της μαζί με τους γονείς της, ενώ εκείνος για 7 μέρες προσευχόταν διαρκώς σε ένα διπλανό κελί. Την 7η μέρα μαζί με τους γονείς της ο γέροντας ήρθε και την άλυψε ολόκληρη με άγιο λάδι. Μετά γονάτισε και προσευχήθηκε πάλι μαζί με τους γονείς της. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή ο γέροντας και οι γονείς την είδαν να έχει γίνει πάλι η θυγατέρα τους που ήξεραν.

υπάρχει και μία άλλη έρημο στην Αίγυπτο, η οποία είναι μεν παραλιακή, μα πολύ άγρια και δυσπρόσιτη. Σε αυτή λοιπόν την έρημο που βρίσκεται κοντά στην Διολκόπολη, ασκητεύουν πολλοί και σπουδαίοι αναχωρητέ. Εκεί γνωρίσαμε και έναν Άγιο ιερομόναχο, πολύ ταπεινόφρονα, ονομαζόμενο Πιαμονά, ο οποίος έβλεπε οράματα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας κάποια μέρα, που πρόσφερε στο Θεό τη λογική λατρεία, βλέπει έναν άγγελο να στέκεται δεξιά από την Αγία Τράπεζα και να σημειώνει σε ένα βιβλίο τα ονόματα των αδελφών που προσέρχονταν στα Άγια Μυστήρια. Όμως είδε τον άγγελο να σβήνει τα ονόματα κάποιων αδελφών που δεν είχαν έρθει στη λειτουργική σύναξη και αυτοί τελευταία ύστερα από 13 ημέρες πέθαναν. Αυτόν τον γέροντα λοιπόν, αφού τον βασάνισαν πολλές φορές οι δαίμονες, τον έριξαν τέλος σε μια βαριά αρρώστια ώστε να μην μπορεί να σταθεί όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα, μήτε να προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία. Ωστόσο ο άγγελος Κυρίου ήρθε άνωθεν, του έπιασε το χέρι και τον δυνάμωσε τόσο που αμέσως σηκώθηκε γερός και δυνατός και στάθηκε όπως τον έβαλε ο άγγελος μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Οι αδελφοί που είχαν δει όλους τους βασανισμούς του γέμισαν έκπληξη και θαυμασμό. Εκεί λοιπόν, στα μέρη της Διόλκου, είδαμε και έναν άλλο ναβά Ιωάννη που είχε μοναστήρια υπό την πνευματική του διεύθυνση. Είχε γι' αυτός πολλά χαρίσματα, ενώ εξωτερικά είχε τη μορφή του Αβραάμ και τη σεβάσμια γενιάδα του Ααρών. Αυτός ο αβάς Ιωάννης είχε κάνει πολλά θαύματα και θεραπείες διάφορες. Μεταξύ άλλων, είχε θεραπεύσει και πολλούς που υπέφεραν από παράλυση ή πόνους ανυπόφορους στα πόδια. Όμως αγαπητοί μου, στο σημείο αυτό, για άλλη μια φορά και αφού ακούσαμε τη φωνή της ερήμου, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ακούσατε την εκπομπή «Εν γη ερήμου». Διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνιας ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Όποιος αγαπάει τον εαυτό του, ο φύλαυτος δηλαδή, θα τον χάσει. Ενώ όποιος μισεί τον εαυτό του στον κόσμο τούτο, ο άνθρωπος της αυταπαρνήσεως δηλαδή, θα τον διατηρήσει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να διακονεί εμένα, ας ακολουθεί εμένα στο δρόμο της αυταπαρνήσεως, και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου διάκονος. Ναι, όποιος διακονεί εμένα τον Υιό, θα τον τιμήσει ο Πατέρας. Τώρα η ψυχή μου έχει ταραχθεί και τι να υπώ. Πατέρα, σώσε με από την ώρα αυτή. Αλλά γι' αυτό ήρθα στην ώρα αυτή. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Ήρθε τότε φωνή από τον ουρανό. Και δόξασα και πάλι θα δοξάσω. Ο δε λαός που παρίστατο και άκουσε έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν, άγγελος μίλησε σε αυτόν. Ο Ιησούς είπε τότε, η φωνή αυτή δεν ήρθε για μένα, αλλά για σας. Τώρα θα γίνει δικαίωση αυτού του κόσμου, έναντι του αντιδίκου διαβόλου. Τώρα ο άρχον αυτού του κόσμου θα πεταχθεί έξω. Εγώ δε, όταν υψωθώ από τη γη πάνω στο σταυρό, θα ελκύσω όλους προς τον εαυτό μου. Αυτό δε έλεγε, υποδηλώνοντας με ποιο είδος θανάτου έμελε να πεθάνει. Ο λαός του είπε, εμείς ακούσαμε από τον νόμο ότι ο Χριστός ο Μεσσίας θα ζει αιωνίως, και πώς συλλέγεις ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να υψωθεί? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Τους είπε τότε ο Ιησούς, λίγο χρόνο ακόμη το φως θα είναι μαζί σας. Περιπατείτε όσοι ότου έχετε το φως, για να μην σας καταλάβει το σκοτάδι. Διότι εκείνος που περιπατεί στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει. Έως ότου έχετε το φως, να πιστεύετε στο φως, για να γίνετε παιδιά του φωτός. Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφθηκε από αυτούς. Ενώ δεν είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά τους, δεν πίστευαν σε αυτόν. Και έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είπε ο προφήτης Ισαΐας, «Κύριε, ποιος πίστευσε στο κήρυγμά μας και ποιος κατάλαβε τη δύναμη του Κυρίου?» Ο Ισαΐας είπε επίσης για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να πιστεύσουν. Τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους, για να μην ειδούν με τα μάτια και καταλάβουν με το νου και επιστρέψουν και τους συγχωρήσω. Αυτά είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του και μίλησε γι' αυτόν. Εν τούτης και από τους άρχοντες πολλοί πίστευσαν σε αυτόν, αλλά εξαιτίας των Φαρισαίων δεν ομολογούσαν, για να μην γίνουν από συνάγωγοι, για να μην αφοριστούν, διότι τις τιμής από το Θεό προτίμησαν την τιμή από τους ανθρώπους. Ο Ιησούς δε φώναξε δυνατά και είπε, «Όποιος πιστεύει σε μένα, δεν πιστεύει σε μένα, αλλά σε εκείνον που με έστειλε, και όποιος παραδέχεται εμένα, παραδέχεται εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήλθα στον κόσμο ως φως, για να μην μείνει στο σκοτάδι κανείς που πιστεύει σε μένα. Και αν κανείς ακούσει τα λόγια μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν τον καταδικάζω, διότι δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Όποιος με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει αυτόν που θα τον καταδικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, εκείνος θα τον καταδικάσει κατά την εσχάτη ημέρα, διότι εγώ δεν κήρυξα αφ' αυτού, αλλά ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός με δίδαξε τι θα υπώ και τι θα κηρύξω, και ξέρω ότι η διδασκαλία του είναι ζωή αιώνια. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, έτσι τα κηρύττω όπως μου είπε ο Πατέρας. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα του για να μεταβεί από αυτόν τον κόσμο στον Πατέρα, έχοντας αγαπήσει τους δικούς του που ήταν στον κόσμο, με τελεία αγάπη τους αγάπησε, και αφού ετοιμάστηκε δείπνο, ενώ ο διάβολος είχε πλέον βάλει στην καρδιά του Ιούδα, του Ιού του Σίμωνος, του Ισκαριώτη, να τον παραδώσει, αν και ο Ιησούς είχε τη συνείδηση ότι ο Πατέρας του έδωσε τα πάντα στα χέρια και ότι προήλθε από το Θεό και πηγαίνει προς το Θεό, εν τούτης σηκώνεται από το δείπνο και βγάζει τα εξωτερικά ενδύματα, και αφού πήρε μια ποδιά ζώσθηκε. Έπειτα ρίχνει νερό στη λεκάνη
και άρχισε να πλύνει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την ποδιά με την οποία ήταν ζωσμένος. Έρχεται δε προς τον Σίμωνα Πέτρο και εκείνος του λέγει: «Κύριε, σύ θα πλύνεις τα πόδια μου?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Αυτό που εγώ κάνω σύ δεν καταλαβαίνεις τώρα, θα καταλάβεις όμως ύστερα». Του λέγει ο Πέτρος: «Δεν θα πλύνεις τα πόδια μου ποτέ». Του είπε ο Ιησούς: «Αν δεν σε πλύνω, δεν θα έχεις θέση μαζί μου». Του λέγει ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». Του λέγει ο Ιησούς: «Ο λουσμένος δεν χρειάζεται παρά να ανοίξει τα πόδια και έτσι είναι καθαρός ολόκληρος. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι όλοι». Γνώριζε δηλαδή τον προδότη του, γι' αυτό είπε: «Δεν είστε όλοι καθαροί». Όταν δε έπλυνε τα πόδια τους και φόρεσε τα ενδύματά του, κάθισε πάλι στο τραπέζι και τους είπε: «Καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς. Σεις με προσφωνείτε διδάσκαλε και κύριε, και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Αφού δε εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, έπλυνα τα δικά σας πόδια, και εσείς οφείλετε να πλύνετε τα πόδια ο ένας του άλλου. Παράδειγμα δηλαδή σου έδωσα, για να κάνετε και εσείς όπως έκανα εγώ. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος του Κυρίου του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος αυτού που τον απέστειλε. Αφού καταλαβαίνετε αυτά, ευτυχείς θα είστε αν εφαρμόζετε αυτά».

Δεν ομιλώ για όλους σας. Εγώ γνωρίζω αυτούς τους οποίους εξέλεξα. Αλλά έτσι εκπληρώθηκε ο γραφικός λόγος. Αυτός που τρώγει μαζί μου τον Άρτο σήκωσε εναντίον μου την πτέρνα του. Με κλώτσισε. Σας λέγω από τώρα, προτού γίνει η προδοσία, ώστε όταν γίνει να πιστεύσετε ότι εγώ είμαι. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος δέχεται όποιον στείλω, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον που με έστειλε. Αυτά είπε ο Ιησούς και ταράχθηκε στο πνεύμα και μίλησε έντονα και είπε, αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι ένας από σας θα με προδώσει. Τότε οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλο απορώντας για το ποιον ομιλεί. Ένας δε από τους μαθητάς του, τον οποίον ο Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως, ήταν γερμένος κοντά στο στήθος του Ιησού. Ο δε Σίμων Πέτρος του κάνει νεύμα για να ρωτήσει ποιος άραγε είναι αυτός για τον οποίον ομιλεί. Εκείνος τότε έγειρε πάνω στο στήθος του Ιησού και του λέγει, «Κύριε, ποιος είναι?» Αποκρίνεται ο Ιησούς. «Εκείνος είναι στον οποίον εγώ θα δώσω αυτό το κομμάτι το ψωμί, αφού το βουτήξω στο ζωμό. Και αφού βούτυξε στο ζωμό το ψωμί, το δίνει στον Ιούδα, τον ιό του Σίμωνος, τον Ισκαριώτη. Αφού δεν πήρε το ψωμί, τότε μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Του λέγει δε ο Ιησούς, ό,τι σκοπεύεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα. Αλλά αυτό κανείς από τους συνδετημόνες δεν κατάλαβε γιατί του το είπε. Μερικοί δεν νόμιζαν, επειδή ο Ιούδας κρατούσε το ταμείο, ότι ο Ιησούς του λέγει, αγόρασε αυτά που χρειαζόμεθα για την εορτή ή για να δώσει κάτι στους πτωχούς. Αφού δε εκείνος πήρε το ψωμί, αμέσως αναχώρησε. Ήταν δε νύχτα. Όταν δε αναχώρησε, λέγει ο Ιησούς, τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός δοξάστηκε δι' αυτού. Αφού ο Θεός δοξάστηκε δι' αυτού και ο Θεός θα δοξάσει αυτόν δια του εαυτού του και πολύ γρήγορα θα δοξάσει αυτόν. Παιδάκια μου, ακόμη για λίγο θα είμαι μαζί σας. Θα με ζητήσετε, αλλά όπως είπα στους Ιουδαίους, όπου πηγαίνω εγώ, σεις δεν δύναστε να έρθετε. Και σε εσάς λέγω τώρα, σας δίνω καινούργια εντολή να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Από αυτό θα καταλάβουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Του λέγει ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού πηγαίνεις?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Όπου εγώ πηγαίνω, δεν δύνασε να με ακολουθήσεις τώρα, αλλά ύστερα θα με ακολουθήσεις». Του λέγει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν δύναμε να σε ακολουθήσω τώρα? Για σένα είμαι έτοιμος να θυσιάσω τη ζωή μου». Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Για μένα είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τη ζωή σου? Αληθινά, αληθινά σου λέγω, προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές». Ας μην ταράσετε η καρδιά σας. Να πιστεύετε στο Θεό και σε μένα να πιστεύετε. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Εάν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Πηγαίνω για να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έλθω και θα σας παραλάβω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Και που εγώ πηγαίνω ξέρετε και την οδό ξέρετε. Του λέγει ο Θωμάς, «Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε την οδό?» Του λέγει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά διαμέσου εμού. Εάν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα μου. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε ήδη». Του λέγει ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί». Του λέγει ο Ιησούς, «Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα? Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέγω, δεν λέγω αφ' αυτού. Ο Πατέρας επίσης, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός κάνει τα έργα. Να με πιστεύετε ότι εγώ είμαι

πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο, βοηθό, για να μένει μαζί σας αιωνίως, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν το παραδέχεται και δεν το αναγνωρίζει. Σεις όμως το αναγνωρίζετε, γι' αυτό μένει κοντά σας και θα έλθει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα επανέλθω σε εσάς. Λίγο ακόμη και ο κόσμος δεν θα με βλέπει. Εσείς όμως θα με βλέπετε στην πρόνοιά μου, διότι εγώ έχω ζωή και εσείς θα έχετε ζωή, πνευματική ζωή που θα λάβετε από μένα. Τότε εσείς θα συνειδητοποιήσετε ότι εγώ είμαι στον πατέρα μου και εσείς σε μένα και εγώ σε εσάς. Όποιος κρατεί τις εντολές μου και τις εφαρμόζει, εκείνος μόνο με αγαπά. Όποιος δεν με αγαπά, θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και θα φανερώσω σε αυτόν τον εαυτό μου. Του λέγει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συνέβη και πρόκειται να εμφανίσεις σε εμάς τον εαυτό σου και όχι στον κόσμο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα αγαπήσει αυτόν και θα έρθω με προς αυτόν και θα κατοικήσω με σ' αυτόν. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Ο δε λόγος που ακούετε δεν είναι δικός μου, αλλά του πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας είπα κατά το χρόνο που έμενα κοντά σας. Ο δε παράκλητος, ο βοηθός, το πνεύμα το Άγιο που θα στείλει ο πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Σας αφήνω ειρήνη, σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Δεν σας δίνω εγώ όπως δίνει ο κόσμος ψεύτικη ειρήνη. Να μην ταράσετε η καρδιά σας και να μην δηλιάζει. Ακούσατε ότι εγώ σας είπα, πηγαίνω και επανέρχομαι σε εσάς. Εάν με αγαπούσατε θα είχατε χαρά, διότι σας είπα πηγαίνω στον πατέρα, διότι ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα ως άνθρωπο. Σας τα είπα δε τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστεύσετε. Δεν θα ομιλήσω πλέον μαζί σας πολύ, διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου, ο κοσμοκράτορ διάβολος, και εναντίον μου δεν δύναται τίποτε, αλλά θα με θανατώσει για να μάθει ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα. Και όπως μου έδωσε εντολή ο πατέρας, έτσι κάνω. Σηκωθείτε, ας φύγω με απ' εδώ.

Εγώ είμαι το κλίμα το αληθινό και ο πατέρας μου είναι ο Γιώργος. Κάθε κλιματόβεργα σε μένα που δεν φέρει καρπό την αφαιρεί και κάθε μία που φέρει καρπό την καθαρίζει, την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Σεις είστε ήδη καθαροί εξαιτίας του λόγου που σας δίδαξα. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ θα μείμαι ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν δύναται να φέρει καρπό αφεαυτής εάν δεν μείνει στο κλίμα, έτσι ούτε εσείς εάν δεν μείνετε σε μένα. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Όποιος μένει ενωμένος με μένα και εγώ με αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ, ενώ χωρίς εμένα δεν δύναστε να κάνετε τίποτε. Εάν κάποιος δεν μείνει ενωμένος με μένα, εξάπαντος θα πεταχθεί έξω όπως η κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Αυτές τις κλιματόβεργες μαζεύουν και ρίχνουν στη φωτιά και καίονται. Εάν μείνετε σε μένα και τα λόγια μου μείνουν σε εσάς, ό,τι θέλετε ζητήσετε και θα γίνει σε εσάς. Γι' αυτό δοξάστηκε ο πατέρας μου, διότι φέρατε καρπό πολύ ώστε να αναδειχθείτε μαθητέ μου. Όπως με αγάπησε ο πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου. Εάν τηρήσετε τις εντολές μου,

έχει λείπει, διότι ήλθε η ώρα της. Αλλά όταν γεννήσει το παιδί, λησμονεί τη θλίψη λόγω της χαράς ότι γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λείπει, αλλά πάλι θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας, και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορεί να αφαιρέσει από σας. Εκείνο δε τον καιρό δεν θα είναι ανάγκη να ζητήσετε τίποτε από μένα. Αληθινά, αληθινά σας λέγω ότι όσα ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου θα σας τα δώσει. Έως τώρα δεν ζητήσατε τίποτε στο όνομά μου. Ζητείτε και θα λάβετε, για να είναι η χαρά σας πλήρης. Αυτά σας είπα με τρόπο συνεσκιασμένο, αλλά έρχεται ώρα που δεν θα ομιλήσω πλέον με τρόπο συνεσκιασμένο, αλλά θα σας ομιλήσω για τον πατέρα καθαρά. Εκείνο τον καιρό θα ζητήσετε στο όνομά μου, και δεν σας λέγω ότι εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα για σας, διότι ο ίδιος ο πατέρας σας αγαπά, διότι εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστεύσει ότι εγώ προήλθα από το Θεό. Προήλθα από το Θεό και ήλθα στον κόσμο. Πάλι αφήνω τον κόσμο και πηγαίνω στον πατέρα. Του λέγουν οι μαθητέ του, «Να, τώρα ομιλείς καθαρά και τίποτε δεν λέγεις με τρόπο συνεσκιασμένο. Τώρα είμαι θα πεπισμένη ότι γνωρίζεις τα πάντα και δεν έχεις ανάγκη να σε ρωτά κανείς. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από το Θεό». Τους είπε τότε ο Ιησούς, «Τώρα πιστεύετε, ιδού έρχεται ώρα και ήδη έφτασε, και να σκορπιστείτε και να επιστρέψει καθένα στα δικά του και να αφήσετε εμένα μόνο. Αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο πατέρας είναι μαζί μου. Αυτά είπα σε εσάς για να έχετε εξαιτίας μου χαρά. Εξαιτίας του κόσμου θα έχετε θλίψη, αλλά έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο». Αυτά είπε ο Ιησούς και έπειτα ύψωσε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανό και είπε, «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Δόξασε τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, συμφώνως με την εξουσία που έδωσες σε Αυτόν επάνω σε όλους τους ανθρώπους, ώστε κάθε χάρισμα που έδωσες σε Αυτόν να δώσει σε αυτούς ζωή αιώνια. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν, να πιστεύουν, να αγαπούν, να λατρεύουν εσένα, το μόνο αληθινό Θεό, και τον Ιησού Χριστό, τον οποίον απέστειλες. Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη. Το έργο τελείωσα που μου ανέθεσες να κάνω. Και τώρα δόξασε με εσύ, Πατέρα, κοντά σε σένα τον ίδιο, με τη δόξα την οποία είχα κοντά σου προτού υπάρξει ο κόσμος».

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.